βρες το δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επικρατείου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σε αγώνα δρόμου εντωμεταξύ έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν τα στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνεχιστεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άντρες, φίλοι 41 και 31 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό διευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άντρας 39 ετών που έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ και υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πως η πρωτεύουσα δεχόταν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς και πως είχε καταρρεύσει 9 όροφη πολυκατοικία, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. 4 αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Σύμφωνα με την προκατακτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις μέχρι στιγμής επίσημες εκτιμήσεις. Στο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία με 2-0. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι Πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή ΣΚΑ 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να είσαστε καλά. Ελπίζω να, εντάξει, περπατάμε με καλούς ιονούς και τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα με αφορμή το μεγάλο θέμα που είναι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από τα γκαζάκια. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και πώς ανοίγουν τώρα νέοι δρόμοι με αφορμή τη δράση, το περιστατικό που είχαμε χθες με το τριπλό χτύπημα που υπογραμμίζω ότι είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος στα καλά καθούμενα που λέμε να χάσει τη ζωή του. Και την τρομοκρατία και τις δηλώσεις που έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Υπουργό της Υγείας, και το κλίμα που δημιουργείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, χθες το βράδυ, το μεταξύ, να μην το ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός επέστρεψε και είχε ένα δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδας πρέσβεως εν ώψη της 4ης Ιουλίου που είναι η εθνική επέτειος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουμε και τα 250 χρόνια από την, ευχαριστώ, 250 χρόνια από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους. Γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωση, αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. 250 χρόνια από την, επαναλαμβάνω, από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι στην Τουρκία με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα για την Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία, για το ρόλο της Τουρκίας. Θυμίζω τους τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τους κινητήρες στο περίφημο ΚΑΑΝ, 700 εκατομμύρια. Υπάρχει και μια επιστολή, λέει, που έστειλε ένας Αμερικανός βουλευτής, ο οποίος βάζει πάνω στο τραπέζι ενστάσεις αναφορικά με το πρόγραμμα των F-35. Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής, λέγεται Μάικλ Λόλερ, έστειλε, λέει, συνέταξε μάλλον μια επιστολή προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον καλεί να μην μεταβάλει την πολιτική του και να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019 στο θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, πέμπτης γενιάς τα F-35 μάλιστα. Η επιστολή, λέει, είναι αυτή την ώρα στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Επαναλαμβάνω, ο βουλευτής είναι ρεπουμπλικανός, δεν είναι δημοκρατικός, είναι δηλαδή θεωρητικά του κόμματος από το οποίο εξελέγει και ο σημερινός πρόεδρος. Όπως αναφέρεται, λέει, στην επιστολή η οποία δημοσιοποιήθηκε, το πρόγραμμα των F-35 αποτελεί, λέει, μια καινοτόμο και στρατηγική σημασίας αμυντική πρωτοβουλία, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας μαχητικών αεροσκάφων ικανή να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες πολλαπλών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά να ενισχύσει, λέει, την διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό μεταξύ των συμμαχικών χωρών. Πολύ ωραία το λέει ο γερουσιαστής, Μάλιστα. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί, βασικό αγκάθι για το γεγονός ότι ενώ ήταν μέσα στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πετάχτηκε εκτός, ήταν η περίφημη S-400, για τους οποίους γίνεται, λέει, πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Το βλέπουν το πρόβλημα οι Τούρκοι, προσπαθούν να το προσπεράσουν, λέει, και στις τελευταίες επαφές που έκανε και συναντήσεις ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη Μόσχα και με τον ομόλογό του και με τον Βλαδίμηρο, είναι να δουν τι θα κάνουν με τους S-400, αν θα τους πάρει πίσω, αν θα τους δώσει κάπου αλλού, αν χίλια δυο σενάρια, τέλος πάντων, για να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος που ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, μπλοκάρει την τουρκική δυνατότητα να αποκτήσουν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις F-35. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τώρα και αυτό, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θυμίζω πάντως τις δηλώσεις που κάνει ο δικός μας, ο Ρούμπιο. Ο Ρούτε. Δεν μπερδευόμαστε. Ο Μαρκ Ρούτε. Ο οποίος είπε ότι η Τουρκία, λέει, είναι σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και ότι έχει, λέει, ένοπλες δυνάμεις καλά εξοπλισμένες και άρτια εκπαιδευμένες και έχει, λέει, το πλεονέκτημα μιας τεράστιας αμυντικής βιομηχανίας που συνδράμει και βοηθάει. Εντάξει, το δεύτερο κομμάτι δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, αλλά για το πρώτο κομμάτι ότι είναι καλά εξοπλισμένες και αυτό και εκείνο και άρτια εκπαιδευμένες, ξέρω εγώ, εντάξει, κρατάμε και μικρό καλάθι. Εμείς από τούτη την πλευρά, από την αποδόθε πλευρά που λέω κι εγώ. Για να δούμε. Για να δούμε την άλλη εβδομάδα τι θα γίνει. Θα το δούμε το ζήτημα αυτή τη Συνόδου Κορυφής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα την επόμενη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός Ιουλίου. Για να δούμε, γιατί και το κλίμα γενικότερα μέσα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Μουρμούρα και η αμερικανική πλευρά, μουρμούρα και η ευρωπαϊκή πλευρά, οι χώρες μέλη της Ευρώπης δηλαδή που ανήκουν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε τι θα βγάλει, για να δούμε τι θα υποθεί. Εν τω μεταξύ, μην το ξεχάσω, με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ για τους Αρμένιους, την αναγνώριση δηλαδή της γενοκτονίας των Αρμενίων, ο Ερντογάν απάντησε, αλλά ήρθε λέει ο Νετανιάχου και απάντησε, ανταπάντησε λέει στον Ερντογάν, όλο και τραβάνε οι δύο πλευρές στα άκρα τη μεταξύ τους σχέση. Λοιπόν, ο Νετανιάχου λέει, είπε στον Ερντογάν, ηρέμησε και συνειδητοποίησε λέει ότι δεν υπάρχει πια Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραηλινού κράτους, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νετανιάχου. Τα είπε αυτά λέει στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14 και υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας απειλήσει κανείς και έχουμε δείξει πολύ καθαρά τι είμαστε ικανοί να κάνουμε αν διαπιστώσουμε ότι οι απειλές αυτές ξεπερνούν το όριο ή τα όρια. Ναι. Τώρα, επειδή λέω αυτά, να θυμίσω ότι χθες είχαμε και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, στο Γιάννη Τζούνο, για τα ζητήματα και των Έλληνο-Τουρκικών. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε, Δημητρούλα μου, σε παρακαλώ, έτσι για να καταλάβουμε λίγο τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Για πάτσε το κουμπί.
1: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε σε οποιαδήποτε εθνική θέση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, ανέβασε και τους τόνους εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, γιατί υπόθηκαν διάφορα πράγματα και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι όλες οι κυβερνήσεις, και αυτό είναι αλήθεια, όλες οι κυβερνήσεις μετά το 1974, εκτός από ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή μετά την εισβολή στην Κύπρο, συνομιλούν με την Άγκυρα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Να συνομιλούν λοιπόν με την Άγκυρα, έτσι λοιπόν και ο Αντώνης Σαμαράς είχε και συναντήσεις ο ίδιος με τον Ερντογάν και τα σχετικά, άρα δεν χρειάζεται κανείς να λέει υπερβολικά πράγματα, υπόθηκε χαρακτηριστικά από την πλευρά του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για τις τοποθετήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς για τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά και τη στάση της Αθήνας απέναντι στην Τουρκία. Βεβαίως όμως θα μου πεις ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με το τι λες όταν συναντάσαι με τον άλλον. Εγώ πάντως να θυμηθώ, γιατί δεν είναι κακό να ξεχνάμε, ή μάλλον δεν είναι καλό να ξεχνάμε, ανάποδα το είπα, εκείνη την περίφημη κόντρα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, σε τουρκικό έδαφος μεταξύ του Νίκου Δένδια και του τότε ομολόγου του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και απόψεις οι δύο πλευρές. Και παρά την διπλωματική ευγένεια, εκεί τα πράγματα ξεπεράστηκαν. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, 8 παρατέταρτο έχουμε τον κύριο Ρίζο. Το ξαναλέω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας και καλημέρα. Ό,τι ερωτήματα θέλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μήνυμά σας, το ερώτημά σας για τον Διονύση Ρίζο, που θα είναι στην παρέα μας όπως κάθε Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, αρκετά μηνυματάκια βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Και μερικά από αυτά έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ο φίλος μου ο Τάκης λέει κάποια πράγματα με αφορμή αυτό που λέγαμε για το ζήτημα της ασφάλειας στην διαδικασία της ανέγερσης των πολυκατοικιών. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Αυτά που λένε μου λέει Γιώργο για γεωτεχνικές κλπ. Λέει δεν γίνονται πουθενά. Όχι, δεν ισχύει αυτό αγαπητέ Γιάννη. Τουλάχιστον στα αστικά κέντρα και εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στην περιφέρεια με αφορμή που εκεί ίσως είναι και διαφορετικά τα πράγματα που δεν υπάρχουν κίνδυνοι αν δεν είναι σε αστικό ιστό κλπ. Εδώ γίνονται γεωτεχνικές μελέτες, γίνονται αν υπάρχει πρόβλημα αντιστήριξη κλπ. Είναι δεδομένο ότι λαμβάνονται αρκετά μέτρα και μάλιστα μου έλεγε χθες καλή του ώρα τέλος πάντων ένας πολιτικός μηχανικός ότι μου λέει αυτό το οποίο συνέβη στα Πετράλωνα δεν το εύχεσαι λέει ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Προφανώς έγιναν λάθη, προφανώς δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, προφανώς δεν μερίμνησαν καταλήλως, αλλά, και αυτό είναι αλήθεια, δεν έχουμε περιστατικά που να θυμάμαι καταρρεύσεις τέτοιου είδους και διαδικασιών. Αυτό είναι αλήθεια. Για να μην ξεφεύγουμε των όριων, το λέω αυτό έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Σχετικά μου λέει με τους έγχρωμους παίκτες που παίζουν στις εθνικές ομάδες του Μουντιάλ. Τον είδα αυτόν που λέει στο κερασάκι μου. Ήταν ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ιαπωνίας. Με λαμψός, ναι, τον είδα. Βέβαια, λέω ρε παιδί μου, τι πολιτισμός και οι Ιάπωνες, τι λογική παύλα πολιτισμός οι Ιάπωνες. Καλά, δεν μιλάω μόνο για τον τρόπο συμπεριφοράς των φιλάθλων, έτσι και το τι καθάριζαν στο τέλος τα γήπεδα στα οποία ήταν. Αλλά και τους παίκτες και τον τρόπο με τον οποίο χαιρέτησαν τους οπαδούς τους και ο προπονητής. Ο προπονητής, ο οποίος διάβαζα μια εξαιρετική ανάλυση ενός συναδέλφου, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ στο αθλητικό κομμάτι, για το περίφημο βιβλιαράκι με τις σημειώσεις του. Εκπληκτικός. Είναι η δική του, ο δικός του τρόπος συμπεριφοράς. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον δρόμο για τη δουλειά. Να είσαι καλά, χαιρετισμούς. Πάει στον Ασπρόπυργο ο Δημήτρης από την Γλυφάδα. Είναι το κλασικό καθημερινό δρομολόγιο. Τι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, και βλέπω πήξιμο στην κίνηση. Έχει γίνει κάποιο περιστατικό. Η κίνηση ξεκινάει μετά τη Λένορμαν, αλλά μιλάμε για σχεδόν ακινητοποίηση και πάει έτσι μέχρι περίπου στην έξοδο στην Αχαρνών και μετά ανοίγει. Και ανοίγει, όταν λέμε ανοίγει, δεν έχει τίποτα. Έχει συμβεί κάτι? Για βοηθήστε μας σας παρακαλώ πάρα πολύ εσείς της πρωινής παρέας, όλους εμάς από εδώ, 210-48-00-170-174. Το ρεύμα καθόδου είναι πάρα πολύ καλό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βλέπω ένα πήξιμο λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου ο Μανώλης. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Για να δω τον Χαϊδάρη στη Λεωφόρο Αθηνών. Έχει κινησούλα. Όχι, ναι, λιγότερη βεβαίως, αλλά έχει κινησούλα στο ρεύμα εξόδου, σε κάποια σημεία και αρκετά πυκνή θα έλεγε κανείς, όπως επίσης και στις Χιστούς Καλαμαγκά. Α, βλέπω κάτι έχει σημειώσει εκεί πέρα, κάτι πρέπει να έχει γίνει, έχει μια ψιλοσύγκρουση περίπου στο σημείο που βγαίνει η Χιστούς Καλαμαγκά στον ανισόπεδο κόμβο. Και μετά από εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, δεν έχει καθόλου κίνηση. Αλλά φαίνεται ότι εκεί το τροχαίο που μάλλον βλέπω μπροστά μου εδώ πέρα να έχει σημειωθεί και να είναι σημειωμένο, να βγάζει ζητηματάκια. Και έχει αλλάξει τον τρόπο της κίνησης. Λιγότερη κίνηση εκεί στο Καματερό, στη Λεωφόρο Φιλής. Λιγότερη κίνηση σήμερα. Οκ. Okay. Αυτά τα βασικά σημεία της κίνησης. Τώρα, 6 και 25. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κάποιους από ό,τι βλέπω να εορτάζουν. Σαν σήμερα, το πω και αυτό γιατί το έχω σημειώσει, το 1823, δηλαδή 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, επιβάλλεται, λέει, αναγκαστική εισφορά 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Με λίγα λόγια, δεν είχαμε λεφτά στα ταμεία 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Βρώμικο 89, σαν σήμερα, το Βρώμικο το λέω εντός εισαγωγικών, έτσι, είναι χιουμοριστικό, δεν είναι. Είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη. τα λέγαμε. Το 2010, σαν σήμερα, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, σε δημόσια λέει διαπόμπευση υποβάλλονται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της Εθνικής Αποστολής Ποδοσφαίρου μετά τις 3 ήττες στο παγκόσμιο κύπελο της Νότιας Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός διαγράφεται λέει από το κόμμα και αλλάζει επάγγελμα. Ενώ στα δικά μας το 2015, πριν από 11 χρόνια, ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβαθμίζει το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, το οποίο είχε αποφασιστεί για το καλοκαίρι του 2015. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάνοφ, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρώσικο διαστημόπλιο Σογιούς 33, σαν σήμερα φεύγει ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ο Άντων Τσέχοφ και ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο εφοπλιστής το 1973, εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής των εταιριών του ομίλου. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα για να μας εντάξει. Και βράζουν οι θάλασσες, διαβάζω. Οι επιστήμονες κατέγραψαν λέει ρεκόρ θερμοκρασία στους ωκεανούς και μιλούν για μια νέα πιο επικίνδυνη φάση της κλιματικής κρίσης. Η μέση θερμοκρασία λέει της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη, τον Ιούνιο όλα αυτά, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που υπάρχουν στοιχεία για την συγκεκριμένη ιστορία. Ξαναλέω, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η Μεσόγειος βρίσκεται λέει στο επίκεντρο με θερμοκρασία ρεκόρ 23,3 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο και θαλάσσια κύματα λέει καύσωνα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς της. Εμείς εδώ λέει στο δικό μας κομμάτι είναι καλύτερα τα πράγματα. Περιέργως πώς, Στη βόρειο-δυτική Μεσόγειο οι θερμοκρασίες έφτασαν έως 5,2 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, δηλαδή κοντά στην Ισπανία, Γαλλία κλπ. Οι επιστήμονες προειδοποιούν λέει ότι αυτές οι θερμές θάλασσες δεν απειλούν μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω λέει την ενέργεια της ατμόσφαιρας, που σημαίνει λέει κίνδυνος για ακραίες καταιγίδες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι λέει από 60 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με αποπνικτικές συνθήκες, με την αισθητή θερμοκρασία λέει να φτάνει κατά τόπους στους 45 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Με λίγα λόγια, πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα μας στον Τίνο, καλημέρα στο Καρδίκι, καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και τον Νίκο στο Μοσχάτου. Καλημέρα σας, αυτά είναι τα μηνύματα που ήρθαν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη που λέει, πούντος, κάτσε γιατί τώρα βγήκαν και άλλα μηνύματα. Το λιμάνι του Λαβρίου έχει δυνατότητα λέει επέκτασης και αναβάθμισης, ειδικά λέει αν συνδεθεί με τον προαστιακό. Το θέμα είναι να υπάρχουν και δρόμοι, παιδιά. Να υπάρχουν δρόμοι, δηλαδή δρόμοι, λεωφόροι που να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων μπαίνουν και όσων βγαίνουν. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από το φορτηγό μου λέει, έκοβαν χόρτα στην Ισίδα. Α, γι' αυτό είχε την κίνηση στο. Επιτυχία μεγάλη, λίρα 100. Καλά που τα κάνουν τέτοια ώρα που πρέπει να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Καλημέρα και στην Έλλη που μου λέει πάει Χαϊδάρι, μάλλον από Χαϊδάρι προς Μαρούσι. Στο ύψος δίτης Αγαρών είναι ακλειστή, λέει η αριστερή λωρίδα, γιατί γίνονται έργα πρωί-πρωί. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτηνος λέβεται επίσης με καύματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα για τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι σταματήσανε τα έργα και φιλία ακροατές που ανεβαίνετε το ποτάμι, γιατί βλέπω ανοίγει σιγά σιγά το σύστημα. Μου λέει, ποιος μου το λέει, ο Γιώργος, ο Βασίλης, όχι, ο Γιώργος μου λέει, τι γίνεται, λέει, πάλι στο ποτάμι και είμαστε ακίνητοι 6 και 20. Λοιπόν, βλέπω ότι σταματήσανε, κόψανε τα έργα, ή τουλάχιστον στο σημείο που είχε εκεί μπροστά στο ύψος περίπου της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερη κυκλοφορία. Τώρα το κομμάτι το προβληματικό είναι μετά τη λεωφόρο Αθηνών και πάει έτσι μέχρι σχεδόν λίγο μετά τη Δυραχείου. Μετά ανοίγει η κυκλοφορία, γίνεται καλύτερη. Δεν ανοίγει ακριβώς, αλλά γίνεται καλύτερη, γιατί δεν δικαιολογείται τόσο νωρίς να έχουμε προβλήματα εκεί. Πρέπει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα συντονισμό όσον αφορά το ζήτημα των έργων. Ή πρέπει από βράδυ και να αποδεσμεύουν νωρίτερα, αφού βλέπουν ότι έχει κίνηση ακόμα. Χθες, ας πούμε, ήταν καταπληκτικό. Το έλεγα και στον Κολλιό Μιχάλη. Έφυγα από εδώ γύρω στις, ξέρω, νωρίς, 10.30. Λοιπόν, είχα ένα ραντεβού και έπρεπε να ανέβω το ποτάμι. Παιδιά, είχε κίνηση από τη Λαχαναγορά. Το λέω κίνηση, κίνηση. Μέχρι περίπου την Αχαρνών. Δηλαδή, ακινητοποιημένη. Μιλάμε για μεγάλη απόσταση. Δεν δικαιολογείται υπό νορμάλ συνθήκες για πρώτη μέρα Ιουλίου. Ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή, έλεγα και σκεφτόμουν πόσο υπομονή πρέπει να κάνεις. Θα πεις, τι θα κάνεις, θα πετάξεις, τι θα κάνεις, πώς θα μετακινηθείς. Λοιπόν, άρα πρέπει με λίγα λόγια, για να επανέλθω, να συντονιστούν οι υπηρεσίες. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να καθαρίσουν όλο αυτό το χώρο ο οποίος υπάρχει δεξιά και αριστερά, μην έχουμε τίποτα πυρκαγιές. Okay. Αλλά πρέπει να το κάνουν άλλη ώρα. Δεν γίνεται να το κάνουν την ώρα της κυκλοφοριακής αιχμής. Ούτε να κόβουν τα χόρτα στην εισίδα. Δεν, ας το κάνουν το βράδυ, ας το κάνουν, ξέρω εγώ, αργά το απόγευμα. Εκεί που μειώνεται η κίνηση. Και αυτό αναλόγως. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Αμαλία μου, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, Βασίλης, αν στο μέλλον η Τουρκία αναπτύξει πυρηνικά όπλα, εμείς τι θα κάνουμε, λέει. Θα διαμαρτυρηθούμε στον ΟΗΕ. Κάτσε πρώτα να. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ο Τάκης τα έχει πάρει στο κρανίο με έναν πατέρα που έβαλε, λέει, ένα πιτσιρίκι πάνω στο. Α, με αφορμή το περιστατικό που χτύπησε το πόδι του και το μεταφέραν από την

έχω περισσότερες πληροφορίες γύρω από το ζήτημα αυτό. Να ξέρετε πάντως ότι η προοπτική είναι η προοπτική ότι από τη στιγμή που έχει αναλάβει υπόθεση, την υπόθεση για την τρομοκρατική, θα τρέξει, υποψιάζομαι, πιο γρήγορα ο εντοπισμός των δραστών των τριών χτυπημάτων. Κάποιοι λένε ότι ήταν ομαδικό, μάλιστα σε κάποια σημεία μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα στα δύο από τα τρία σημεία όπου φαίνεται να χτυπήσανε με τους εμπριστικούς μηχανισμούς χθες. Σας έλεγα και νωρίτερα, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε μια ομάδα, λέει, περίπου 30 ατόμων που φέρεται να είχε σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έσπασαν, άνοιξαν το 21. Για να δούμε. Χθες υπήρξε μια δημοσιοποίηση μιας έρευνας η οποία έγινε, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, έχω συνεννοηθεί, για την έλλειψη, λέει, τεχνητών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 60%, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν βρίσκουν τεχνίτες για να δουλέψουν, με αποτέλεσμα να μειώνουν και την παραγωγή και το ωράριό τους. Δεν είναι πρώτη φορά που το κουβεντιάζουμε το ζήτημα αυτό. Βέβαια θα μου πείτε, από την άλλη μεριά υπάρχει και η δυνατότητα, αν προσφέρουν καλύτερους μισθούς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να βρουν προσωπικό. Δεν είναι απόλυτο αυτό, και θα σας λέω, θα την κάνουμε την κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω αύριο το πρωί. Η βασική λόγη, λέει, έλλειψης κατάλληλου προσωπικού είναι ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο ένας στους δύο επιχειρηματίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το δηλώνει αυτό. Οι 3 στους 10 λένε ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση για τεχνικά επαγγέλματα. Υπάρχει και ένα περίπου 15% που αναφέρει ότι οι αμοιβές είναι χαμηλές, άρα εκεί που δουλεύουν ή κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει στο εξωτερικό με αφορμή την περίοδο της κρίσης, δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω, παρά το γεγονός ότι επιδιώκουν να γυρίσουν πίσω. Μιλάω για τεχνίτες. Κλάδοι, λέει, οι οποίοι έχουν μεγάλη δυσκολία στο να βρουν προσωπικό είναι μηχανουργία, πλαστικά, συνεργεία αυτοκινήτων, τεράστιο πρόβλημα. Δεν βρίσκουν, λέει, προσωπικό εξειδικευμένο. Και συνήθως τι κάνουν, λέει, παίρνουν πιτσιρικάδες δηλαδή, και σιγά σιγά τους βάζουν να μάθουν. Και περίπου ένα μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζουν πρόβλημα, λέει, και κλωστοϊφαντουργικές επιχειρήσεις. Εμείς εντωμεταξύ θυμίζω ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι. Τις λέμε και ενίοτε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Να πω καλημέρες, μισό λεπτό, γιατί βρίσκω την ευκαιρία σήμερα, δεν κακό, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχήν να πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ενημερώθηκα ότι ένας παλιότερος συνάδελφός μου, νέος σε ηλικία, παράτησε τη δημοσιογραφία και έγινε παπάς. Χειροτονήθηκε χθες. Εντάξει, δεν κακό. Ο καθένας ό,τι αγαπάει να κάνει, ρε παιδί μου. Δεν το κουβεντιάζω. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρες, λοιπόν, μισό λεπτό. Επειδή έχω κάνει μια ανάρτηση, αυτό που κάνω κάθε μέρα τέλος πάντων στα κοινωνικά δίκτυα, και κάθε φορά μου κάνετε παράπονα. Στη φίλη μου την Αναστασία, καλημέρα Αναστασία. Ελπίζω, μου λέει, η ελληνική αστυνομία να εξιχνιάσει, λέει, το τρομοκρατικό έγκλημα που έγινε χθες. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να εντοπίσει τους δράστες του τριπλού χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ισάκ. Καλούς δρόμους. Γεια σου, Νέμο. Καλημέρα στον Γκρις. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στον Κώστα. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γεράσιμε. Καλημέρα στην Εύα, στην Εύβοια. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα στη Βούλα, στη Φωτεινή. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα και στον Πετράκη, όπως υπογράφει το μήνυμά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Όλους σας, να είστε καλά. Λοιπόν, να θυμίσω το μεγάλο μας ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Είναι το ετήσιο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε μια ξεχωριστή συναυλία, κυρίες και κύριοι, που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, το κλασικό μας μέρος για ραντεβού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μη σας φαίνεται μακρινή η απόσταση, χρονικά.

0: το λέω αυτό για να προγραμματιστείτε και να προετοιμαστείτε για τα εισιτήριά σας. Η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο μεγάλο αυτό μουσικό ραντεβού η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmasters.gr, master, συγγνώμη, χωρίς σίγμα στο τέλος, .gr. Περισσότερες πληροφορίες για την συναυλία στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Θυμίζω το αυτονόητο ότι τα έσοδα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον φετινό Σεπτέμβρη, όπως και κάθε χρόνο δηλαδή, θα πάνε για την αγορά δένδριλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε και νομίζω με απόλυτη επιτυχία, με τη συνδρομή και τη δική σας βεβαίως, το κουβεντιάζω, διότι διαφορετικά αν δεν συμμετέχετε εσείς από μόνο το σύστημα δεν μπορεί να βρει λύσεις. Άρα ξαναλέω, το θυμίζω, 14 Σεπτέμβρη από γευματάκι προς το βράδυ, καλημάρμαρο το ραντεβού μας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στη Ραφίνα. Με μια λέει καλοκαιριάτικη θολούρα σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Σχετικά μου λέει με τη δολοφονία, νομίζω ότι πρέπει λέει, να αναφέρετε ότι είναι αναρχική, γιατί τα αναφέρετε λέει, αφού είπατε λέει, ότι σχετίζεται πιθανόν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει κατάληψη σε κτίρια και τα οποία απελευθερώθηκαν. Ναι, δεν ξέρω τώρα να σας πω την αλήθεια τι σημαίνει αναρχικός, κατά την άποψή μου. Τώρα είναι μια πονεμένη ιστορία και αυτή η υπόθεση. Διότι τα πράγματα αλλάζουν. Πάντως, ξαναλέω, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι το ενδιαφέρον εντός αγωγικών της υπηρεσίας αστυνομίας εντοπίζεται σε μια ομάδα περίπου 30 ατόμων που ενδεχομένως να έχουν σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες καθάρισαν, άνοιξαν το 2021. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τι σημαίνει. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή, κατά ταπεινή μου άποψη. Ο Παναγιώτης μου λέει, καθίστε να το πω και αυτό, σχετικά με το τροχείο στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Είναι μηχανή, λέει, στην αριστερή λωρίδα, κάτω ακριβώς από τη γέφυρα του σχιστού. Μίλησα, λέει, ο Παναγιώτης σε περιπολικό που είναι σταθμευμένο στα φανάρια στα ελληνικά πετρέλαια και μου απάντησε. Πάρε τηλέφωνο, μάλιστα. Ωραίο σύστημα. Μ' αρέσουν αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιο περιστατικό που έχει γίνει εκεί. Αυτό καταλαβαίνω. Με αφορμή αυτά τα οποία υπάρχουν και στο χάρτη. Γιατί κάποιοι χάρτες αναφέρουν, δείχνουν τέλος πάντων αν υπάρχει περιστατικό τροχαίου. Μάλιστα τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει και άλλο περιστατικό νωρίτερα εκεί, στο λίγο πιο κάτω από το Δαφνί, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκτός από το άλλο με τη μηχανή που είναι κάτω εκεί στον ανισόπεδο κόμβο. Τα μάτια σας 14, προσεκτικοί να είστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Δεν ξεμπάρτησα με Thracon.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
7: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε 6 και 48, έχει ξημερώσει τα καλά, έχει βγει και ο ήλιος, πάρα πολύ ωραία, περπατάμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Είμαστε εδώ από τις 5, καλώς εγώ των πραγμάτων, και περπατάμε μέχρι και τις 8, αυτό θα γίνει μέχρι και αύριο, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννίνης, τα έχουμε πει από τη Δευτέρα, από Δευτέρα όμως επιστρέφει το παλικάρι μας, οπότε ο καθής στον μπάγκο του. Βέβαια, θυμίζω ότι θα είμαστε και σε μια έκτακτη παρουσία το Σάββατο που μας έρχεται από τις 5 μέχρι και τις 7 για να κλείσει έτσι η εβδομάδα αυτή, και το ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα, το λέω και το υπογραμμίζω. Τώρα, ο φίλος μου ο Γιάννης μάλλον απογοητευμένος είναι μάλλον αισθάνεται απογοητευμένος ότι δεν θα βρεθούν οι δράστες του χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη με την απώλεια της μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω την ίδια αίσθηση, αγαπητέ Γιάννη, αλλά εντάξει, ο καθένας τα βλέπει διαφορετικά. Πάμε να πω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω ακόμα. Καταρχήν, έβλεπα κάποια στοιχεία στο Ευρωβαρόμετρο, σας τα έλεγα και χθες, κυρίως για την Ελλάδα, αλλά τώρα θέλω να σας πω το γενικότερο, ότι βλέπω λέει να υπάρχει μια απεσιοδοξία, θα μου πεις πώς μπορούσε να είναι διαφορετικά, φίλε ακροατή, των Ευρωπαίων για τα τεκτενόμενα γενικότερα στον κόσμο. Η απεσιοδοξία που υπάρχει λοιπόν γενικά, με αφορμή και τη συμπεριφορά ενδεχομένως της Ουάσιγκτον, της σύγχρονης Ρώμης, αυξάνεται όμως λέει η πίστη τους ότι παρά την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει τέλος πάντων μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Ευρώπη μπορεί να πάει καλύτερα. Θα μου πεις, μήπως είναι θεροβάμονες οι Ευρωπαίοι ψάλτη? Η έρευνα πάντως του Ευρωβαρόμετρου διαπιστώνει ότι 3 στους 4 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η χώρα τους λέει έχει ωφεληθεί στο πλαίσιο μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα υψηλό ποσοστό που έχει καταγραφεί μόνο μια φορά στο παρελθόν, στις αρχές του 2025. Η άποψη αυτή δεν έχει όμως την ίδια δυναμική λύση σε όλες τις χώρες. Στη Μάλτα είναι ψηλά πολύ, είναι 90%. Ψηλά είναι στη Δανία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία. Και εμείς είμαστε το ναδύρ, στο πιο χαμηλό σημείο, είμαστε περίπου στο 60%, και πιο κάτω είναι και η Αυστρία και η Βουλγαρία και περιέργως πώς και η Γαλλία. Συνολικά λέει, τα στοιχεία δίνουν ότι η ελκυστικότητα λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί, παράλληλα με την ανησυχία που καταγράφεται λόγω των διεθνών αναταραχών και τον πόλεμο παγκοσμίως. Το 58% ανέφερε ότι αισθάνονται απεσιόδοξοι για το μέλλον του κόσμου. Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί λέει 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. Η έρευνα έγινε Μάιο και Απρίλιο σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήραν μέρος περισσότεροι από 26.000 πολίτες πάνω από 15 ετών. Κρατήστε το. Τώρα, χθες εδώ είχαμε και κάποια στοιχεία τα οποία έδωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Ας πω δύο-τρία στοιχεία που νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Το ένα είναι ότι βλέπει ανάπτυξη 1,9. Πρώτα έδινε 2%. Μαζεύει λοιπόν την ανάπτυξη για τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Τσουκαλά, ο οποίος είναι επικεφαλής του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι ορατές και η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη λύση σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, την ενέργεια, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Για το στεγαστικό, που επίσης γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλές προτάσεις και πάρα πολλές συζητήσεις και πολλές κουβέντες κλπ. Και τι έχουμε, ας πούμε, με τα κλειστά διαμερίσματα που δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε και γίνονται προσπάθειες και κάποια ανοίγουν και κάποια δεν ανοίγουν κλπ. Στην έκθεση λοιπόν υπάρχει ειδική μελέτη για το στεγαστικό και προκύπτει, λέει, ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ανεπαρκούς νέας οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και ζήτημα, λέει, αξιοποίησης, κατανομής και λειτουργικής διαθεσιμότητας των ήδη υπαρχόντων κλειστών διαμερισμάτων. Μάλιστα, υπάρχουν και προτάσεις, τέλος πάντων, πώς μπορούν να ανοίξουν και λοιπά. Κουβέντα πολύ γίνεται, αλλά το αποτέλεσμα προς το παρόν δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο. Νομίζω όσοι από εσάς με ακούτε και έχετε κλειστά διαμερίσματα, τα λέμε ενίοτε και με τον πρόεδρο της Πομιδά και λοιπά. Οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές έχουν εκτιναχθεί στα 166 δισεκατομμύρια και οι οφειλέτες, ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλοι ακροατές, είναι πάνω από 4,2 εκατομμύρια, σχεδόν το 50% του πληθυσμού της χώρας έχουν χρέη, οφείλουν. Πώς το λέει, οι ωραίοι έχουν χρέη, δεν λέει το τραγούδι. Στην ΑΔΕ, λέει, έχουν χρέη, ναι, 4 εκατομμύρια και κάτι, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περίπου 1,5 εκατομμύριο. Η αύξηση, λέει, του αριθμού των οφειλετών στις εφορίες, στην εφορία, παρατηρείται, λέει, στο εύρος από 10 μέχρι 50 ευρώ. Καλά τώρα, εντάξει, 50 μέχρι 50 ευρώ, τώρα σιγά. Υπάρχουν, λέει, περίπου 3.000 άτομα που χρωστάνε, 3.000 πρόσωπα, 3.000 αφημοί που χρωστάνε, λέει, μέχρι 100.000 ευρώ. Ψέματα, το διορθώνω. 30.000 πρόσωπα χρωστάνε από 3 μέχρι 100 χιλιάρικα. Και μετά μπλέκουμε. Από την τεράστια δεξαμενή, λέει, των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών σε ρύθμιση, βρίσκεται, λέει, μόλις το 6,83%. Δηλαδή κάποιοι που έκαναν τελικά, από αυτούς που κάνει ρύθμιση, αυτοί που επιβιώνουν της ρύθμισης είναι 6,8%. Αυτοί κατορθώνουν και παρά τις ιδιαιτερότητες, αντιξοότητες, τις καταστάσεις και πληρώνουν, επαναλαμβάνω, κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα που έχουμε και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, έχουμε και εξορμήσεις των στελεχών της κυβέρνησης στον κάμπο, εκεί όπου είναι και οι αγρότες. Μίλαγα με κάνα δυο δημοσκόπους με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και φαίνεται να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν η δεύτερη θέση είναι ήδη κατελημένη από το κόμμα του Τσίπρα ή αν μπορεί να επανακάμψει ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, για να κλείσω και να πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο, εκεί τα πράγματα μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολα. Φαίνεται σαν να έχει αποψηλωθεί. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Αυτοί ακόμη που όταν τους ρωτάνε επιμένουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Έμαθα ότι υπήρξε μια συνάντηση, λέει, της κυρίας.
10: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Για το σπίτι του μέλλοντος.
13: Για τον αγρότη του σήμερα.
12: Για τον εργολάβο του τώρα.
13: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
12: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
13: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
12: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
13: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
12: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
13: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
14: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
15: Η Μερούλα.
14: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
16: Μύρισε όλη η γειτονιά.
17: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
18: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
17: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
18: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
17: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
18: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
17: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
19: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
20: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
19: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
20: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
21: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
22: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
23: Έλα, Νούλη μου.
24: Έλα, μαμά.
23: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
24: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
23: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
24: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
23: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
25: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
26: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
28: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 2 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, αναφέρει σε ανακοίνωση το Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στη βόνησα Τολοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, που αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου είχε αναφέρει πως κατέρευσε 9 όροφοι πολυκατοικία και είχαν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση το Πρωθυπουργός, ο οποίος έσπευσε στη Θεσσαλονίκη μετά τις εμπριστικές επιθέσεις.
1: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν εξαιτίας ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη, τόνισε χαρακτηριστικά.
2: Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στην επίθεση αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα, αναβάτη επιβάτες της μιας μοτοσικλέτας, το οποίο τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο. Επίσης, σε μοτοσικλέτα, το οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος, που επίσης έχει τραυματιστεί από την πτώση, κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης της μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα χθες είχαν ανακοινωθεί μέσω του 112 οικισμοί σφάκα και κατάλημα. Η υποέλεγχο-τεθική φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ κοντά στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν χθες σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλου να προκύπτουν από τις τοποθετήσεις των ειδικών, καθώς και από νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως φαίνεται, δεν τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εκσκαφών δίπλα από την επιμαχή πολυκατοικία, γεγονός που οδήγησε στην αστοχία του εδάφους και τελικά στην κατάρρευση του κτηρίου. Την ίδια ώρα, βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενέκρινε ομόφωνα χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σε έκτακτη συνεδρίασή του. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ ο Δήμος προχώρησε άμεσα σε μέτρα στήριξη των πληγέντων, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης.
4: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τα αερίμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Επισημαίνω ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση διατηρούσαν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Να τον ακούσουμε.
5: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Άγρια επίθεση δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στην συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, προκαλώντας σε αυτό φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του να του παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγη ώρα αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους 4 δράστες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δύο εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι στη δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο στο Ρέντι. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρεται διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου του ΔΔΕ της εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίας από 19 μέχρι και 62 ετών, μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγροπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τα τρία λιοντάρια θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο του Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από 1 τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν με 4-0.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσεις έχουμε στα συνήθεια, θα μπορούσα να πω, ύποπτα σημεία. Δηλαδή, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή προς τα τρένα και ακόμα περισσότερο από τα τρένα από τον ΙΣΑΠ στην Κόνονο, στην πλατεία Υποδαμίας και την Ομηρίδου Σκυλίτση μέχρι να φτάσουμε στην 34ου Συντάγματος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φεύγοντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να πάμε προς το Νέο Φάληρο. Όλος αυτός ο άξονας έχει αυξημένη κίνηση. Βεβαίως, τα δύο ρεύματα της Κηφισού, το ανωδικό μάλιστα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανά τμήματα ευτυχώς. Και ως Καραμαγκάς, η λεωφόρος Χιστού με 1 χιλιόμετρο και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου με 9.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, αίσθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίσθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή παρόμοιος ο καιρός, έτσι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες, ενώ την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Προπόνησο. Επανέρχεται το Μελτέμι και θα είναι αρκετά ενισχυμένο την Κυριακή και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου του 2026. Και μετά από καιρό βλέπω και την νεαρή Σοφία να είναι στην παρέα μας. Μπράβο. Πρωί-πρωί πήγα να πω τη λέξη, αλλά δεν μπορώ να την πω. Με τα γερμανικά και τους φίλους μας, τους Γερμανούς. Βούνταμα. Είναι κακό να μαθαίνεις και ξένες γλώσσες, ναι, άρα. Λοιπόν, τι κάνετε, φίλοι ακροατές, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, ξεκίνησε και η σημερινή ημέρα με τα καλά της και τα άσχημά της, με τον απόϊχο τον χθεσινό της δολοφονίας ουσιαστικά μιας γυναίκας, έτσι, από τα ζητήματα που προέκυψαν πάνω με τα γκαζάκια και το βαρύ κλίμα το οποίο υπάρχει. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε. Κάποιοι είστε αισιόδοξοι όσον αφορά τον εντοπισμό των δραστών και τη γρήγορη σύλληψή τους. Κάποιοι άλλοι δεν είσαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι, μάλλον είσαστε απογοητευμένοι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όπως και να έχει, πάντως είναι αυτά στα οποία θα περπατήσουμε και για τη σημερινή ημέρα, εδώ κάνοντας παρέα στο Sky 100,3. Τώρα λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας, γιατί η καθημερινότητα έχει τα δικά της ζητήματα. Ήδη ανακοινώθηκαν από το μεγάλο πάροχο ότι διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια για τον μήνα που τρέχουμε, τον Ιούλιο. Κοντά μας για μια ακόμα φορά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τον κύριο Μιχάλη Χρυσόδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα με τα τιμολόγια γενικότερα. Καλημέρα, κύριε Χρυσόδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Γενικά, οι τιμές παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Μάλιστα, είδα σε μπλε τιμολόγια που μέχρι χθες οι τιμές ξεκίνησαν πάνω από 13,5 λεπτά. Είδα και εταιρεία με 11,9.
0: Ναι.
1: Προτείνω να συζητηθεί, να κλειδώσει κάποιος αυτή τη στιγμή ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο. Όταν μιλάμε για ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει πάνω από 400-500 κιλοβατόρες το μήνα, το 11,9 θεωρείται μια, πλέον θα έλεγα, λογική τιμή, εντός εισαγωγικών το λογική εννοώ, σε σχέση με τις υπόλοιπες τιμές τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχουν κάτω από 10 λεπτά όπως είχαμε μάθει πριν την κρίση. Είδαμε μέσω την κρίση να εκτοξεύονται από τα 9,5-10 λεπτά στα 13,5 και στα 14 το μπλε, και σήμερα βλέπουμε δύο εταιρείες να είναι κάτω από 12 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα, άρα είναι καλή ευκαιρία, λέτε, να κλειδώσουν τώρα κάποια τιμολόγια ενδεχομένως για κανένα χρόνο.
1: Ναι. Αν είναι κάποιοι να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους ή να έχουν λήξει τα μπλε τους και πάνε σε κάποιο καινούριο μπλε,
0: ναι,
1: ας το δουν ποιες εταιρείες έχουν κάτω από 12 λεπτά και να πάνε εκεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, Χρυσόδουλίδη. Ο μεγάλος πάροχος, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με αφορμή τις αυξομοιώσεις που τους τελευταίους 2-3-4 μήνες, ρε παιδί μου. Βλέπω ότι διατηρείται η τιμή ίδια. Αυτό έχει αφενός πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, δεν το κουβεντιάζω. Αφετέρου, έχει νόημα να κουβεντιάζουμε κάθε μήνα μέσα και να λέμε όταν παρά τις αυξομοιώσεις των τιμών διατηρούνται τα τιμολόγια? Δηλαδή φαίνεται και λίγο περίεργο το γεγονός ότι απορροφάει ένα κομμάτι το οποίο είναι ικανό κομμάτι, δεν είναι μικρό κομμάτι. Βέβαια βάζει μια προϋπόθεση, μου επιτρέπετε, που λέει ότι μέχρι 200 κιλοβατόρες το μήνα, πάνω από 200 πάει σε άλλο τιμολόγιο.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, από 0 έως 200 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,84 λεπτά. Αν υπερβεί στις 200 κιλοβατόρες, εκτοξεύεται από τα 13,82 στα 15,4.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, όταν έχουν, ας πούμε, μέσες και προς τα πάνω κιλοβατόρες, το κόστος της κιλοβατόρας μετά τις 200
0: μεγαλώνει, αυξάνεται.
1: Ναι. Βέβαια, στο μπλε της ΔΕΗ, επειδή αναφέρατε τη ΔΕΗ, συμβαίνει το ανάποδο. Το μάξιμα της ΔΕΗ, το μπλε, μέχρι τις 600 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,5 λεπτά. Από τις 600 κιλοβατόρες και πάνω πηγαίνει στα 12,5 λεπτά. Το ανάποδο συμβαίνει στο μπλε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, φαίνεται, τέλος πάντων,
1: είναι αυτή μια εμπορική πολιτική.
0: Τακτική προφανώς. Ναι. Να σας πω, κύριε Χρυσόδουλίδη, τι γίνεται με το ΕΤΜΕΑΡ? Γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα με το ΕΤΜΕΑΡ? Θα πες, πάμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε και την είδηση, την οποία δεν ξέρω αν την έχετε πει τις προηγούμενες μέρες, ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός
0: εσωτερικών,
1: ανακοίνωσε ότι από 1η Ιανουαρίου του 2028 δρομολογείται μία κίνηση ανακούφισης των νοικοκυριών.
0: Να φεύγουν κάποιοι φόροι από τα τιμολόγια ρεύματος,
1: μάλιστα. Ναι, και πηγαίνουν κατευθείαν να πληρώνονται
0: μέσω
1: μιας ναι, από τους, να πληρώνονται στους Δήμους κατευθείαν. Δηλαδή αυτό το 32 περίπου τις 100 που είναι σε ένα μηνιαίο λογαριασμό οι χρεώσεις προς τον Δήμο, προς τους Δήμους, ενώ τέλη και φόροι θα αποκολληθούν από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μένα είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι δυνατόν σε ένα λογαριασμό ρεύματος βρήκαμε 5-10 να θάψουμε, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10, φορτώνουμε έρτε, φορτώνουμε τέλη ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη, ΕΤΜΕΑΡΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ και όλα τα σχετικά, και βλέπετε σε έναν μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος από τα 200 ευρώ, προσέξτε, τα 120 δεν έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και μόνο τα 80 έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
0: Θυμίζω βεβαίως, επίσης να βάλω και μια άλλη παράμετρο, κύριε Χριστοδουλίδη, ότι αν δεν πληρώσεις το σύνολο του λογαριασμού, σου κόβεται το ρεύμα. Δεν έχει σημασία αν εσύ πληρώνεις.
1: Όχι, ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό κιόλας μπαίνουν σε αυτούς τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει εντός εισαγωγικών ο εκβιασμός ότι αν δεν πληρώσεις και την ΕΤ και τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ΑΔΜΙΕ, τα τέλη ΔΔΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ κλπ. Θα σου κοπεί το ρεύμα.
0: Πας και το πληρώνεις.
1: Πας και το πληρώνεις και εγώ έτσι διασφαλίζουμε σίγουρα. Βέβαια όλο αυτό έχει δημιουργήσει μία τρύπα γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει μαζευτεί τόσο. Αυτό είναι το ποσό που λέει ο σύνδεσμος των παρόχων ενέργειας από ανεξόφλητους λογαριασμούς.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αν δεν υπήρχαν οι χρεώσεις προς τρίτους, δεν θα ήταν 3 δις, θα ήταν 500 εκατομμύρια, σας λέω για παράδειγμα.
0: Εντάξει, θα ήταν σίγουρα λιγότερα. Τώρα, ξαναλέω, τι είναι το ΕΤΜΕΑΡ, γιατί υπάρχει μια μουρμούρα για το ΕΤΜΕΑΡ.
1: Δικαίως υπάρχει μουρμούρα και θα σας πω γιατί. Διότι το ειδικό τέλος εκπομπών που πληρώνουμε για τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και αιωλικών, ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000, νομίζω το 2003, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν ένα εγχείρημα ενεργειακό που θα έκανε η χώρα να εγκαταστήσει πράσινες μονάδες ενώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά στα πλαίσια της καθαρότερης ενέργειας και να αξιοποιήσουμε το τζάμπα ήλιο και το τζάμπα άνεμο και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερεγκατάσταση πράσινων μονάδων,
0: ναι,
1: και δεν υπάρχει λόγος ο καταναλωτής μέσα από το μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος να συνεχίσει να επιδοτεί τη λειτουργική ενίσχυση των παραγωγών των πράσινης ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιωλικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: οπότε μπαίνεις στη διαδικασία και σου λέει, αφού κάνεις την επένδυση, αναλαμβάνεις και την ευθύνη της επένδυσης.
1: Δηλαδή, εγώ που είμαι επιχειρηματίας, κύριε Ψάλτη, προσέξτε, έκανα ένα εγχείρημα. Η πολιτεία πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου, με στηρίζει γιατί υπήρχε ένα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας και ήταν και πολύ υψηλό το κόστος του πράσινου εξοπλισμού. Τώρα όμως βρωμάει ο κόσμος από αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε. Να συνεχίζουν, προσέξτε, είναι 8 έως 11% στο μηνιαίο λογαριασμό αυτό το
0: ίδιο. Μεγάλο ποσοστό, μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι,
0: μεγάλο
1: ποσοστό. Και λέω, να βγουν οι άνθρωποι στην ελεύθερη αγορά ενέργειας και να διεκδικήσουν μερίδιο. Δεν γίνεται να είμαστε νέτοι 2026 και να κινούμαστε με όρους ενίσχυσης του 2003. Αυτό λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Γιατί δεν είναι μόνο το ΕΤΜΕΑΡ, είναι και τα ΙΚΟ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410 91 760.
11: Κινητό 6945 3627 08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιοριστεί σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολείς ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Τολοκαρνανία σε δύσβατο σημείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες 41 ετών και 39 είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που επίσης τραυματίστηκε από την πτώση κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία έλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: πάμε, γιατί δεν θα βρούμε λύση εδώ πέρα μέσα με αυτά που κουβεντιάσουμε. Τα καλύτερα σας έχω πει λέγονται με κλειστά μικρόφωνα, αλλά σώψετε η κατάσταση. Λοιπόν, Sky 100,3. Να θυμίσω, σε περίπου 10 λεπτά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Άρα έχετε λίγο χρόνο ακόμα να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το ερώτημά σας για τον κύριο Ρίζο. Έχω ερωτήματα δικά σας, αλλά χωράνε κι άλλα. Αν θέλετε και έχετε κάποια ζητήματα, είτε ασφαλιστικά είτε συνταξιοδοτικά, να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Τώρα, λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας την φοροτεχνικό, την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με την κυρία Μακρυδάκη. Την κάλεσα για να μας βοηθήσει λιγάκι, γιατί με ρωτάτε κι εσείς για τις περίφημες 72 δόσεις. Γιατί ανοίγει σε λίγες μέρες η πλατφόρμα για να δούμε τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει αυτή η ρύθμιση οφειλών έως και 72 δόσεις. Θυμίζω, καλημέρα κυρία Μακρυδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Φάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω, για να πούμε, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι μέχρι 15 Ιουλίου έχουμε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, σωστά?
1: Πολύ σωστά, και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτή την ημερομηνία, φίλες και φίλοι, γιατί τι γνωρίζουμε και τι διαπιστώσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα? Ότι πλέον η πολιτεία δεν προχωράει σε παρατάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, επικοινωνήστε με τον άνθρωπο που συνεργάζεστε, υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση. Όσοι αφήσατε το σύστημα να κάνει μόνο του την υποβολή, πέστε να κάνετε έναν έλεγχο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μια μηδενική δήλωση αυτόματη δεν σημαίνει, αν κάναμε τον έλεγχο, ότι νόμιμα δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια επιστροφή και την χάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ελέγχουμε ό,τι έχει γίνει για να είμαστε okay, να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον, γιατί μην ξεχνάτε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα στην ανάλωση κεφαλαίου και να την χάνουμε, να μας μειώνεται εξαιτίας μιας αυτόματης υποβολής. Υπάρχουν πολλές συνθήκες που εμείς μπορούμε να θεωρούμε εξαιτίας ενός μηδενικού εκαθαριστικού ότι είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, και όμως να υπάρχει στο σώμα της δήλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είμαστε προσεκτικοί και κρατάμε τις προθεσμίες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, να πούμε 5 πράγματα για αυτή την περίφημη ιστορία των 72 δόσεων για τη νέα ρύθμιση, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, η πλατφόρμα θα ξεκινήσει μάλλον στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα.
1: Πολύ σωστά, έτσι περιμένουμε. Ωστόσο,

0: ρύθμιστα μέχρι και 21 Απριλίου του 2026 και δεν επιτρέπεται μεταπίδηση από άλλες ενεργές ρυθμίσεις. Εδώ γιατί το κάνει αυτό το κράτος, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος και έχει συζητηθεί, πολύ απλά για να μην σταματήσουν αυτοί οι οποίοι πληρώνουν σταθερά μία ρύθμιση σε αυτά τα χρέη, να μην σταματήσουν να την πληρώνουν προκειμένου να πάρουν περισσότερες δόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, αυτό είναι και καλό και κακό, ενδεχομένως κάποιος βεβαίως να τους διευκόλυνε. Το κράτος όμως δεν θα το διευκόλυνε να εισπράξει τέτοια χρήματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, γι' αυτό μπήκε και αυτός ο κόφτης από την ανακοίνωση της ρύθμισης.
1: Mm-hmm.
0: Απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 24 και μετά. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει οποιαδήποτε οφειλή από τον Ιανουάριο του 24 και μετά να τη ρυθμίσετε. Και η δυνατότητα ρύθμισης εδώ είναι το πολύ μέχρι 24 δόσεις. Η δεδομένη ρύθμιση που την έχουμε υπόψη μας, πολλά τα έτηκε είναι σε ισχύ. Επίσης, η μηνιαία δόση μικρότερη είναι τα 30 ευρώ. Για να ενταχθείτε στη ρύθμιση, η βασική κίνηση που πρέπει να κάνετε άμεσα λοιπόν είναι πρώτον να βάλετε στην πάγια ρύθμιση ό,τι νεότερο χρέος υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 24 και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό αποτελεί το απαραίτητο διαβατήριο και για την εφορία, αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ και ΑΟ.
1: Okay. Με λίγα λόγια, δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει τώρα να μπει στην 72 δόσεων, να έχει μια δόση εκεί,
0: ναι,
1: να έχει τις 24 δόσεις και ενδεχομένως να έχει, ξέρω εγώ, και τον τελευταίο χρόνο 12 δόσεις. Να έχει τρεις δόσεις να τρέχουν. Τα τρέχοντα δηλαδή.
0: Ναι, έρχεται λοιπόν για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος. Κάνει αυτή τη ρύθμιση σε 72 δόσεις, πηγαίνει και ρυθμίζει και με μια 24 από το Γενάριο του 24 και μετά ό,τι υπάρχει.
1: Και 8 δόσεις το.
0: Και τη δήλωση και βγαίνει και καινούρια δόση. Θα πρέπει ταυτόχρονα, για παράδειγμα τον Αύγουστο, να πληρώσει τέλη Αυγούστου και την δόση για τις 72 και τη δόση για την 24. Αλλά και τη δόση του φόρου εισοδήματος.
1: Μάλιστα, σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο.
0: Τώρα το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι εδώ οι πολίτες ξεκινάνε, τα βάζουν σε μια σειρά, ρυθμίζουν, ξεκινούν και πληρώνουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη και φτάνει πέμπτη, έκτη δόση και εκεί αρχίζει.
1: Μπλοκάρει το σύστημα. Έλεγα νωρίτερα, κυρία Μακρυδάκη, βγήκαν κάποια στοιχεία από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και λέει ότι με αφορμή τις ρυθμίσεις, αυτοί που έχουν κατορθώσει να παραμείνουν στη ρύθμιση, όποια ρύθμιση είναι αυτή, την οποία έχουν κάνει, είναι το 6%. Που σημαίνει ότι δεν αντέχει το σύστημα, δεν αντέχουν δηλαδή οι επιχειρήσεις.
0: Δεν αντέχει, και ξέρετε γιατί. Γιατί είναι πολλά τα θέματα. Είναι η ακρίβεια που την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές της καθημερινότητας. Είναι το άγχος, πώς θα τα βγάλω πέρα να δώσω.
1: Ενδεχομένως και η αγορά να μην καλύπτει, να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδα του. Καταλάβατε τι εννοώ. Η αγορά δηλαδή.
0: Η
1: αγορά να μην δίνει έσοδα τόσα πολλά που να μπορέσει να καλύψει. Βεβαίως υπάρχουν και οι, πώς θα το πω τώρα, οι κακοπληρωτές, αλλά αυτό δεν ξέρω τι ποσοστό μπορεί να είναι.
0: Σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, υπάρχουν και κακοπληρωτές, καλά τα λέτε, αλλά είναι η αδυναμία των επαγγελματιών να κρατήσουν τις ρυθμίσεις και να ανταποκριθούν και στα τρέχοντα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιος που έχει, για παράδειγμα, ένας μικρομεσαίος, μια επιχείρηση, θα πρέπει να πληρώνει και το ενίκιο και τον ΕΦΚΑ.
1: Βέβαια, και τα φώτα, νερά, τηλέφωνα κλπ. Προφανώς. Και να φάει και να πιει. Δεν πρέπει να φάει, να βάλει βενζίνη.
0: Έτσι ακριβώς. Καληνύχτα, α πούμε, και έφεξε που λένε.
1: Ακριβώς. Μα δεν ξέρει τι να αφήσει πίσω μετά.
0: Τώρα να τα καταφέρει, να μπορέσει να τα συγκρατήσει όλα αυτά μαζί. Υπάρχει πάντα καλή πρόθεση, γιατί σα λέω ειλικρινά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος για να ξεκινήσει αυτή η ρύθμιση. Καθημερινά με ρωτάνε. Είναι ασταμάτητα τα ερωτήματα που έχω. Αν για το αν έχει ανοίξει η ρύθμιση,
1: mm-hmm,
0: και πότε θα ανοίξει, και μόλις ανοίξει, πάρε με τηλέφωνο να έρθω να την κάνουμε. Αλλά το ζητούμενο είναι, μετά από τους 5-6 μήνες, αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πληρώνουν.
1: Έλατε.
0: Αυτό... ή απλώς θα ρυθμίσουν και θα σταματήσουν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι, και να τονίσουμε και κάποιες προϋποθέσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Θα πρέπει να γίνει έλεγχος πενταετίας. Δηλαδή, πριν κάνουμε την αίτηση, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία έχει λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αν λείπει έστω και μία δήλωση στο σύστημα, θα μας απορρίψει αυτόματα. Να κάνουμε την 24 και να έχουμε και υπόψη μας ότι το ελάχιστο ποσό είναι 30 ευρώ το μήνα. Και επίσης με την ρύθμιση σε τρεις εργάσιμες πληρώνουμε την πρώτη δόση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακρυδάκη, θα τα πούμε και πάλι την καλή.

0: καλησπέρα μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, είναι φοροτεχνικός. Μας βοήθησε λιγάκι για την ιστορία των 72 δόσεων. Να δούμε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την έναρξη των υποβολών. Και μακάρι, μακάρι στην κυριολεξία να περπατήσει για το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων οι οποίοι, και των επιχειρηματιών και των απλών πολιτών οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να πάρουν την ανάσα τους. Λοιπόν, γρήγορα σαν τη κίνηση, ο κ. Κόλλιο Μιχάλης είναι στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Α, καλημέρα, Γιώργο. Ας το δούμε μισογεμάτο το ποτήρι, να μην σας πω πως έχει πολλή κίνηση, να σας πω πως έχει τη συνήθη κίνηση. Δεν έχουμε έκτακτα. Ας το δούμε έτσι.
0: Okay.
1: Έχει αρχίσει παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου,
0: ναι.
1: Να γεμίζει.
0: Ναι.
1: Ήδη είναι πολύ γεμάτη η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών, μποτιλιάρισμα κοινός, υπάρχουν και συμβάντα. Κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και ως Καραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε.
0: Χθες το πρωί, το έλεγα νωρίτερα να το ξαναπώ άλλη μια φορά, Δημήτρη, είχε μια κίνηση απίστευτη για πρώτη μέρα του Ιουλίου στο ρεύμα ανόδου, σχεδόν από τη Λαχαναγορά.
1: Ναι.
0: Μέχρι, πού να σου πω, περίπου στην Αχαρνών.
1: Έτσι, εάν σου πω ότι μέχρι το μεσημέρι δεν άδειασε, από το πρωί χθες μέχρι το μεσημέρι δεν άδειασε το ρεύμα εξόδου της Κηφισού και της Λεωφόρου Αθηνών, θα με πιστέψεις?
0: Το μόνο που είδα, να σου πω την αλήθεια, δεν στο είπα χθες, αλλά δεν έχει σημασία, είναι που κάνανε κάτι καθαρισμού σε κάτι χορτάρια εκεί στην Αχαρνών, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ κίνηση. Και αν όντως ισχύει αυτό που κατά καιρούς κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, ότι το γεγονός ότι μπαίνουν καινούργια αυτοκίνητα στο στόλο δεν βγαίνουν παλιά, κάποια στιγμή θα βρακάρουμε.
1: 150.000 αυτοκίνητα κάθε χρόνο προστίθενται.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Καλημέρα. Να σε καλά, Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλης, ο άνθρωπός μας για τα της κίνησης και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε λοιπόν ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
8: Yeah.
7: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Λένα Διβάνη.
12: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
12: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να βρούμε το Διονύση το Ρίζο στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού για να κουβεντιάσουμε και να μας δώσει και τις απαντήσεις στα δικά σας, αλλά να δούμε και αν υπάρχει και κάτι νεότερο που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
14: καλημέρα,
0: έχουμε κάτι προς συζήτηση ή πάμε απευθείας στα ερωτήματα?
14: Απευθείας στα ερωτήματα.
0: Ωραία. Δύο φίλοι ακροατές, και ο φίλος μου ο Κώστας και ο φίλος μου ο Νίκος, ρωτάνε. Έχει εκδοθεί απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο για το 11μηνο. Πότε καταβάλλονται τα χρήματα? Πρέπει να κάνει κάτι κάποιος ή απλώς περιμένει στο λογαριασμό του?
14: Θα εκτελεστεί η απόφαση, συμβουλεύεται το δικηγόρο του και την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ για την εκτέλεση της απόφασης.
0: Ναι, άρα δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η υλοποίησή της, σωστά?
14: Όχι.
0: Έχουμε καμία εικόνα πότε, Διονύση?
14: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέω ο φίλος μου Παναγιώτης το εξής. Είμαι νέος ασφαλισμένος και ελεύθερος επαγγελματίας στη δεύτερη κατηγορία. Παράλληλα, εδώ και κάποια χρόνια εργάζομαι και ως μισθωτός με πολύ μεγαλύτερες κρατήσεις λόγω υψηλών αποδοχών. Παίρνω λίγη εξαίρεση ως δικαίωμα. Το ερώτημα είναι η σύνταξή μου πώς θα υπολογιστεί. Με τη δεύτερη κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία ή με τις κρατήσεις που είναι υψηλότερες ως μισθωτός?
14: Φυσικά για τις κρατήσεις του μισθωτού. Οι κρατήσεις του μισθωτού είναι εκείνες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη σε πρώτη φάση, όχι οι κρατήσεις του ελεύθερου επαγγελματία.
0: Ο Χρήστος λέει το εξής. Μπορεί νέος ασφαλισμένος από το Φλεβάρι του 97, ο οποίος είναι πολύτεκνος και διορισμένος στο δημόσιο από το 6, να βγει με 40 χρόνια με πλήρη σύνταξη πριν τα 62?
14: Όχι. Με 40, η χρήση του δικαιώματος της 40 ετίας γίνεται με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας. Αν χρησιμοποιήσει την τριτεκνία ως δημόσιος υπάλληλος, τότε συνταξιοδοτείται με την τριτεκνία αν έχει θεμελιώσει το δικαίωμα αναλόγως με το όριο ηλικίας που έχει συμπληρώσει.
0: Η Αμαλία, γυναίκα νηπιαγωγός 58 ετών με δύο παιδιά, πρώτη ασφάλιση το 92, διορίστηκε ως αναπληρώτρια το 2002 και μόνιμη το 6 έως και σήμερα. Πότε μπορεί να βγει και με πόσα χρόνια ασφάλισης συνολικά?
14: Τα 62 της με μειωμένη σύνταξη, τα 67 της με πλήρη.
0: Άρα λοιπόν και αυτοί πλέον μπαίνουν στην ίδια κατηγορία, δεν έχει διαφοροποίηση καμία. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε και άλλο ένα ερώτημα το οποίο μου το στείλανε πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Ευαγγέλης, παρακαλώ πάρα πολύ, 5 και 10 το μήνυμά του. Λοιπόν, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος ηλικίας 63 ετών με 10.023 ένσημα ΕΚΑ έως σήμερα. Δικαιούμαι πλήρη σύνταξη εφόσον εξαγοράσω 2 έτη σπουδών σε επαγγελματική σχολή, 1 έτος στρατό, 1 έτος επιδοτούμενης ανεργίας και κάποια κενά διαστήματα, ρωτάει ο φίλος μου ο Ευαγγέλης. Ξαναλέω, είναι 63 ετών.
14: Τα κενά διαστήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι περίπου 2 χρόνια. Αν δεν είναι 2 χρόνια, δεν μπορεί να συμπληρώσει 12.000 ημέρες. Έχει αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις, έχει 10.000 κάτι, όπως λέει και ο ίδιος.
0: Ναι.
14: Πρέπει να αγοραστούν τα 1.800, 6 χρόνια δηλαδή, που μένουν μέχρι συμπλήρωση 12.000 ημερών. Αν έχει και επιδοτούμενη ανεργία, ο ένας χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας είναι δωρεάν.
0: Ναι, άρα μπορεί,
14: αλλά μπορεί.
0: Ναι, μπορεί να το κάνει έτσι, σωστά. Μπορεί να το κάνει. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
14: Εννοείται ότι παράλληλα μπορεί να συνεχίσει και να εργάζεται, που είναι και το θετικό.
0: Okay. Το ερώτημα της Αμαλίας το βάλαμε πάνω στο τραπέζι. Α, πάλι ας πούμε ο Δημοκράτης είναι το όνομά του αυτό, πάλι το ίδιο μου λέει. Περιμένουμε, λέει, καθυστερούμενα το επικουρικό και το εντεκάμινο. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, απάντησε βεβαίω. Σήμερα είδα.
14: Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν βγει. Στις περισσότερες περιπτώσεις βγαίνουν σιγά-σιγά αποφάσεις.
0: Ναι,
14: το
0: okay.
14: εντεκάμινο για τα δώρα, για το. Τους τόκους κλπ.
0: Ναι.
14: Είμαστε στη διαδικασία για πολλές από αυτές τις εκτέλεσεις.
0: Διονύση, χθες μου έλεγε ένας φίλος που κάναμε συζήτηση κατηδίαν τέλος πάντων για τις επικουρικές συντάξεις και μου έλεγε ότι υποτίθεται ότι θα υπάρξει μια προοπτική αύξηση της επικουρικής σύνταξης όταν θα βγάζει πλεόνασμα ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ. Ο ναι. κλάδος λέει έβγαλε το 25 πλεόνασμα πάνω λέει από 188 εκατομμύρια. Υπάρχει προοπτική αυξήσεων σε επικουρικές?
14: Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής απόφασης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
0: Μάλιστα. Okay.
14: Όπως ακριβώς ενεργοποίησε και την σχετική διάταξη για τις αυξήσεις των κύριων συντάξεων, έτσι πρέπει να δούμε και το κομμάτι του επικουρικού.
0: Πάμε στη φίλη μου την Ελένη. Λέει το εξής. Έχει 5.832 ημέρες ασφάλισης το ΙΚΑ από το Δεκέμβριο του 92 μέχρι το Δεκέμβριο του 23, όταν και απολύθηκε. Το 20 λέει δεν κατάφερα να συμπληρώσω 100 ένσημα λόγω των περιοριστικών μέτρων που προκάλεσε η πανδημία. Μπορεί να ξεπεραστεί αυτό και ότι μπορώ να συνταξιοδοτηθώ σε 2 μήνες όταν συμπληρώσει τα 62 της χρονιά?
14: Υπάρχει ειδική εγκύκλειος η οποία αν δεν έχει συμπληρώσει τα 100 ένσημα είτε το 20 είτε το 21 είτε το 19 σε σχέση με τις προϋποθέσεις του νόμου,
0: ναι.
14: σε πάει ένα χρόνο πίσω για να καλύψεις τα 100 με χρόνο από αυτά.
0: Α, άρα αν τον προηγούμενο χρόνο λοιπόν έχεις 100 ένσημα, ναι. καλύπτεσαι.
14: Άρα η ακροάτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχετική εγκύκλιο και να συνταξιοδοτηθεί κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλος ο Μίλτος είναι γεννημένος το 62, είναι εκπαιδευτικός, είχε εργαστεί ως αναπληρωτής για 2 χρόνια πριν το διορισμό του στο δημόσιο τον Αύγουστο του 2001. Από τον Ιούνιο του 91 μέχρι τον Αύγουστο του 98 είχα ασφάλιση ΤΕΒΕ. Έχω 2 παιδιά δίδυμα, γεννημένα το 95. Θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης? Γεννημένος το 62.
14: Μετά στα 62, ναι, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, αλλά όχι ως πατέρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ειδικές διατάξεις για τους πατέρες.
0: Okay. Αλλά κανονικά. Σωστά.
14: Επιτυχητική διάταξη.
0: Μάλιστα.
14: Ναι.
0: Okay. Άλλο ερώτημα. Φίλος ακροατής. Γεννημένος τον. Συγγνώμη, έχει ασφάλιση ΙΚΑ από τον Αύγουστο του 1993 μέχρι σήμερα στον ίδιο εργοδότη. 30 χρόνια συνολικά. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη?
14: Στα 62 του μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη ή στα 67 του με πλήρη. Για τα 62 για να βγει με μειωμένη, οπωσδήποτε να έχει 100 ένσημα ανά την τελευταία πενταετία, όπως είπαμε και πριν, αφού είναι στον ίδιο εργοδότη, θα μπορέσει κανονικά να συνταξιοδοτηθεί. Το πρόβλημα στις μειωμένες συντάξεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν χορηγείται η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.
0: Okay. Τελευταίο ερώτημα, η φίλη Σοφία λέει το εξής. Θα αποχωρήσει τέλος του χρόνου με θελούσια από την τράπεζα. Άρα το έχει προγραμματίσει. 57 ετών, έγγαμη με 2 παιδιά γεννημένα το 2000. Παλιά ασφαλισμένη πριν από το 1990. Αν δεν εργαστεί ξανά ποτέ, μπορεί να πάρει σύνταξη πλήρη ή μειωμένη? Μέχρι σήμερα έχει περίπου 10.000.
14: Αν δεν εργαστεί ξανά ποτέ, μπορεί να πάρει σύνταξη τα 67 πλήρη.
0: Ναι.
14: Αν η εθελουσία είναι πρόγραμμα sabbatical, δηλαδή αναγκαστική άδεια, στην οποία συμπληρώνει προϋποθέσεις ασφάλισης την τελευταία πενταετία, μπορεί να πάρει μειωμένη στα 62.
0: Άψογα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία.
14: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Κάθε Πέμπτη προσπαθούμε να μαζέψουμε τα ερωτήματα για να απαντήσει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα σας και στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ώρες πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Πάντως μπράβο σας.
22: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
23: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
23: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
24: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Της Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα το Λοκαρνανία σε δύσβατο σημείο. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που είχε επίσης τραυματιστεί από την πτώση κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Το αγαράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθυμνίου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Επίσης, επικαλούμενος στην ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη, όπως ανέφερε εκδρομή μας στο Ιράν, δήλωσε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία της συμπλήρωση 250 χρόνων από τις 4 Ιουλίου του 1776 και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, ο αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγι τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρωινό Πέμπτης, 2 Ιουλίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Είτε συγκεντρωνόμαστε ή της ελλαδικής επικράτειας και μαζί στο πλευρό μας όλοι εσείς κυρίες και κύριοι ή της οικουμένης ελληνικής ομογένειας αλλά και της άλλης οικουμένης στην οποία κατοικείτε οι Έλληνες που έχετε μεταδημοτεύσει τα τελευταία χρόνια και έχετε επιλέξει άλλο κράτος, άλλες κοινωνίες για να ασκήσετε το επάγγελμά σας και να ενταχθείτε στο εκεί κοινωνικό περιβάλλον ως πολίτες. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να πορευόμαστε εν ειρήνη φαντάζομαι και χωρίς να δολοφονεί ο ένας τον άλλον, διότι η πολιτική δολοφονία καθιστά ένα κράτος υπανάπτυκτο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το βασικό, η δολοφονία ενός ανθρώπου που σημαίνει ότι η ζωή ανθρώπινη δεν έχει αξία και η ζωή ανθρώπινη η οποία χάνεται επειδή μια ομάδα που εκπαιδεύουν τον εαυτό τους με ξεκίνημα το ανερμάτιστο για να καταλήξουν δολοφόνοι, μαθαίνουν ότι υπάρχει ένας σκοπός, ο οποίος σκοπός για να επιτευχθεί, τώρα ο σκοπός είναι ένα πράγμα μέσα στο κρανίο τους, είναι ένας εγκεφαλικός χυλός ο οποίος χτυπάει στα τυχώματα του κρανίου και παραδέρνει και τους οδηγεί εκεί που τους οδηγεί. Αυτοί λοιπόν όλοι μαζί έχουν την άποψη ότι θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία και θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία με τους δικούς τους όρους. Ποιοι είναι οι όροι? Η βία. η βία, η οποία βία καταλήγει στο έγκλημα, καταλήγει στο φόνο. Όταν πας, με συγχωρείτε, παρασύρθηκα. Να εκφράσω πρώτα απ' όλα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορος, η οποία έχασε τη μητέρα της, και να εκφράσω επίσης τη συμπάθειά μου σε όλους όσοι επλήγησαν χθες από την έκφραση, εκδήλωση της τρομοκρατίας. Τα θύματα αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας, με την τοποθέτηση εμπριστικού, εκρηκτικού εμπριστικού μηχανισμού, ο οποίος δεν είναι απλώς γκαζάκια, θα το εξηγήσουμε όμως όλο αυτό, στόχευε σε ανθρώπους, σε πολίτες, οι οποίοι κατοικούν στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, σε πολυκατοικίες, όπως κατοικούμε οι περισσότεροι άνθρωποι, δηλαδή να συμβιώνουμε, να συμβιώνουμε με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι άλλοι άνθρωποι δεν πρέπει να ζήσουν με επισφάλεια, επειδή στην πολυκατοικία τους κάποιοι άνθρωποι εκφράζονται πολιτικά και εκφράζονται πολιτικά μέσω μιας πολιτικής παρατάξεως, η οποία έχει ως ιδεολογία την κοινοβουλευτική δημοκρατία, και είναι δικαίωμά τους όπως και οι άλλοι άνθρωποι να εκφραστούν από όποιο κόμμα θέλουν. Μόνο που στην περίπτωση οι εκφραστές, οι άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν μέσα από το κυβερνόν κόμμα, επειδή ακριβώς έχει δαιμονοποιηθεί από αυτούς που στοχεύουν στην πολιτική βία, να φτιάξουν έναν κόσμο με εργαλείο την πολιτική βία, σημαίνει ότι επειδή είναι δαιμονοποιημένος ο Πρωθυπουργός ή η παράταξη ή το κόμμα, άρα είναι δαίμονες και όλοι όσοι εκφράζονται πολιτικά μέσα από αυτήν την μέσα από αυτήν την παράταξη. Αυτό έπαθαν χθες. Διαβάζω σήμερα τη στήλη του Γιάννη, τη στήλη που υπογράφει ο Γιάννης Κουρτάκης, που ονομάζεται Power Game, και γράφει τα εξής. Την Αφροδίτη Νέστορα, γράφει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης, τη γνώρισα, εγώ δεν τη γνωρίζω προσωπικώς την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, την γνωρίζει ο Γιάννης Κουρτάκης, και διαβάζω μια παράγραφο. Την Αφροδίτη Νέστορα τη γνώρισα πριν από 5, αν θυμάμαι καλά, χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται περί μιας αγωνίστριας που προσπαθεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Μόνη της, χωρίς να έχει καμία πλάτη, γράφει ο Κουρτάκης. Πριν από λίγο καιρό η μοίρα χτύπησε την οικογένειά της, έχασε την αγαπημένη της αδελφή, και χθες είδε να φεύγει τόσο άδικα από τη ζωή η μητέρα της, επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι αποφάσισαν να χτυπήσουν αφύλακτους στόχους οι οποίοι είχαν ένα κοινό γνώρισμα. Ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή καλός ή κακός, καλός κατά την ταπεινή μου άποψη, γράφει σε παρένθεση ο Γιάννης Κουρτάκης, διατηρούσαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα, κάποιοι άλλοι που διαφωνούσαν με την κυβέρνηση αποφάσισαν να τους κάψουν ζωντανούς. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε φυσικούς αυτούργους, αλλά έχουμε και ηθικούς αυτούργους. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, αλλά προηγουμένως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γιατί έχουμε ένα συμβάν στην Εύβοια. Κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
12: Καλημέρα, Άρη, κυρίες και κύριοι. Δεν θα σας πω για το λεκανοπέδιο. Ξέρουμε, η Κηφισού, ο Σκαραμαγκάς και η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νεοφάλαιο έχουν κινήσει. Έχει γίνει τροχαίο ατύχημα, μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής ο Γιάννης και τον ευχαριστώ. Αλλημενικός είναι ο άνθρωπος. Ανάμεσα στην Αμάρινθο, δηλαδή στο πώς τη λέμε, Βάθια, στη Βάθια, και την Ακτή Νηραίος και το Αλιβέρι, για να καταλάβουν όλοι. Υπάρχει ένα κλεισάκι εκεί στις στροφές απανωτές.
11: Είναι σούπερ ντούπερ δρόμος.
12: Σούπερ ντούπερ δρόμος.
11: Όχι απλώς μην τον χάσουμε, μην τον εχάσουμε αυτόν τον δρόμο.
12: Μην τον εχάσουμε.
11: 50, ναι. χρόνια, 50 χρόνια στην Ευρώπη, στην Εύβοια. Στην Εύβοια, σε αυτό το νησί που είναι δίπλα μας, δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα νότιο άξονα και έναν κεντρικό βόρειο άξονα. Δρόμο, έναν κανονικό δρόμο, ρε παιδί μου. Δρόμο.
12: Έτσι, έτσι.
11: Δύο λωρίδων με μία μπάρα στη μέση, ενώ διαχωριστική, για να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι με άνεση. 50 χρόνια. Έτσι. Και είναι κατά τα λοιπά και πράσινο νησί και μπαρμπούτσαλα και γαλάζιο νησί. Και τότε, μην αρχίσω τώρα πριν.
12: Και για να φύγεις από την Ερέτρια, να πας στην Κάριστο, ας πούμε, και του Μπαλίν, θες 2 ώρες. Δύο ώρες. Επειδή
11: στο
12: είναι
11: μεταξύ, υπάρχει ένα άλλο κόμεντι καινούριο. Είναι η Κίμη, την οποία Κίμη τη βάπτισαν λιμάνι για να ενώνουν τη Σκύρο. Πώς να πας στην Κίμη? Πρέπει να έρθει να σε πάρει ελικόπτερο, να σηκώσει το αυτοκίνητο, να σε πάει στο λιμάνι, να σε βάλει μέσα στο πλοίο, να φτάσει απέναντι στη Σκύρο.
12: Πολύ ωραία.
11: Ναι.
12: Έγινε λοιπόν το τροχαίο αυτό που σας λέω, ανάμεσα στη Βάθια, στην Αμάρινθο και την Ακτίνη Ιραίος και το Αλιβέρι, ας πούμε. Με αποτέλεσμα, επειδή έχει εμπλακεί και βαρύ όχημα, έχει σχεδόν κλείσει ο δρόμος. Δεν μπορούν δηλαδή τα φορτηγά, οι νταλίκες, δεν μπορούν να περάσουν από το σημείο και υπάρχει πρόβλημα και κίνδυνος. Να το έχουν υπόψη λοιπόν οι ακροατές.
11: Άρα είναι αποκλεισμένη η Νότια Εύβοια.
12: Ναι, δεν περνάνε εύκολα προς το παρόν.
11: Κεντρική και Νότια Εύβοια, από εκεί είναι αποκλεισμένη.
12: Αυτό. Προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ.
11: Και εμείς ευχαριστούμε. Εδώ θα μου πεις, πριν ξαναγυρίσω στο κεντρικό θέμα, εδώ θα μου πεις αυτά που άκουγα το πρωί από τον Γιώργο Ψάλτη, αυτά που έλεγε ο Δημήτρης Οικονόμου κάτω. Δεν τα ξέρω, γιατί εγώ δεν το χρησιμοποιώ το λιμάνι και δεν είχε τύχει να ασχοληθώ με τη Ραφίνα. Δόθηκαν, λέει, τόσες άδειες παραπάνω. Ναι. Και δεν χωράνε τα πλοία στον κατάπλου και στον απόπλου και μένουν αρόδου, παίρνουν σειρά. Αυτά ήταν κάποτε όταν πηγαίνανε, όταν πήγαινε ο αείμνηστος Ζάχος Χατζηφωτίου και η Ελένη Βλάχου το 35 στη Μύκονο, που η Μύκονος ήταν η ανεμόμυλη εκεί πέρα μόνο και πέντε σπίτια. Πριν γίνει Μύκονος, όπως λέμε σήμερα Μύκονο, ναι, πριν γίνει Μύκονο, ήταν η Μύκονος. Έχουμε ένα θέμα με το τελικό σίγμα, δεν μας το μαθαίνουν σωστά στην μέση εκπαίδευση, δυστυχώς, και βγαίνουμε αγράμματοι, είτε και με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ακόμα ακούω αυτό το ηλεοφόρο, έλεος, ναι. Το λέω και στα διαφημιστικά κείμενα. Δεν το λέμε ηλεοφόρο.
12: Επιστρέψανε λοιπόν.
11: Είναι ηλεοφόρος. Λοιπόν,
12: τότε
11: λοιπόν, όταν πήγαινε ο Ζάχος Χατζηφωτίου και η Ελένη Βλάχου, που ήταν οι πρώτοι αείμνηστοι που πήγαιναν, που είχαν καταλάβει τι είναι η Μύκονος. Τότε λοιπόν το πλοίο σταματούσε αρόδου, γιατί δεν υπήρχε λιμάνι, και έρχονταν η βάρκα και τους πήγαινε μέσα να τους βγάλει στην ακτή. Ναι.
12: Ναι.
11: Έτσι κάπως λειτουργεί τώρα το λιμάνι στη Ραφίνα.
12: Έτσι.
11: Ωραία. Μαθαίνω δε ότι υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι, δεν δουλεύουν το χειμώνα, και δίνονται και άδειες παραπάνω. Ένα μπάχαλο δηλαδή, ένα μπάχαλο το οποίο δεν ταιριάζει στην κυβέρνηση. Αυτό λέω. Στην κυβέρνηση. Γιατί από αυτή την κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ μας, περιμένουμε φταξία. Δεν περιμένουμε αταξία. Προχωρώ όμως τώρα για μην λοξοντομήσω, έχω να πω άλλα τόσα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κολομιχάλη. Με εμπνέετε, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
12: Ναι, ναι. Καλημέρα.
11: Πάμε.

σιώπησα γιατί μου αρέσουν πολύ οι χοροδίες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι στην κοινωνία μας, η οποία κοινωνία μας έχει ως πολίτευμα την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα χωρίς να κάνουμε ζημιά ο ένας τον άλλον, να λέμε τα δικά μας. Άλλωστε, τι άλλο από το ελληνικό κοινοβούλιο, στο οποίο σήμερα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το έχω χαρακτηρίσει καφενείο με την καλή την έννοια πάντα, ότι δηλαδή όλες οι απόψεις εκπροσωπούνται μέσα στο κοινοβούλιο μας. Ό,τι θέλεις. Από τον ψεκασμό τον πουτινικό μέχρι τον φιλελεύθερο αστικό, μέχρι τον λαϊκό δεξιό, μέχρι τον σοσιαλιστικό, τον σοσιαλδημοκρατικό, τον αριστερό. Ό,τι θες. Όλοι. Όλοι. Αριστερή, ακροαριστερή, δεξί, ακροδεξί. Όλοι μέσα. Όλοι μέσα. Χριστιανική δεξιά, μοναστηριακή δεξιά. Οι πάντες είναι μέσα. Η επιθετική, η λιγότερο επιθετική, η τοξική κτλ. Μάλιστα. Σε μια τέτοια κοινωνία όμως, πώς γίνεται και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατά νου να αλλάξουν τον κόσμο, κατά το πώς επιθυμούν, γιατί όλοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά αυτοί έχουν ως εργαλείο όχι την πολιτική δια της πειθούς ή δια των επιχειρημάτων και της πειθούς, αλλά έχουν ως εργαλείο τη βία. Με βία ξυπνούν, με βία κοιμούνται.

0: στοιχειώδη σεβασμό στον εκλειπώντα μεγάλο καλλιτέχνη για τις φωνητικές του δυνότητες και στην ερμηνεία αυτών των ωραίων υπέροχων τραγουδιών. Λοιπόν, κοιμούνται και ξυπνούν λοιπόν πώς θα κάνουν, θα περάσουν τη δική τους νόμη χρησιμοποιώντας βία. Σκοπός τους είναι να κάψουν αστυνομικό. Το κατάφεραν με το Λιγκερίδη. Η αθλητική ονομαζόμενη βία είναι μέρος, κομμάτι, χέρι της ίδιας αντίληψης. Όταν αυτές οι ομάδες επιτίθενται στους αστυνομικούς που φρουρούν ένα σημείο, φερειπίν το κόμμα του Πασόκ, εκεί πέριξ των Εξαρχείων ή οπουδήποτε αλλού, όταν επιτίθενται σε ομάδες αστυνομικών, σε δημιουργίες αστυνομικών που φρουρούν ένα γήπεδο, όπως εκείνο το βράδυ εδώ κάτω στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη που θα πεζόταν βόλεϊ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Όταν λοιπόν επιτίθενται πάνω στους αστυνομικούς, θέλουν θύμα και το πέτυχαν το θύμα στον αείμνηστο Γιώργο Λιγκερίδη. Του σφήνωσαν στο πόδι μια φωτοβολίδα. Και το παιδί αυτό, το παλικάρι του 27χρονο, βρήκε μαρτυρικό θάνατο, για τον οποίο οι γονείς προσπαθούν να βγάλουν ένα μήνυμα και να πούν «Μα είναι το παιδί μας και εμείς χάσαμε το παιδί μας». Αλλά όπως βλέπετε η κοινωνία, επειδή ακριβώς είναι Ολυμπιακός, όπως βλέπετε η κοινωνία στέκεται και τα μέσα ενημέρωσης προπάντων, τα οποία υποτίθεται ότι ελέγχει ο δικτάτορ Κούλης, μάλιστα, όπως Κούλης, το επώνυμο Μητσοτάκης, μάλιστα, του οποίου οι εκφραστές, οι πολίτες που συμμετέχουν στην πολιτική του έκφραση είναι δαιμονοποιημένοι, άρα μπορούμε να τους κάψουμε και αυτούς αφού κάψουμε τους αστυνομικούς, όπερ και γένετο χθες στη Θεσσαλονίκη, με την τοποθέτηση όχι απλώς με γκαζάκια που λέει η δημοσιογραφία μας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, συνεδριάστε με τους λοιπούς αριστερούς και αριστερούλιδες συναδέλφους που περιβάλλεται το διοικητικό σας συμβούλιο και αποφασίστε. Δεν υπάρχουν τρικάκια, είναι δολοφονία χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις ακτιβιστικές, όπως ονομάζεται όλο αυτό το πράγμα των τραμπούκων που εφορμούν στις κατοικίες των ανθρώπων, διότι αν πήγαιναν σε μία κατοικία κάποιου μέλου σας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών, όχι απλώς θα ουρλιάζατε. Δεν θα ουρλιάζατε απλώς ότι παραβιάζετε το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου, με διάφορους άλλους αγωνιώντες και ανησυχούντες καθηγητάς της πολιτικής μας ζωής, οι οποίοι όμως βλέπω ότι τώρα κόπηκαν όλα. Δεν τους ακούω, δεν τους ακούω στην έκφραση της βίας. Λοιπόν, αφού δολοφονήθηκε ο αστυνομικός Λιγκερίδης, επετέφθη ο πρώτος στόχος. Είπαμε ότι επειδή ακριβώς εμπλέκεται, επειδή είναι ομάδες αλυταράδων η εγκληματική οργάνωση και ακουμπάει πάνω στον Ολυμπιακό, όπως βλέπετε και τα μέσα ενημέρωσης, με έναν προσήκοντα σεβασμό προς τον Ολυμπιακό και στη διοίκηση του Ολυμπιακού, όπως βλέπετε, ποιούν την ίσαν, δηλαδή κοινώς κάνουν την πάπια. Φωνάζει ο μπαμπάς και η μαμά Λιγκερίδη να ανέβει η δίκη στην Αθήνα. Με τα συγχωρήσεως, δεν θέλω να το πω τώρα, μην χαλάσω τον ιρμό του λόγου μου. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η αντίδραση. Μπορούμε να την κάνουμε και με κίνηση των χεριών μας. Με τις παλάμες μας κάθετα να τις κατεβάσουμε προς την πλευρά των, εκεί που ενώνονται τα δυο μας πόδια. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίδραση στο αίτημα των γονέων Λιγκερίδη. Αφού λοιπόν κάψαμε τον αστυνομικό, γιατί είναι επιδίωξη βασική να κάψουμε τον αστυνομικό, προηγουμένως είχε κάψει αυτή η αντίληψη, η ίδια αντίληψη είχε κάψει 4 ψυχές στη Μαρφίν. Η Μαρφίν όμως δεν στοιχιώνει απλώς την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, όχι, όχι. Είναι το μεγάλο παράδειγμα στην βία, την αναρχό-αντιεξουσιαστικό-αριστερή. Ακροαριστερή, για να μην θίξω την αριστερά. Η οποία όμως αριστερά, κατά καιρούς, διαστόματος του κυρίου Βούτση έχει καλέσει ταξί για να πάρει αυτήν την οργάνωση, τα ευγενή μέλη αυτής της, ηρωνεύομαι προφανώς, αυτής της οργάνωσης αυτών των ευγενών αναρχικών τραμπούκων που ονομάζονται Ρουβίκονες, κάλεσε ταξί να τους πάει στο σπίτι τους. Γιατί είχαν μπουκάρει μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά τότε το αριστερό κοινοβούλιο με τον αριστερό Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό και τον δεξιούλη Πάνο Καμένο να συμπαρίσταται στον αριστερό Αλέξη Τσίπρα. Έτσι από εκεί προκύπτει και η λαϊκοδεξιά, η οποία σήμερα δεν αντέχει τον κούλι και θέλει, γιατί η λαϊκοδεξιά είναι κάτι σαν το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι σαν το ΠΑΣΟΚ. Αυτή όλοι, παιδιά, το ίδιο πράγμα είμαστε, εσείς δηλαδή. Α, το ίδιο νόμισμα είστε, άλλος εκφράζεται από τη μια πλευρά, άλλος εκφράζεται από την άλλη πλευρά. Τα ίδια πράγματα λέτε οι ονομαζόμενοι λαϊκοδεξιά που σήμερα δεν αντέχετε τον κούλι. Και ταυτοχρόνως είστε τουρκοφάγοι, αλλά θαυμάζετε και τον Ερντογάν. Όλα αυτά είναι για το τιβάνι, αλλά δεν είναι το θέμα μου τώρα. Το θέμα μου τώρα είναι η βία. Η βία όμως, την οποία όμως δείχνουμε και ανοχή ταυτοχρόνως σε αυτήν την έκφραση βίας. Αφού λοιπόν κάηκαν τέσσερις άνθρωποι στη Μαρφίν, πώς κάηκαν? Πήγαν αυτοί οι ίδιοι τραμπούκοι, μια προηγούμενη γενιά των ίδιων αλυταράδων τραμπούκων.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίκτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς. Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε.
12: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
17: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
18: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί?
19: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
18: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
27: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψη αντιεξουσιαστών, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε χθες από την αμπιστική επίθεση, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα των Λοκαρνανίας. Οι προσπάθειες είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: 2025, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το βρετανικό, το δημόσιο βρετανικό, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και η τρίτη σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πληροφορίες για τις σχολές αυτές και για τα πτυχία που παρέχουν μπορείτε να πάρετε στο killgreece.gr. Τώρα ο Δημήτρης Καλομιχάλης θα μας δώσει πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Καλομιχάλη, πάμε με το ρυθμό που σας διακρίνει.
1: Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Εύβοια. Συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα ανάμεσα στη Βάθια και το Αλιβέρι που έγινε το τροχαίο ατύχημα και αφορά κυρίως τώρα αυτούς που από το Αλιβέρι πηγαίνουν προς τη Βάθια, προς την Αμάριθον δηλαδή. Στο Λεκανοπέδιο, τι έχουμε? Δύο ρεύματα Κηφισού πολύ δύσκολα, κυρίως το ανωδικό, με σημαντικές αναμονές ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο με λίγη κίνηση στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, η άνοδος Συγκρού και μεγάλη κίνηση η παραλιακή προς τον Πειραιά, από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο ήρων.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, η Δαλίδα.

παραμυθένια, παραδεισένια μάλλον. Μουσική πρέπει να πω τα χειρότερα, Μη σας πω ότι δεν μου αρέσει, αλλά τι να κάνω, μια δουλειά κάνω κι εγώ. Και ζητώ την κατανόησή σας. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι σε γειτονικό στούντιο εδώ στο διάδρομο και να παίζω να κάνω καμία εκπομπή με τραγούδια. Έχω και το ψαριανό πάνω το κεφάλι μου. Θα έρθεις μια εβδομάδα, θα τα πεις όλα αυτά που μου γράφεις τώρα, θα σε διαβάσω ησύχας. Όχι ότι λέει άσχημα πράγματα ο Γρηγόρης μου, μια χαρά τα λέει, αλλά ποιος ακούει τον Γρηγόρη. Διότι στην χαλβαδερή αντίληψη του Μαξίμου ο Γρηγόρης Ψαριανός δεν χωράει, γιατί είναι, γιατί ξέρεις πώς να σου πω, δεν ακούμε τους παλιούς αριστερούς που ανένυψαν με την έννοια ότι και ο Γρηγόρης είναι μια τέτοια προσωπικότητα που είδαν τον κανονικό κόσμο κάποια στιγμή και είπαν, παιδιά, μοροδέρναμε στην ΠΙΠ κάποτε, αν ήταν εδώ ο Ψαριανός θα τη λέγαμε τη λέξη, αλλά τώρα ας σοβαρέψουμε λίγο καθώς διανύουμε την ύστερή μας νεότητα. Θα τα πούμε, Γρηγόρη, από εβδομάδα θα έρθει 9 το πρωί, να τα εκφράσεις όλα, να βγάλεις όλα όσα έχεις στην ψυχή σου. Πάμε λοιπόν και στο μυαλουδάκι σου. Πάμε τώρα, πάμε από την αρχή, σύνοψη. Είχαμε την αίσθηση ότι ξεμπερδέψαμε με την τρομοκρατία. Λάθος το συμπέρασμα, όποιος το έβγαλε, τρομοκρατία στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε. Γιατί έχουμε? Κατά τη δική μου έκφραση είναι γιατί δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με ό,τι υπόλοιπο υπήρξε στην τρομοκρατία και κυρίως γιατί νομίσαμε ότι με αυτήν τη συμμορία των κατασυρωήν δολοφόνων την εγκληματική οργάνωση που μάλιστα αυτός ο αμετανόητος αρχηγός που τον βγάλανε προχθές και τον περιφέρανε στην Αθήνα, όπως και τον δολοφόνο που τον βγάζανε για να κάνει βόλτες και να πηγαίνει να περνάει από τα σημεία που δολοφονούσε ανθρώπους, γιατί αυτοί οι δύο μαζί με κάτι άλλους ανερμάτιστους δολοφόνους, εννοείται, με κάτι τυχάρπαστους λούμπεν τύπους, οι οποίοι εκκινούσαν από διάφορες κατευθύνσεις για να αλλάξουν τον κόσμο με τη χρήση των όπλων. Αυτοί όλοι νιώθανε ότι είναι οι υπερήρωες, ότι καονίζουν, καθαρίζουν την κοινωνία και ότι θα οικοδομήσουν την κοινωνία που θέλουν οι μαλάκες. Δολοφόνοι, εννοείται, μην πείτε ότι τους λέω μαλάκες, αλλά είναι δολοφόνοι, έτσι, κανονικοί δολοφόνοι. Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι μέσα στο μυαλό τους, αλλά τώρα πρέπει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία πρέπει να τα βάλει κάτω και να πει: δεν μπορούμε να δολοφονούμε ο ένας τον άλλον επειδή δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον στην ιδεολογική του άποψη. Δεν μπορεί να δολοφονούνται άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται από το κυβερνών κόμμα, το οποίο δαιμονοποιούν οι αντίπαλοι του. Δεν μπορούμε να λέμε δικτάτορα, αντιδημοκράτη τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να βάζουμε, γι' αυτό μιλάω για ηθικούς αυτούργους, από και ως που εισάγουμε σύνθημα με το γενετήσιο ρήμα σαν βρισιά εναντίον του πρωθυπουργού και το κάνουμε συνθηματάκι. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος το επιτρέπει αυτό και γιατί πρέπει να επιτρέπεται? Δεν αντιλαμβάνομαι. Θα θέλαμε να λέμε μαμιέται οποιοδήποτε άλλος στον πρωθυπουργό, γιατί το επιτρέπουμε? Δεν μας αρέσει ο πρωθυπουργός, δεν τον ξαναψηφίσουμε άλλη φορά και τον στέλνουμε από εκεί που ήρθε. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να καεί, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη οποιοδήποτε κόμματος, πόσο μάλλον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να κάψουμε τους ανθρώπους μέσα στην πολυκατοικία. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να στιγματίζεται ένας άνθρωπος που κατοικεί σε μια πολυκατοικία από την οποία κινδυνεύουν οι συνένικοι του, οι συγκάτοικοι του, επειδή ο ίδιος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο διότι εκφράζεται πολιτικά. Το καλοκαίρι του 22, τέτοιος καιρός ήταν, λίγο πριν αρχές Ιουνίου, όταν ακούσαμε μια έκρηξη, πεταχτήκαμε με την γυναίκα μου από το κρεβάτι

0: πήγαμε προς τον μπαλκόνι σε ένα διαμέρισμα ζω. Πρώτου ορόφου. Συμφωνεί. Ωραία. Μαζί με άλλους ενίκους. Και είδαμε τις φλόγες να τυλίγουν την είσοδο της πολυκατοικίας. Μαρφήν δηλαδή. Στόχος να μας κάψουνε. Και βγήκαν τα δύο πουλάκια μου, του φίλου μου του Μιχάλη, κατασκευαστή της πολυκατοικίας, και βγήκαν να σβήσουν τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα. Τρία γκαζάκια είχαν κραγεί, το τέταρτο ήταν στα πόδια τους. Και αν εκρήγνητο, τι θα λέγαμε στον πατέρα και στη μάνα τους. Τι θα λέγαμε, για πείτε μου, τι θα λέγαμε στον φίλο μου τον Μιχάλη Μπουγιούρη και στην Αγγελική τη γυναίκα του, τι θα λέγαμε. Που βγήκαν τα δύο πουλάκια μου και μπράβο τους με το θάρρος τους και σβήσαν τη φωτιά την ώρα που το τέταρτο γκαζάκι ήταν εκεί. Δώσαμε στην αστυνομία το βίντεο. Και τι έγινε, ήρθαν οι κρατικές ασφάλειες, ήρθαν όλοι μαζί και τι έγινε. Τον βρήκαμε, όχι. Ήρθε να μας κάψει. Ήρθε να μας κάνει μαρφήν. Αυτό το λένε τρομοκρατία. Τρομοκρατία υπάρχει στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα συνέβη χθες στους ανθρώπους. Όταν δεν θέλει και πολύ σκέψη, όταν το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου απέχει έναν πίδο και μπαίνει με ένα άλμα, είσαι κάτω στο έδαφος, στο ισόγειο, και μπαίνει εκεί η φωτιά, δεν θα καεί το διαμέρισμα? Δεν θα καεί. Προφανώς θα καεί. Άρα αυτός που έρχεται και βάζει τον εμπριστικό εκρητικό μηχανισμό θέλει να σε κάψει, θέλει να σε δολοφονήσει, θέλει να κάνει μαρφήν. Αλλά βλέπετε στη διαβάθμιση την κοινωνιολογική, είναι άλλο πράγμα το τρικάκι, είναι άλλο πράγμα η παρέμβαση των αλυταράδων του Ρουβίκονα, οι οποίοι βγήκαν προχθές. Πώς ξεκίνησα τη Δευτέρα το σχολείο μου? Τι είπα τη Δευτέρα? Είπα ότι το Σαββατοκύριακο βγήκαν τα τάγματα εφόδου όπως ήταν τα του Χίτλερ με την καφετή στολή, βγήκανε βόλτα στη Θεσσαλονίκη, βγήκαν, με συγχωρείτε, περιπολία στη Θεσσαλονίκη να ψάξουν να βρουν τον Εβραίο. Όχι τους Ισραηλίτες πολίτες, τους Ισραηλινούς από το Ισραήλ, βρήκαν να ψάξουν τον Εβραίο. Σε μια πόλη που είναι συνώνυμη η Θεσσαλονίκη, συνδεδεμένη η ιστορία της με την εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Είναι συνώνυμη με το ολοκαύτωμα. Σε μια τέτοια πόλη επιτρέπουμε, κύριοι και κυρίες της κυβερνήσεως, αλήθεια, όπως πολύ καλά το έγραψε μια κυρία, δεν θα διαβάζω το επώνυμό της, μην την εκθέσω τη γυναίκα, το πάρω εγώ επάνω μου, εννοείται. Είναι λοιπόν μια κυρία η οποία έστειλε μήνυμα στην κυρία Κοκκίνου στις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, στη Μαρία Κοκκίνου, και της λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμποδίζονται οι πορείες αυτές. Είμαι εβραϊκής καταγωγής. Λυπάμαι, ζητώ την ανωνυμία μου. Είναι σοκαριστικό αυτό που αντιλαμβάνομαι. Γιατί δεν διώκονται αυτή η βάση του αντιρατσιστικού νόμου, κύριε Πρωθυπουργέ? Έχουμε μία οργάνωση τραμπούκων που υποκαθιστά το κράτος. Τους λένε Ρουβίκονες. Είναι αναρχικοί, δεν ξέρω τι σκατά είναι, αριστεροί, και εισβάλλουν μέσα σε επιχειρήσεις, εισβάλλουν, ζητούν λογαριασμό, αποδίδουν υποτίθεται δικαιοσύνη στο μυαλό τους. Αυτούς, γιατί δεν τους διώκουμε? Δέχεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, να υποκαθίσταται το κράτος από μία ομάδα τραμπούκων? Τους χρυσαυγίτες πολύ σωστά κινητοποιήθηκε το ονομαζόμενο δημοκρατικό τόξο και τους χώσαμε μέσα πάρα πολύ σωστά, διότι εγκλημάτισαν. Μάλιστα, δεν τους θέλαμε και στη Βουλή. Άριστα. Αυτούς τους Ρουβίκονες, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί τους έχετε να κυκλοφορούν και να περιπολούν αναζητώντας τον Εβραίο? Προσέξτε, δεν αναζητούν μόνο τους πολίτες του Ισραήλ που έρχονται να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, αναζητούν τον Εβραίο. Αντιλαμβάνεστε τι θα πει αυτό? Έτσι κατεδίωκαν τους Γερμανούς εβραϊκής καταγωγής πολίτες η Χιτλερική το 33, το 34, το 35, και έτσι άρχισαν να τους εξοντώνουν από το 36 στα στρατόπεδα. Αφού τους είχαν κάψει τα μαγαζιά, αφού τους είχαν στιγματίσει και αφού τους υποχρέωναν να φορούν το αστέρι στο παλτό τους, στο πανοφόρι τους. Αυτό θέλουμε στην Ελλάδα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Αυτό θέλουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Φαντάζομαι, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι καταλαβαίνετε ότι δίνετε εξετάσεις και η βαθμολογία σας έως τώρα της κυβερνήσεως δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Λοιπόν, χρειάζεται και άλλος νόμος, να δώσουμε και άλλο προστάσιο νέων νόμων στη δικαιοσύνη. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι η διοίκηση της δικαιοσύνης θα βρει, γιατί υπάρχουν δικαστές της Αθήνας, θα βρουν όμως και τους θαραλέους δικαστές, προκειμένου όταν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Προς το παρόν στην υπόθεση Μαρφίν, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν έγινε αυτή η δουλειά, δεν τους βρήκατε, το έχετε υποσχεθεί, να βρείτε τους δολοφόνους των τεσσάρων της Μαρφίν, και αυτοί όταν βρεθούν να πάνε στη δικαιοσύνη με θαραλέους δικαστικούς. Υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχουν, οι οποίοι θα δικάσουν παραδειγματικά με ένα καινούριο νομικό περιβάλλον, με καινούριο πλέγμα νόμων, έτσι ώστε η κοινωνία να ξέρει ότι αυτός που απεργάζεται τον φόνο του διπλανού του γιατί δεν συμφωνεί με τις απόψεις του, θα μείνει μέσα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ζήσει τον εγκλισμό. Κάτι πρέπει να κάνουμε επιτέλους. Και οι υπόλοιποι που κοινωνιολογείτε και λέτε τις απόψεις σας, προσαρμοστείτε στο ότι όλα είναι τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι το τρικάκι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γράφονται τρικάκια και να τα πετάνε στο έξω από το σπίτι του Χαρδαλιά, έξω από το σπίτι του Μαρινάκη, έξω από το σπίτι του ενός και του άλλου. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει αυτό, πετάμε, κάνουμε ακτιβισμό. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει ακτιβισμό. Τι είναι αυτό, είναι τρομοκρατία, κάθε κανονική τρομοκρατία. Τι θα πει ακτιβισμός. Και βάζουμε και διαβάθμιση. Είναι άλλο πράγμα, λέει. Είναι άλλο πράγμα, λέει, να δολοφονείς. Ναι. Άλλο πράγμα να είσαι Κουφοντίνας, ας πούμε. Μάλιστα, να είσαι Γιωτόπουλος. Και είναι άλλο πράγμα να βάζεις τρικάκια. Και είναι άλλο πράγμα τα γκαζάκια. Προσέξτε, είναι όλα σε άκια. Είναι όλα με επικοριστικό. Είναι τρικάκια, είναι γκαζάκια. Ναι, το οποίο γκαζάκι δολοφονεί. Γιατί είναι εμπριστικός μηχανισμός που εκρήγνεται, προκαλεί φλόγα και η φλόγα καταστρέφει και καίει και δολοφονεί ανθρώπους. Πυρπολεί κτίρια και εκεί μέσα ζουν άνθρωποι. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, ήρθε η ώρα της μεγάλης κρίσεως. Δεν κρίνουμε πια ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Μήπρα, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τον έναν, ούτε τον άλλον. Κρίνεστε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Και είστε ενώπιον της κοινωνίας, η οποία περιμένει αποτέλεσμα από αυτά που ζούμε. Για αυτά που ζούμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και όποιος υφίσταται αυτό, είναι θύμα τρομοκρατίας. Το λέω για κάτι άλλους τη χάρπα στους, οι οποίοι μου στέλνετε κάτι μηνύματα του τύπου γιατί σε προστατεύουν και γιατί σε κάνουν. Διότι έχουμε υποστεί, και με αυτό θα κλείσω, διότι έχουμε υποστεί, έχω υποστεί εγώ και η οικογένειά μου από χρόνια επιθέσεις τρομοκρατικές που ξεκίνησαν από τα χαρτάκια, από διάφορες ομάδες αλυταράδων και καταλήξαμε στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Έτσι υπάρχει διαβάθμιση. Ξεκινάς από τα χαρτάκια και πας στο έγκλημα. Το είπε πολύ ωραία χθες ο Κυρανάκης και θα το βάλω σε λίγο να το ακούσουμε μετά. Τι οποία κάνουν διάλειμμα τώρα, γιατί πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω όμως με το εξής πράγμα. Επί χρόνια, επί πολλές δεκαετίες, η κοινωνία μεγάλωσαν γενναίες επί γενναίων, με την αντίληψη που εισήγαγαν αυτοί οι συμμορίτες δολοφόνοι, ο Γιωτόπουλος, ο Κουφοντίνας και οι υπόλοιποι αυτοί, εισήγαγαν μια αντίληψη ότι για να σε τρώει η εγκληματική συμμορία, αυτή η συμμορία δολοφόνων, κάτι θα έχεις κάνει. Μπόλιασαν με αυτό, γιατί καθόταν αυτός ο αρχιδολοφόνος Γιωτόπουλος και έγραφε κάτι μαλακίες, τις οποίες τρέχαμε εμείς από πίσω και λέγαμε «Ω, η προκήρυξη». Θυμάμαι μια φορά στο παλιό Φάριρο, έτρεχα στο παλιό Φάριρο, κάτι είχα μπει μέσα σε κάδους, γιατί μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κακαουνάκης, γρήγορα μας στείλανε προκήρυξη. Τις μαλακίες του Γιωτόπουλου δηλαδή. Τις οποίες εμείς τρέχαμε και όταν ο πατέρας Μητσοτάκης είπε, παιδιά, να το κόψουμε αυτό, είπαμε όλοι, αχ, παραβιάζεται η ελευθεροτυπία στη χώρα. Ω, τρέχαν οι μεγάλοι διευθυντές που τους είχαμε και σε υπόλοιψη και τα χρόνια και μπαίνανε στον Κορυδαλό οικειοθελώς για να κάνουν διαμαρτυρία εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη και διάφορες τέτοιες παπαριές. Εντάξει, λοιπόν. Είμαι εδώ έτοιμος για το ΕΣΟΡΟΥ να πάω να τα απολογηθώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να πάει κανένας δικηγόρος. Μπορώ, αν με καλέσει το ΕΣΟΡΟΥ, να πάω μόνος μου. Το λέω στο νομικό τμήμα. Γιατί είμαι εκνευρισμένος τώρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έγινε η επίθεση στο σπίτι μου, ξέρετε, αντιμετώπισα το εξής στίγμα. Αν δεν ήμασταν ιδιοκτήτες με τη σύζυγό μου του διαμερίσματος στο οποίο κατοικούμε, πρώτου ορόφου, θα μας είχαν διώξει. Με απόφαση της συνελεύσεως. Το φέρω πολύ βαρέως αυτό το πράγμα. Πολύ βαριά μέσα μου. Γιατί? Γιατί θα είχα υποστεί το στίγμα ότι εγώ είμαι ο κίνδυνος για εκείνους, τους συγκατοίκους μου. Δεν τους αδικώ, ξέρετε. Αλλά εγώ το φέρω, είναι μεγάλο στίγμα για μένα αυτό. Εγώ δεν τους αδικώ όμως τους ανθρώπους, αλλά προσέξτε. Έτσι, κύριε Πρωθυπουργέ μου, φτιάχνετε μια κοινωνία σκατά. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, η αστυνομία, κύριε Χρυσοχοίδη, κάνει τη δουλειά της. Κύριε Φλωρίδη, δικαιοσύνη, κύριε πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κάντε τη δουλειά σας για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους τρομοκράτες. Και εσείς, αγαπητοί κύριοι και κυρίες των πανεπιστημίων, ειδικοί στις κοινωνικές αναλύσεις κτλ., μετριάστε λίγο τη φλιαρία, δείτε το πρόβλημα. Μπορεί και μη λειτουργείτε αφού δεν ακουμπάει εμάς και ακουμπάει κάποιους. Ας προσέχουν αυτοί που τους ακουμπάει. Σύμφωνοι? Διάλειμμα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε πια!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
12: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
14: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
17: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
18: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
19: Η μερούλα.
18: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
20: Μύρισε όλη η γειτονιά.
21: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
22: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
23: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
24: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
25: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
26: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
27: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Καλημερούδια σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα από το Δυτικά FM 92,8, καλημέρα από το Αγρίνιο, τη Δυτική Ελλάδα και γενικότερα από δύο ανθρώπους που σας κρατούν συντροφιά από τις 9 μέχρι τις 11 κάθε μέρα. Ή ο Μιλούσα, Δήμητρα Λαουπόδη και ο Γεώργιος Κατσούλης. Πώς τον λέγανε τον πατέρα σου να σε λέω και με το επώνυμο, δεν σου μαρτυράω λέει, γιατί τη χρωστάει ο πατέρας μου τέλος πάντων. Καλημέρα σας Γεώργια, καλημέρα σας. Πώς είστε αγαπητέ και φίλτατε, είμαι εξαιρετικά λέει και είναι εξαιρετικά καλά ο κύριος Γιώργος, γιατί ήδη το τραγούδι που ακούτε είναι το Caribbean Queen. Δηλαδή τι σε βρήκε, κόβεις για την Καραϊβική τώρα, άσε μας ησυχούς με ένα μικρόφωνο πια κάθε μέρα μας ταλαιπωρείς. Πες τώρα, κόβεις για την Καραϊβική όπου να είναι, Caribbean δηλαδή φέτος. Θα βρεις και τον Jack Sparrow εκεί. Βρέτε, θα γυρίσει και καμιά ταινία. Τα βλέπω εγώ τα ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Στείλτε μας τα μηνύματάκια σας. Πάρτε μας να μας πείτε την καλημέρα σας. 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11. Έχεις πάει στη Σιένα, αλήθεια, στην Ιταλία. Θα μου πεις τώρα πως σου ήρθε η Σιένα. Μα δεν έχεις πάει στη Σιένα. Βρε, με κοροϊδεύει, παιδιά, μέσα στα μούτρα μου. Δηλαδή είναι φοβερό, με κοροϊδεύει. Βεβαίως, λέει, κουνάει και το κεφάλι. Βεβαίως, λέει, έχω πάει. Τι ώρα καλά έχεις πάει στη Σιένα που δεν. Εσύ δεν έχεις πάει Ιταλία, έτσι δεν είναι. Μαζί δεν κανονίζουμε να πάμε. Α, τέτοιος είσαι. Έχεις πάει κρυφά και δεν το ξέρουμε. Στη Σιένα, λοιπόν, σήμερα, προσέξτε, η Σιένα έχει μια τρομερή πλατεία που εκεί γίνονται φοβερά πράγματα και τρομερά. Σήμερα είναι Πάλιο τη Σιένα, έτσι τη λένε. Είναι ιστορική και με μεγάλη δημοσιότητα υποδρομία στην κεντρική πλατεία της πόλης Σιένα. Και είναι ένα μοναδικό θέαμα, έτσι, στην οποία παίρνουν μέρος, λέει, και οι 17 συνοικίες της Ιταλικής αυτής πόλης, με αφορμή τον εορτασμό που λέω της Μαντόνα Ντι Προβετσάνο. Είναι μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσους κόσμος μαζεύεται. Εκεί είναι αμφιθεατρική η πλατεία και τα άλογα τρέχουν γύρω-γύρω. Πολύ, πολύ ωραία θα περάσουν όσοι πάνε εκεί, όσοι έχουν πάει και το έχουν δει. Εγώ έχω δει απλά την πλατεία, δηλαδή μ' άρεσε πολύ και πρέπει να σας πω ότι θα ήθελα να το ζήσω αυτό με τις υποδρομίες. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε κι εμείς κάτι εδώ που έχουμε και τόσες φάρμες αλόγων και οι άνθρωποι κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά. Να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Ο Γιωργάκης ο Γυρνάς μας στέλνει καλημέρα και λέει καλημέρα παιδιά, καλό μήνα να έχετε. Πολύ ωραίες μουσικές, κύριε Κατσούλη. Είδατε, κύριε Κατσούλη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο μας. Και έχουμε να σας πούμε εμείς από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο, τώρα που ανακατεύετε τα φαγητά στις κατσαρόλες, θα τα ανακατεύετε με ρυθμό. Τι λες και εσύ, Γιώργη. Έτσι που ρίχνετε τα μπαχαρικά σας εκεί και φτιάχνετε τα ωραία σας τα φαγάκια. Γι' αυτό σας τα βάζουμε αυτές τις μουσικές. Καλημέρα, παιδες, λέει η μελιστήχη μας. Μελιστήχη, περιμένουμε το Σουλτάν. Μας είπε, τι μας είπε. Τέτοιο λέει θα μας κεράζει πρωτού πάει διακοπές. Πάει δίαιτα, να το ξέρετε δηλαδή. Πάει, με έχετε πάει άκλα αυτή. Από εκεί και πέρα θέλω να στείλω ξεχωριστές καλημέρες στη Λεπενού, διότι έχει το εκκλησάκι της Παναγίας της Βλαχέρνας και από χτες και σήμερα, χτες ήταν ο Εσπερινός, σήμερα έχουν και χτες και σήμερα πανηγύρι στη Λεπενού. Είναι μια θαυματουργή εικόνα, καταθέσεως λέει της τιμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές. Η Παναγία Βλαχέρνα λοιπόν, όπου όταν πολιορκούνταν η Κωνσταντινούπολη, κάποια στιγμή είδαν όραμα οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, οι πολίτες, την Παναγία με λευκά φορέματα, με λευκό φόρεμα πάνω στα τείχη και καταλαβαίνετε την τιμούν με τον ανάλογο τρόπο όπως τιμάμε την Παναγία μας όλοι. Από εκεί και πέρα είναι 9 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα του Day News, τα νέα της ημέρας και έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, όπως άλλωστε έχουμε κάθε μέρα να πούμε, να σχολιάσουμε και να ακούσουμε και πράγματα και να τα πούμε έτσι γενικότερα. Μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε τα νέα σας, να σας λέμε και εμείς τα δικά μας, γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Το καλοκαιράκι, ο δεύτερος μήνας μάλλον του καλοκαιριού ξεκίνησε και από ό,τι φαίνεται μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον καλά μας πάει η θερμοκρασία. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα και στην Ρούλα που μας παρακολουθούν. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Άντε να σηκωθούμε να πάμε καμία βολτούλα να το ευχαριστηθούμε. Και ελπίζω να περάσατε και καλά κάποιοι που κάνατε τελευταία και μας ακούτε τώρα ένα ωραίο ταξιδάκι εκεί στην πόλη. Ελπίζω να συναντηθήκατε και με τους ανθρώπους που θέλατε στο Πατριαρχείο, να ανάψατε και ένα κεράκι έτσι για μας και να πήγατε και στην Παναγία τη Βλαχέρνα. Και γενικότερα να είχατε ένα ωραίο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, αν μου έλεγες πας άλλη μια φορά Λαουπόδη στην Κωνσταντινούπολη, θα πήγαινα με πολύ χαρά για 7η φορά στην Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα στο Γιώργο το Λεχουρίτη που μας παρακολουθεί. Καλημέρα όμως να στείλουμε στο
Κόμβο Σταδίου, στο Μανώλη τον Τσεκούρα που είναι εκεί στην ομώνυμη διεύθυνση. Η μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που ανακαλύπτεται καθημερινά. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια πάντα ποιότητας και αξιοπιστίας. Και με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις ξεκινάτε για να φτάσετε και στις ανταλλαγές στην περίπτωση που έχετε δικό σας όχημα και θέλετε να το ανταλλάξετε. Και σας αποστέλνουμε και τα αυτοκίνητα, λέει Μανώλης ο Τσεκούρας, σε όλη την Ελλάδα. Εσείς βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι ο Κόμβος Σταδίου είναι και στα Ιωάννινα, βεβαίως, στην Παιδινή Ιωαννίνων, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρείτε και στην Ήπειρο, καλύπτεστε και στην περιοχή της Ήπειρου από την έκθεση εκεί. Διαφάνεια, αξιοπιστία και υποστήριξη, τόσο πριν όσο και μετά την αγορά του αυτοκινήτου. Θα σας βοηθήσουν τα παιδιά εκεί να βρείτε και το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις δικές σας τις ανάγκες. Για οποιαδήποτε πληροφορία στον Κόμβο Σταδίου επικοινωνείτε 2641-059-600 και 6955-568-600. Στη διάθεσή σας η Ελέκα Ιχλίβα μας παρακολουθεί, η Λιάνα μας παρακολουθεί επίσης. Καλημερούδια στα κορίτσια. Ελέκα, ακόμα εδώ είσαι, γιατί δεν έκοψες πάνω για τα ορεινά, για το πήλιο, να περάσεις καλά. Στην Ανούλα την Παλτούμα περιμένουμε να δοκιμάσουμε το λικέρ σου, αργεί ακόμα λέει, μη βιάζεσαι, γιατί το λικεράκι το βύσσινο θέλει χρόνο, θέλει το χρόνο, το γενικότερα τα λικεράκια θέλουν χρόνο. Μπορείτε εννοείται να μας καλείτε 2641-039-410-39-411 τα τηλεφωνάκια μας. Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων σήμερα και την αφιερώνουμε σε όλους τους συναδέλφους μας τους αθλητικογράφους. Παγκόσμια ημέρα άτια. Αυτό σε ποιον να το αφιερώσουμε, Γιώργο μου? Κατσουλή, έχουμε κόσμο να το αφιερώσουμε, δεν έχουμε? Έχουμε, λέει ο Γιώργος. Ονοείτο, έτσι, Κατσουλή, να το αφιερώσουμε. Άτια, λέει, αυτά είναι. Αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Αυτά είναι. Ξέρεις τι είναι ένας αγνώστου ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο και να περπατάς με τα ποδαράκια σου στη γη και στην πόλη? Πα. Απίστευτα πράγματα. Ωραίες δουλειές τέλος πάντων, και όπως αντιλαμβάνεστε θα είμαστε έτσι με καλή διάθεση, γιατί η καλημέρα είναι αυτή που πρέπει να τη λέμε όταν τη νιώθουμε, έτσι. Και είναι βέβαια και το τραγουδάκι που λέει μια καλή μέρα είναι αυτή, πέστη και σπέζει χάμω. Τώρα αν έχετε διάθεση να την πείτε, να την πείτε. Γιατί όχι, αν δεν έχετε μην τη λέτε. Αλλά το να λες έτσι μια καλή μέρα μέσα από την καρδιά σου για να τη μοιράζεσαι με τον υπόλοιπο κόσμο, νομίζω μόνο καλό μπορεί να φέρει. Δυτικά FM λοιπόν, και τι θα πούμε σήμερα. Καλά τι γίνεται βρε παιδί μου. Είχαμε και δυστυχήματα στο περιοχή του Ξηρομέρου. Γενικότερα είχαμε θέματα χτες πολλά, και τροχαία και. Τραγωδία στα Λουτρά του Τρίφου. Γιατί ρε παιδιά, ένας άντρας εντοπίστηκε λέει χωρίς τις αισθήσεις του και ένας ακόμη τραυματίστηκε. Τώρα πώς τα κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί και τραυματίστηκαν και έπεσαν και από τα βράχια μέσα στις μπανιέρες που λέμε σε αυτή την περιοχή εκεί. Στήθηκε πάντως επιχείρηση. Ανασύρθηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι του Τρίφου και φυσικά κινητοποιήθηκε πάρα πολλοί κόσμος από την πυροσβεστική. Τους ευχαριστούμε πολύ και τους στέλνουμε και την καλημέρα μας. Με την 18 πυροσβέστες λέει, με την ομάδα την ορειβατική της 6ης ΕΜΑΚ, της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΣΜΙΕΑ με ντρόουν της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έτσι ώστε να εντοπίσουν που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τους εντόπισαν ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Δυστυχώς ο θάνατός του αποδόθηκε και σε πνιγμό, τραυματίστηκε όλο σοβαρά. Τώρα πώς το κατάφεραν και έφτασαν μέχρι εκεί και έπεσαν μέσα στο φαράγγι, θέλει πολύ προσοχή παιδιά, κακά τα ψέματα, έτσι. Και άλλα έχουμε να πούμε. Είχαμε και ένα πολύ σφοδρό τροχαίο στις Αλικές Μεσολογγίου που αποδογύρισε ένα αγροτικό όχημα. Και δεν παίζουμε ρε παιδιά, δεν πάμε με τόση μεγάλη ταχύτητα, θέλει προσοχή. Ένα τροχαίο και στον Άγιο Βλάση χτες, ένα αγροτικό του μπάρισε και ήταν και φορτωμένο ξύλα. Ξύλα. Άδεια είχε για να κόψει τα ξύλα αυτά να τα έχει πάνω. Τι να πω κι εγώ, να ρωτήξω. Τι ντουνιάς και κόσμος βλέπω εδώ φωτογραφίες, εδώ είναι. Μαζεύτηκαν λοιπόν εκεί στη Λεπενού και αυτοδιοικητική εδώ από το Δήμο Αγρινίου. Σταθείτε να κάνω ένα zoom στις φωτογραφίες. Δίπλα δήμαρχος και αναπληρωτής δήμαρχος. Παραδίπλα άλλος κόσμος, ιερείς, κακό, αρτοκλασίες. Αλήθεια, μιλούνται αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους? Μιλούνται, δεν μπορεί να μην μιλούνται. Απλά εγώ ρωτάω να μιλούνται όπως μιλιόντανε. Έχω διάφορες απορίες εγώ. Εσύ Γιώργο ξέρεις τίποτα? Δεν ξέρεις τίποτα? Τι πουτής
Να μην ξαναρωτήσω δηλαδή. Καλά, αν ξέρετε εσείς κάτι άλλο εκεί έξω, 2641-039-410-39-411. Καημό έχουν μερικοί να δούνε τι θα κάνουν τέλος πάντων με το κόμμα Σαμαρά. Βγήκε ο Μητσοτάκης εχθές και τι είπε, εσείς που είστε αντιπεριφερειάρχης, λέει. Πρέπει να παραιτηθείτε, λέμε, στον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο. Γιατί το είπε χτες. Μέσα στο μήνα, το ποιον αυτόν, τον άλλον. Αποφασίστε τέλος πάντων τι θέλετε, κύριε Μητσοτάκη, μας να μας πείτε, διότι και αυτοί οι άνθρωποι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τρεις είναι αυτοί λέει, που φέρονται να ενδιαφέρονται ή έχουν εκδηλώσει τέλος πάντων το ενδιαφέρον τους για να είναι υποψήφοι. Φαίνεται ότι με έναν τρόπο ο Πρωθυπουργός μπαίνει στη διαδικασία να τους πει παραιτηθείτε και θα είστε, παρόλο που δεν δεσμεύτηκε, σίγουρα λέμε στα ψηφοδέλτια. Κάπως έτσι γίνεται όλο αυτό. Τώρα με τους υπόλοιπους που θέλουν να είναι και είναι αυτοδιοικητικοί, ας πούμε, είναι για παράδειγμα δήμαρχοι. Τι θα γίνει με αυτό, πότε θα παραιτηθούν αυτοί, αναρωτιέται κανένας. Γιατί εδώ στο Αγρίνιο έχουμε και ένα τέτοιο καημό. Να μάθουμε, θα παραιτηθεί, δεν θα παραιτηθεί, θα κατέβει, δεν θα κατέβει, να κατέβει. Θα κατέβει, παιδιά μου, να κατέβει ο καθένας. Εγώ έχω μια σικιά να ανέβω και να κατέβω. Πες Γιώργο. Ωραία, δεν θα να σκαρφαλώσω, να ανεβού στην ταράτσα. Να σκαρφαλώσω τη σικιά και μετά να κατέβω. Να κατεβάσω και το μικρόφωνο. Καλά. Φτιάξω το μικρόφωνο λέει πρώτα και μετά κατέβω από τη σικιά. Άμα πέσει από τη σικιά, τι γίνεται. Να πέσω πρώτα και να σας πω μετά τι γίνεται από τη σικιά. Στο μεταξύ, πολύ μεγάλη κουβέντα έχει ανάψει όσον αφορά όλο αυτό που έχει καταγγελθεί και ακούγεται έντονα για αυτοδιοικητικό, ο οποίος είναι πρόεδρος, λέει, σε κάποιο δημοτικό διαμέρισμα εδώ της ευρύτερης περιοχής στο Δήμο Αγρινίου και φέρεται να κατηγορείται από τη σύντροφό του για και να έχει το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη του. Από εκεί και πέρα, αυτά όλα καταλαβαίνετε ότι θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη και το τι έχει συμβεί και το τι δεν έχει συμβεί. Έτσι. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει και απασχολεί την περιοχή γενικότερα, γίνονται πάρα πολλές κουβέντες, ακούγονται διάφορα, αλλά το θέμα που το ακούγονται μέχρι είναι πραγματικότητα, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το θέμα όμως είναι εδώ ότι εάν έχει συμβεί, ελέγχεται, εάν έχει συμβεί και έχει σχηματιστεί δικογραφία, αυτό έχω μάθει εγώ, ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία, οι κατηγορίες που βαραίνουν τον φερόμενο ως δράστη για ενδοοικογενειακή βία και χίλια δυο άλλα, είναι δύσκολο, είναι βαριά, δεν είναι ό,τι να είναι. Φυσικά έγινε μια επικοινωνία για το ρεπορτάζ και κάποιοι μου είπαν ότι είναι προσωπικό θέμα, μην ασχολείσαι. Τι είναι εις προσωπικό θέμα, δηλαδή είσαι αυτοδιοικητικός και είναι προσωπικό το θέμα. Καταγγέλλεσαι για ενδοοικογενειακή βία και έχεις το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη σου και είναι προσωπικό θέμα. Ωραία, εμείς θα σεβαστούμε αυτό το προσωπικό θέμα και όποιος θέλει να μας πει κάτι, ακόμη και ανώνυμα, εδώ είμαστε εμείς για να το ακούσουμε, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, να μην ξεχνάμε. Έρχεται και ένα ωραίο σχόλιο. Η κυρία λέει που προεκλογικά έσπρωχναν μία την άλλη, τώρα έγιναν σταυραδελφούλες. Αχ, τι να σας πω κι εγώ, για γέλια. Όχι, δεν είναι για γέλια, γιατί οι άνθρωποι, αγαπημένοι μου, μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Πόσο μάλλον εμείς οι κυρίες που μπραξιμαλιαζόμαστε κατά καιρούς, αλλά γιατί, άμα δεν μπορούμε να τα βρούμε, βεβαίως μπορούμε να τα βρούμε και να γίνουμε σταυραδελφούλες. Σταυραϊτίνες, ας πούμε, και σταυραδερφούλες. Γιατί όχι, το να σπράχνει μία την άλλη για να βγάλει φωτογραφίες, το έχουμε ζήσει αυτό και αυτό δείχνει και την παιδεία του άλλου. Έτσι. Το να πέφτουν αγκονιές για το ποιος θα είναι πιο μπροστά, πιο πίσω. Πάντως, ο δήμαρχος σε αυτές τις κυρίες και όχι μόνο, έχει πει ότι θα είναι με εντολή του 5 βήματα πίσω του. Ούτε η Μαντάμ Σουσού δεν έδινε τέτοιες εντολές στο υπηρετικό της προσωπικό. Ότι θα μιλάτε, λέει, στην κυρία σας όταν σας απευθύνει το λόγο, έτσι δεν έλεγε η Μαντάμ Σουσού. Βεβαίως. Και θα είστε και 5 βήματα πίσω, μου λέει. Τι να πω. Ίσως να διάβασε ψαθάει ο άνθρωπος και να ξέρε, αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός ότι με τις αγκονιές που πέφτουν και τον καβαλάνε τον άνθρωπο για να βγάλουν φωτογραφίες κάποιοι από κοντά του. Έχει σουξέ γι' αυτό. Έχει σουξέ. Σου λέει, και αν φύγει τούτος εδώ την επόμενη μέρα, τι θα κάνουμε εμείς. Να μην έχουμε κι εμείς ένα ρόλο. Να τον έχετε, κορίτσια μου, εγώ μαζί σας είμαι. Να τον έχετε, κοπέλες μου, γιατί οι γυναίκες τέλος πάντων μπορούν να προσφέρουν και πολύ περισσότερα από τα αγόρια. Έτσι λένε τουλάχιστον. Και έτσι έχει αποδειχτεί στην πορεία. Από εκεί και πέρα είναι δυνατόν τώρα να αφήσουν τα αγόρια, τα κορίτσια να βγουν έτσι μπροστά. Συμφωνεί ο Νότης και μου στέλνει φυλάκια εδώ και μου στέλνει τα χεράκια εκείνα τα ωραία με τον αντίχειρα. Yeah, that's right. Πώς το λέει η άλλη ιδιαίτερα. Ok, that's right. Άμα το δουλεύεις το εγγλέζικο. Γιώργο, το δουλεύεις εσύ το εγγλέζικο. Το γαλλικό δουλεύεις μόνο. Μόνο. Εντάξει. Με oui δηλαδή ένα πράγμα.
Ναι. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα και θα πούμε και πάρα πολλά σήμερα μέσα στην εκπομπή. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας και θα έχουμε και πολύ χρόνο για να συζητήσουμε και να πούμε διάφορα. Το κτέο ελεγκτέων, μην το ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε να κλείσετε το ραντεβουδάκι σας για να περάσετε τα οχηματάκια σας από τεχνικό έλεγχο. Γι' αυτό σας περιμένει το ελεγκτέων, ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που θα κρατήσει το όχημά σας με ασφάλεια στον δρόμο. Δεν θα έχετε δηλαδή προβλήματα. Το ελεγκτέων είναι στην περιοχή του νοσοκομείου, εκεί στον κόμβο του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, είναι στο τρίτο χιλιόμετρο, έτσι. Γρήγορα, υπεύθυνα, έγκυρα γίνεται ο τεχνικός έλεγχος για κάθε όχημα, είτε αυτό είναι για ταχύτητα, είναι έλεγχος επαγγελματικών οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τέτοια πράγματα. Με σύγχρονο εξοπλισμό, δεν το συζητάμε, και εξειδικευμένο προσωπικό και άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία φυσικά και συνέπεια. Σας δώσω το τηλέφωνο, τώρα είπαμε, στον κόμβο του νοσοκομείου, για να μην ταλαιπωρήσετε. 26410 39000, στη διάθεσή σας. Κλείνετε το ραντεβουδάκι σας επιτόπου στην υποδοχή για το ελεγκτέον και κάνετε τη δουλειά σας τσακ μπαμ.

0: Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και ανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641091760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο, σε όσους μας ακούτε και τώρα και μας συντροφεύετε από τις 9 και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί σχεδόν. Έτσι με τα νέα της δικής μας της περιοχής, της χώρας μας, της Ελλάδος. Και να στείλω μια καλημέρα ξεχωριστά στην Κλεάνθη, στην αγαπημένη μου Κλεάνθη την Κιάφη, εκεί στην Ματαράγκα, που είναι τώρα στη δουλειά της και μας παρακολουθεί και μας ακούει. Και στέλνουμε την αγάπη μας και σε όλο τον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Συνεχίζουμε εμείς. Πάμε να δούμε τι γίνεται πια με αυτά τα ωραία που ακούγονται και για τις δημοσκοπήσεις και τι πρόκειται να γίνει με το κόμμα Σαμαρά και τι θα δούμε, γιατί τους λέει ο Μητσοτάκης παραιτηθείτε όσοι θέλετε να είστε τέλος πάντων μέσα στα ψηφοδέλτια, χωρίς αυτό λέει να θεωρείται δεδομένα. Τότε γιατί τους βάζει τους ανθρώπους να παραιτηθούν εάν δεν πρόκειται να είναι μέσα στα ψηφοδέλτια, και μιλάμε τώρα για την Περιφερειάρχες, έτσι για να τη λήξει τον τωρό, γιατί υπάρχει και μεγάλη γκρίνια τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα. Μπήκε στη διαδικασία να παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι ευθυτενής όπως είναι, και με ένα γκρι αρζάν. Σ' άρεσε τον γκρι αρζάν, Κατσούλη? Δεν σ' άρεσε τον γκρι αρζάν? Είναι ποντική δηλαδή ένα πράγμα. Ναι. Τώρα εδώ που τα λέμε τον σκότωνε και λίγο τον Πρωθυπουργό, αλλά καλοκαίρι είναι. Βάλει λίγο χρωματάκι, παιδάκι μου, στη ζωή σου. Χάθηκε ο κόσμος. Κατά την παρουσίαση, λέει, της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πιθανή συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στις εκλογές. Και τι είπε, λέει, έκανε λόγο για ανταγωνισμό που πρέπει να γίνεται επί ίσης όρης και ανακοίνωσε ότι αν υπάρχουν στελέχη του δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα. Άμεσα τον Αύγουστο δηλαδή, που είναι παχιάς ημίγες, που δεν κουνιέται φύλλο δηλαδή, έτσι να μην ταλαιπωρηθούν κιόλας, να έχουν και το χρόνο να τρέχουν σε πανηγύρια πέρα από τις υποχρεώσεις. Προφανώς, λέει, η ανανέωση είναι μια υποχρέωση την οποία όλοι υπηρετούμε και νομίζω ότι κανείς δεν φοβάται τον ανταγωνισμό. Αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται επί ίσης όρης. Και ποιο είναι αυτό το επί ίσης όρης, δηλαδή? Γιατί να μην πειρατηθούν και οι άλλοι που το έχουν μάρα και καημό? Οπότε, λέει, θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος για να μην υπάρχει και οποιαδήποτε αμφιβολία, οποιαδήποτε ερωτηματικό. Αν υπάρχουν στελέχη του δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν, αυτό το αν με τρελαίνει, τα οποία θέλουν να πολιτευτούν, λέει, στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα. Έτσι ώστε, λέει, να εξασφαλιστεί ότι πράγματι θα μπορούν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν συναδέλφους επί ίσης ώρες. Καθαροί εικόνες λοιπόν και στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς συνάδελφος, λέει, φοβήθηκε τον υγιή ανταγωνισμό στα ζητήματα αυτά. Πώς μας τα λες έτσι, καλέ Κυριάκο μας? Δηλαδή τώρα. Μας τα λες έτσι, μας τα λες αλλιώς και ερχόμαστε εμείς και αναρωτιόμαστε τι από όλα αυτά ισχύει ουσιαστικά τους νόμους.

προχωράμε. Και προχωράμε και είμαστε εδώ στο Δυτικά FM 92,8 και συζητάμε για αυτές τις ομορφιές που είπε ο Μητσοτάκης χτες για την ώρα που παρουσίαζε αυτό που λέμε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου ορισμένους εκεί μέσα τους πήρε η χαρά. Και προσέξτε τώρα να δείτε τι ομορφιές συνέβησαν χτες. Μπήκανε λοιπόν οι κύριοι, και οι κυρίες στη διαδικασία και σου λέει τώρα, άρχισε γκρίνια εδώ και καιρό από τους νυν βουλευτές ή τους παλαιότερους πολιτευτές και σου λέει τώρα, είναι δυνατόν, θα μπείτε τώρα σε μια διαδικασία, κύριε Πρωθυπουργέ, να μας κοτσάρετε οποιονδήποτε μέσα και να μην έχει συμβίβαστο, να μην έχει εκείνο, να μην έχει τα άλλο. Α, και εμείς τι θα κάνουμε, λέει, που την παλεύουμε τόσα χρόνια. Δεν είπε κανένας εσύ ότι δεν θες να κάνεις ανανέωση στο κόμμα, αλλά κι εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έτσι το είπανε. Και επειδή έγινε μεγάλο συμπούρμπουλο όλο το τελευταίο διάστημα και το πήραν μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουrmbουρμbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρmbουρ
ότι κοιτάξτε να δείτε, θα παίξετε ποιήσεις ώρες. Θα παραιτηθείτε τον άλλο μήνα, γιατί το είπε 1η Ιουλίου. Από τον άλλο μήνα λέει να παραιτηθείτε. Και γιατί να μην παραιτηθούν από αυτόν τον μήνα, σου λέω εγώ, γιατί να μην παραιτηθούν το Σεπτέμβριο, λέω εγώ τώρα. Έχω έτσι μια σκέψη στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς διαφορετική άποψη. Αν έχετε διαφορετική άποψη, μπορείτε, ή την ίδια άποψη, μπορείτε να μας τα πείτε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως είμαστε και ζωντανά στο TikTok αυτή την ώρα. Μας παρακολουθείτε μέσα από το στούντιο του Δυτικά FM εδώ στο Αγρίνιο. Και μπορείτε να μας καλέσετε κιόλας. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι ομορφιές εδώ πρέπει να συνεχιστούν. Λέγαμε λοιπόν ότι από τον επόμενο μήνα, τους είπε ο Μητσοτάκης, τον επόμενο μήνα. Εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τρεις λέει είναι αυτοί που ενδιαφέρονται από την παράταξη του κ. Φαρμάκη, εκείνη αντιπεριφερειάρχης λέει να είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και από την Ετωλώα Καρνανία και από την Αχαΐα και από την Ηλία. Α, βέβαια, τρία αγόρια επιτυχημένα που θέλουν να κατέβουν, μάλιστα. Οπότε να κατεβούν, λέει, και να παραιτηθούν για να παίζουν επίσης ώρες. Αλήθεια, ισχύει το ίδιο για όλους τους αυτοδιοικητικούς, όμως για το δεύτερο βαθμό. Και γιατί μόνο για το δεύτερο βαθμό? Ο πρώτος βαθμός, ουσιαστικά ο Μητσοτάκης, από τη στιγμή που λέει κάτι τέτοιο, παρόλο που πάει να τη λήξει τον τωρό και θα δούμε τι θα γίνει με εσάς, αν θα σας επιλέξω, τέλος πάντων είστε μέσα στα ψηφοδελτία, κανένας δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να το παίξει κορώνα γράμματα και να κατέβει. Να παραιτηθεί, μάλλον, για να του πούνε εάν και εφόσον θα τον κατεβάσουν υποψήφιο. Γέγγε τώρα, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα? Σου λέει θα παραιτηθείτε εσείς, γιατί άμα μου τη βαρέσει εμένα και δεν αφήσω περιθώριο στο Σαμαρά να κουνηθεί και μπω στη διαδικασία και σου τραβήξω εκλογές τον Οκτώβρη, εκεί μέχρι το τέλος του Οκτώβρη, όλα είναι πιθανά. Αν και όλοι λένε ότι πάμε για εκλογές την άνοιξη του 2027, το έχει πει και όλος ο Πρωθυπουργός αυτό, κανείς δεν ξέρει αν θα μπει στη διαδικασία να μας ταραγουνήσει ξαφνικά, να μας πει. Και από την άλλη μεριά τους κάνει και χάρη να πάνε να κάνουν και κανένα μπάνιο. Αν και αυτή την περίοδο πανηγύρια δεν παίζουν, Γιώργο. Κόσμος και ντουνιάς δεν πηγαίνει, έρχεται στα πανηγύρια. Έχουμε όμως και άλλα σεκλέτια εδώ εμείς στη δική μας την περιοχή. Γιατί σας το λέω αυτό, για ένα πολύ απλό λόγο. Ότι στην περίπτωση λοιπόν που ορισμένοι θέλουν να κατεβούν και να είναι υποψήφοι και είναι οι νυν δήμαρχοι, θα πρέπει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, έτσι, γιατί έχουν και φιλότιμοι οι άνθρωποι, να πούνε ότι και εμείς παρετούμαστε. Φεύγουμε, γεια σας. Να βάλουμε και στην ομάδα μας μέσα να ψηφίσουν ποιον θέλουμε για το μεταβατικό δήμαρχο, τέλος πάντων, και να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Κάπως έτσι γίνεται και εδώ στο Αγρίνιο. Και προσέξτε, υπάρχει μια παγωμάρα γενικότερα στην ομάδα της Δημοτικής Αρχής εδώ, γιατί αν ο κύριος Παπαναστασίου αποφασίσει τέλος πάντων να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, γιατί αυτό ακούγεται τελευταία, αυτό τον ενδιαφέρει, γιατί όχι, και το ευχηθούμε για καλή επιτυχία, γύρω-γύρω υπάρχουν αρκετοί δελφίνοι που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το δημαρχιακό θόκο μεταβατική. Τώρα, τι θα ψηφίσει η ομάδα εκεί, θα το δούμε στη συνέχεια. Γενικότερα επικρατεί πραγματικά ένα ψυχρό κλίμα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος και ψυχροπολεμικό. Ναι, γιατί όχι. Γιατί να μην είναι και ψυχροπολεμικό, έτσι όπως πάει. Θα το δούμε πάντως στη συνέχεια, όπως και να έχει. Γιατί κάτι πληροφορίες που φτάσανε στα αυτιά μου, τώρα αλήθεια ψέματα, εγώ θα το κρατήσω αυτό και θα σας το πω με επιφύλαξη. Λένε ορισμένοι. Διαραίων εντέχνους προς τα έξω, ότι ρε παιδί μου, να μην πάμε να είμαστε όλοι μαζί με τον Τάδε ή με τον Δίνα. Και προσπαθούν να δείξουν προς τα που

πρόκειται να κινηθεί το κλίμα το πολιτικό και ποιος είναι αυτός που μπορεί να έχει την εύνοια περισσότερο από κάποιον άλλον. Όπως και να έχει γενικότερα, εγώ τα βλέπω όλα αυτά και τα βλέπει και ο υπόλοιπος ο κόσμος και καταλαβαίνετε τώρα τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Επιστρέφω εγώ στο Μητσοτάκη. Αν υπάρχουν, λέει, στελέχη του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αν δεν ξέρει ο ίδιος, πρώτη φορά το ξανακούει. Αν υπάρχουν, λέει, παιδιά, και θα μπουν στη διαδικασία, λέει, αυτοί να παραιτηθούν και εμείς θα μπούμε στη διαδικασία να το εκτιμήσουμε αυτό που θα κάνουν. Εντάξει, παιδιά, άμα είναι έτσι, μπράβο, είναι έτσι. Από την άλλη μεριά, εδώ έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και τι πρόκειται να κάνει. Τι θα κάνει ο Αντώνης ο Σαμαράς, ρε παιδιά, στην Ετωλό Ακαρνανία? Θα πάει να τραβήξει από τη δεξαμενή που έχει και που είχε και πιο παλιά από την πολιτική άνοιξη, και είναι το παλιά τα χρόνια, 30 τόσα χρόνια πριν. Πώς πέρασαν τόσα χρόνια, βρε Γιώργο Χρυσό μου? Τη θυμάσαι στην πολιτική άνοιξη? Όπου μόνο άνοιξη δεν ήταν αυτή η πολιτική που είχε φέρει. Αυτή η μανία του, τέλος πάντων, λένε κάποιοι, με το Μητσοτακέικο, είναι απίστευτη του Αντώνη Σαμαρά. Αυτά τα κάνει για την πατρίδα, λέει ο Αντώνης ο Σαμαράς, αναρωτιούνται, ή τα κάνει, λέει, γιατί έχει μένους με το Μητσοτακέικο? Αντί να σας πω κι εγώ, παιδιά μου, να μυρίσω τον ήχο μου. Τα μυρίζω, δεν μου λένε κάτι, έτσι. Από εκεί και πέρα, ψάχνει να βρει, λέει, τι θα κάνει εδώ. Υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις, υπάρχουν και κουβέντες που πάνε και έρχονται. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο, για να δούνε πού θα πάει όλο αυτό. Είναι ενδιαφέροντα πάντως τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τουλάχιστον η Μάρκ έκανε δημοσκόπηση για τον Αντένα, στην οποία το 60,2% λέει παντά του δεν πρέπει να κάνει το βήμα, έναντι 29% που θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσει. Άπαπα. Και εσείς τι νομίζετε, ότι ο Σαμαράς δεν μπήκε στη διαδικασία τόσο καιρό να τα έχει ζυγίσει όλα αυτά? Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, έχει επίσης και το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν δείχνει να κάνει καμία ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα και να ακούγονται? Φυσικά και μια ζημιά θα την κάνει, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα, πάει η Νέα Δημοκρατία στην άκρη και υποτίθεται κεντροδεξιά παράταξη ή πιο δεξιά, στη δεξιά πολυκατοικία. Για πάμε τώρα να δούμε σε αυτό το μπλοκ πολυκατοικιών που έχει κεντροαριστερά τι πρόκειται να γίνει. Εκεί λοιπόν, γιατί δεν μπαίνετε κάποιοι να σκεφτείτε ότι οι δημοσκοπήσεις σηκώνουν ψηλά τον Αλέξη Τσίπρα, τον φέρουν δεύτερο κόμμα. Τρίτα κόμματα στην τρίτη γραμμή εφεδρείας έγινε το Πασόκ με την Καριστιανού. Και ξεφουσκώνει με έναν τρόπο οι Καριστιανούς όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται και θα υποθούν το επόμενο διάστημα. Και τι θα κάνει το Πασόκ, τι θα κάνει, θέλει κάποιος να μας πει τι θα κάνει το Πασόκ και προς τα πού την πάει τη δουλειά? Διότι από την ώρα που ο Φάμελος ουσιαστικά έχει φάει πόρτα από τον Τσίπρα, άρχισε να ανοίγει την κουβέντα με τον Ανδρουλάκη. 1,2% λέει τον δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη μεριά θέλουν κάποιοι να κατέβουν ως αυτόνομοι. Και να σκεφτεί κανείς ότι λίγα χρόνια πριν αυτοί οι άνθρωποι ήταν κυβέρνηση και φτάσανε στο 1,2%. Όπως και να έχει πάντως, και η κεντροαριστερά παίζει το ρόλο της. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, μπαίνουν κάποιοι στη διαδικασία και το συζητάνε. Το συζητάνε, το πάνε, το φέρνουν και θέλουν να στήσουν και ψηφοδέλτια. Να τα στήσετε, παιδιά μου, να τα στήσετε τα ψηφοδέλτια. Το θέμα δεν είναι αν θα στήσετε τα ψηφοδέλτια. Το θέμα είναι εκεί στο Πασόκ τι απήχηση θα έχετε στον κόσμο και πώς μπορείτε να προσεγγίσετε τον κόσμο. Έτσι. Και με ποιες προτάσεις. Μεγάλο άγχος πάντως γενικότερα είναι στο Πασόκ και το συζητάνε, το πάνε, το φέρνουν. Είμαι περίεργη να δω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα. Για να επιστρέψουμε όμως και σε αυτή την αγαπημένη που λέγεται Νέα Δημοκρατία, η αγωνία, κακά τα ψέματα, υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το τι πρόκειται να κάνει ο Σαμαράς και ποιοι πρόκειται να τον ακολουθήσουν. Πιστέψτε με, τουλάχιστον στη δική μας την περιοχή εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και να πολιτευτούν με το κόμμα του και να μπουν σε μια διαδικασία να υποστηρίξουν με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Παίζει ένα όνομα στο τραπέζι ανθρώπου που υπηρέτησε την αυτοδιοίκηση, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν τα πήγε και τόσο καλά στη διαχείριση των οικονομικών. Και στην περίπτωση, λέει, που μπορεί να είναι αυτό το πρόσωπο υποψήφιο με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, θα τον χτυπήσουν από την άλλη μεριά που κατεβαίνουν με το Μητσοτάκη. Αυτά να δω, πώς λέει, και ας πιθάνουν. Έτσι δεν το λέμε εμείς στο Αγρίνιο εδώ. Τώρα,
Βάζει φωτιά στο προεκλογικό σκηνικό ο μπαμπούλας της Αστάθειας. Πάει, έρχεται αυτή η κουβέντα και τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε και αυτό που θα βγούμε πέρα και πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση γιατί αν μας την πέσει ο Τούρκος από την άλλη μεριά. Με αυτά τα δεδομένα θα πάμε σε εκλογές. Θα πάνε κάποιοι να τρομοκρατήσουν τον κόσμο τι θα κάνει η Τουρκία για να μπορέσουν να κρατηθούν ή κάποιοι άλλοι θα μπουν στη διαδικασία να σταθούν στην επόμενη μέρα και πώς θα πάνε τα οικονομικά. Λες και δεν τους έχουμε ζήσει και αυτούς. Λες και μπορούμε να ξεχάσουμε, ας πούμε, το βγαίνουμε από το ευρώ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Θέλει σύνεση η ψήφος. Αλλά αυτό που έχει, ξέρετε, για μένα μεγαλύτερη αξία, τι είναι, να σας πω. Να πάτε να ψηφίσετε. Η αποχή δεν εξυπηρετεί κανέναν από τους πολίτες. Δεν θα με απασχολήσει εμένα τι θα ψηφίσει ο καθένας. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Το ζητούμενο είναι όμως να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί με την άρνηση το δεν πάω να ψηφίσω και δεν τους αποδέχομαι, δεν τους κάνω, δεν τους ρανώ. Κάποια στιγμή δεν θα έχετε και δικαίωμα να δώσετε και να μιλάτε κιόλας. Γιατί όταν θα πείτε, εγώ δεν πήγα να ψηφίσω, αυτός που πήγε να ψηφίσει και καλώς έπραξε, λογικό δεν είναι να γυρίσει να σας πει και εσείς γιατί μιλάτε, αφού δεν πήγατε να ψηφίσετε. Δεν έχει δικαίωμα να μιλάτε. Θέλω να το βάλετε λίγο κατά νου όλο αυτό και να δούμε πώς θα το κάνουμε. Καταλάβατε. Αυτά τα ωραία είχα να σας πω μέχρι αυτή την ώρα και πολύ γρήγορα θα πάμε και παρακάτω.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
2: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίο.
2: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίο.
1: Στο Ελεγκταίο, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
2: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
2: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.

Στέλνω και την καλημέρα μου και στο Ντάμ, στο κατάστημα που είναι με τα γυναικεία ρούχα. Το Ντάμ λοιπόν είναι και στη Γιώτα Σταΐκου. Θυμηθείτε με και να περάσετε από το Ντάμ, να δείτε τα προϊόντα, να δείτε τα ρούχα, να δείτε τα γυναικεία ρούχα, μοντέρνα, αξεσουάρ, εντυπωσιακές τσάντες για κάθε περίσταση, έτσι. Από καθημερινές εμφανίσεις μέχρι να κάνετε μια πιο ιδιαίτερη έξοδο, να κάνετε μια παρουσία, την παρουσία σας αισθητή σε ένα event, ας πούμε. Στο Ντάμ λοιπόν, Γιώτα Σταΐκου, 6 γυναικεία ρούχα, αξεσουάρ και τσάντες. Νέα κομμάτια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας, όπου να είναι ξεκινάνε και οι εκπτώσεις. Και θα δείτε γιατί στο Ντάμ, γιατί το στυλ είναι μια προσωπική υπόθεση της κάθε γυναίκας. Και εκεί θα βγείτε ασπροπρόσωπες. Στους αδελφούς Αγγελή θα στείλουμε την καλημέρα μας, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που, όπως λένε, χτίζουμε σήμερα με αντοχή για μια ζωή. Και μιλάμε από το 2005. Οι αδελφοί Αγγελή προσφέρουν ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις για όλο τον κόσμο, με συνέπεια, τεχνογνωσία και φυσικά επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουν κάθε έργο. Ο στόχος είναι η άριστη ποιότητα και η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Η εμπειρία τους είναι το θεμέλιο της εμπιστοσύνης σας. Γι' αυτό και οι αδελφοί Αγγελή σας περιμένουν. Να τους καλέσετε για οποιαδήποτε πληροφορία 6944 527 623.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: σύμφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
6: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να συνεχίσουμε 7 λεπτά και μετά από τις 10 περίπου, Δυτικά FM ακούτε, 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Μπορείτε να επικοινωνείτε φυσικά μαζί μας, 2 6 41 0 39 4 10 και 39 4 11. Πάμε να δούμε τελικά τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου επιτέθηκαν και τρομοκράτες, μπορείς να τους πεις, αυτούς τους ανθρώπους με γκαζάκια. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και οι αρχές φυσικά έχουν εξαπολύσει ανθρώπου κυνηγητό για να συλλάβουν τους δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Είχε τραγική κατάληξη να πεθάνει η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Βάγια την έλεγαν τη μητέρα της. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις πληροφορίες από την ΕΡΤ, οι αρχές συγκέντρωσαν ήδη υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις για να φύγουν από το σημείο. Οι τρεις εκρήξεις, να πούμε ότι έγιναν μέσα σε κάπου 15 με 17 λεπτά. Γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι κάποιοι είχαν οργανώσει το σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία. Στο μικροσκόπιο είναι οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν από ό,τι μαθαίνουμε σε μοτοσυκλέτα και οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης. Και παράλληλα, όπως καταλαβαίνετε, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και όλα τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από τα τρία σημεία των επιθέσεων με στόχο την ανέβρεση γενετικού υλικού, αποτυπωμάτων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Και βέβαια, οι αρχές επανεξετάζουν επίσης παλαιότερες υποθέσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά και αναζητούν τυχόν συνδέσεις με τις πρόσφατες επιθέσεις.

Μένουμε στο θέμα, συνεχίζουμε τώρα. Οι εμπριστικές επιθέσεις έγιναν με γκαζάκια στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του Ζήση Ακιμόβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, που πολιτεύεται, της πολιτεύτριας. Τώρα, οι πληροφορίες από την Καθημερινή αυτή τη φορά μιλάνε για μηχανισμούς. Ήταν ένα μεσαίο γκαζάκι, λέει, και ένα μπιτόνι έφλεκτο υγρό. Ενώ και τα τρία σπίτια ήταν σε αρκετά κοντινή απόσταση. Οι μπρισμοί έγιναν μέσα σε 17 λεπτά. Γεγονός που, όπως καταλαβαίνετε, κάνει τις αρχές να καταλήγουν ότι δύο δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια, ενώ υπάρχει και υποψία πως σίγουρα πίσω υπήρχαν άνθρωποι που τους υποστήριζαν. Η πρώτη επίθεση έγινε στη συμβολή των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς, σε πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της. Οι εκρήξεις από τους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς προκάλεσαν μεγάλη φωτιά που εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Η Αφροδίτη Νέστορα αλλά και η μητέρα της φέρονται να κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και εκείνη την ώρα σημειώθηκε η έκρηξη στο αυτοκίνητο, από την οποία η γυναίκα, η 72χρονη, κάηκε στο 80% του σώματός της. Έτσι. Τώρα, η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας και οι γονείς της κατάφεραν να απομακρυνθούν από το φλεγόμενο κτίριο, ωστόσο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Και παρόλο που οι γιατροί έπεσαν πάνω κατά πάνω στη γυναίκα, στη μητέρα της, νοσηλεύτηκε στη Μέθη, πέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα. 4 και 18 ήταν, σημειώθηκε η δεύτερη εμπριστική επίθεση σε πολυκατοικία της οδού Χριστόφορου Περεβού, όπου κατοικεί και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. 5 λεπτά αργότερα, 4 και 23, ακολούθησε τρίτο χτύπημα στην οδό Τσιαπανού, στην Πηλαία, με την ίδια μέθοδο. Βέβαια, η έκρηξη στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάβας Αναστασιάδης προκάλεσε υλικές ζημιές, μεταξύ των οποίων και ρογμή στην ιαλοπίνακα της κεντρικής εισόδου. Οι κάτοικοι είναι τρομοκρατημένοι και μάλιστα δηλώνουν ότι φοβούνται για τη ζωή τους. Ο Κίμωβιτς μιλά για τους δράστες και πιστεύει ότι είναι κοντά στη σύλληψή τους η αστυνομία. Αλλά όλα αυτά είναι τραγικά, δηλαδή έλεος πια. Τι είναι αυτό το πράγμα, πήγαν και τίναξαν στον αέρα τον κόσμο. Είναι φοβερό όλο αυτό. Δεν μπορώ να το δω, να το διαχειριστώ έτσι. Ντροπή τους. Τι ντροπή, ντροπή. Άμα είσαι τρομοκράτης, τι ντροπή. Αν δεν ήταν αυτή η τρομοκρατική επίθεση, τι ήταν δηλαδή.

Και βέβαια η αστυνομία λέει ότι τις επόμενες ώρες ίσως να έχουμε και πολύ γρήγορες εξελίξεις, ραγδαίες, γιατί λογικό είναι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής, λέει εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα και εκτιμάει η ίδια ότι τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία. Λέει η κυρία Δημογλίδου, μίλησε στον Αντένα και είπε, εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της έρευνας και τόνισε ότι θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα. Ενώ σημείωσε ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπριστική επίθεση. Επισήμανε πως πρόκειται για περιπτώσεις με ίδιο τρόπο δράσης, ίδιο εμπριστικό μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις και διευκρίνησε: είναι νωρίς να μείνουμε στα τρία άτομα, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη η εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, όπως είπαμε, από πολύ πολύ μεγάλη ακτίνα. Όταν ρωτήθηκε για την επιλογή των τριών προσώπων που δέχτηκαν επίθεση, η ίδια είπε ότι οι δράστες τέτοιου είδους επιθέσεων συνήθως επιλέγουν πρόσφορο σημείο για να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί από τις αρχές, γιατί δεν είχαν φρούρηση τα τρία πρόσωπα. Και υπογράμμισε ότι έχει γίνει πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο των επιθέσεων από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για να ξεκαθαρίσει η κυρία Δημογλίδου ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στη δικαιοσύνη. Πάντως όλα αυτά έρχονται σε μια εποχή που γενικότερα υπάρχει ζήτημα και αναρωτιέται κανείς τι ήθελα

Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει τώρα και στην περιοχή του Ξηρομέρου, γιατί χτες είχαμε και τον τραυματισμό του ενός άνδρα που φέρεται να είναι καλά στην υγεία του, αλλά και τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του εκεί στο φαράγγι της Νήσας στην περιοχή του Τρίφου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και απορώ οι άνθρωποι τώρα, μπορεί με έναν τρόπο τέλος πάντων να πήγαν να εξερευνήσουν την περιοχή. Ήταν πολύ ωραία πάντως η επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι το συγκεκριμένο. Μιλάμε για δύο άνδρες κάπου 40 ετών και οι δύο, που βρέθηκαν στο σημείο για να κάνουν, όπως μαθαίνουμε, extreme sport, όπου δεν ξέρω τι είδους extreme sport ήταν αυτό, δεν γνώριζαν, ήξεραν την περιοχή τέλος πάντων, αλλά τελικώς συνέβη το μοιραίο και εγκλωβίστηκαν. Προσπάθησε και τα κατάφερε ο ένας μέσω του 112, ειδοποίησε τις αρχές. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική χτες. 18 πυροσβέστες με την ομάδα αρμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6η ΕΜΑΚ, η 6η ΕΜΟΔΑ εκεί. Ντρόουν από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο άντρας που εγκλωβίστηκε ανάμεσα στα βράχια διασώθηκε με τη χρήση σκηνιών. Ο ίδιος έδειξε την πιθανή θέση του δεύτερου, όμως δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατό να βρεθεί μέχρι χτες το βράδυ. Οι έρευνες έχουν συνεχιστεί, συνεχίζονται. Οι αρχές εντοπίζουν τον 40χρονο, όμως ήταν χωρίς τις αισθήσεις του στη συνέχεια. Και βέβαια υπήρξε και ειδικός ορειβατικός εξοπλισμός. Τον ανέσυραν, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, που τον παρέλαβε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τώρα να πάμε στο Μεσολόγγι. Πάμε να δούμε γιατί, για ποιο λόγο συνελήφθησαν ανήλικοι που έκαναν bullying σε ένα παιδί 15 ετών και μάλιστα του πέταξαν και γλάστρα, λέει, και μετά τον τράβαγαν και βίντεο. Δηλαδή έχουν ξεφύγει τα μικρά όλα. Οι ανήλικοι, λέει, εξύβρισαν, έριξαν μια γλάστρα στο 15χρονο. Σκοπός ήταν να του προκαλέσουν σωματική βλάβη, λέει, ενώ είχαν βάλει και έναν ακόμη να τον βιντεοσκοπούν. Του κλέψαν το κινητό τηλέφωνο για να το ελέγξουν σύμφωνα με αυτούς και συνελήφθησαν τελικά χθες το απόγευμα στο Μεσολόγγι από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου. Τρεις ανηλικοί, 15, 2 και 14 ετών. Προσέξτε τώρα, 15 και 14 ετών, τον οποίο σε βάρος των οποίων τώρα έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Ενώ συνελήφθησαν από λόγια τρεις γονείς των ανηλίκων για την παραμέληση της εποπτείας τους. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε ο 15χρονος προχθές το βράδυ σε περιοχή του Μεσολογγίου, τρεις ήταν οι ανήλικοι κατηγορούμενοι που προσέγγισαν το παιδί, τον έβρισαν, αποπειράθηκαν να τον χτυπήσουν, του πέταξαν και μια γλάστρα και στη συνέχεια του έκλεψαν το κινητό για να δουν τι είχε μέσα, τι περιεχόμενο είχε το κινητό του, χωρίς φυσικά να έχουν τη συνένεσή τους. Ένας από τους ανήλικους φυσικά είχε το ρόλο του καμεραμάν, βιντεοσκοπούσε δηλαδή με το κινητό του τηλέφωνο όλες τις πράξεις βίας που γινόταν σε βάρος του έτερου 15χρονου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους δικογραφία. Θα υποβληθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοακαρνανίας παράλληλη έδρα του Μεσολογγίου. Ενώ στην κατοχή ενός εκ των κατηγορουμένων βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης αξιόπινης πράξης. Τι να πεις πια για αυτά τα 15χρονα, 14 και 15 ετών. Του πήραν το κινητό, λέει, για να δουν τι είχε μέσα, τι κατέγραφε. Τον πλάκωσαν στο ξύλο, τον χτύπησαν, τον έκαναν, τον έφτιαξαν. Αυτοί οι γονείς αυτών των παιδιών πια, τι ρόλο είχαν σε όλο αυτό? Τι ρόλο έχουν? Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους? Πώς τους ξεφεύγουν έτσι τα παιδιά τους? Εκτός πια και αν οι ίδιοι δεν ενδιαφέρονται, τι να πω.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Ελάτε να συνεχίσουμε 10 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα και πάμε να δούμε τι έχει γίνει εκεί στο Μεσολόγγι με τους τέσσερις δράστες, τέλος πάντων ανήλικους, που επιτέθηκαν σε ένα νεαρό παιδί ακόμα 15 ετών. Του πέταξαν γλάστρα, του πήραν το κινητό, τον χτύπησαν. Τέτοια ωραία πράγματα συνέβησαν στο Μεσολόγγι και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν όλα αυτά μέσα στην πλατεία, στο Μεσολόγγι, στο κέντρο. Ο Χρήστος Στέγας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ως αντιδήμαρχος, τον καλημερίζουμε κιόλας, αλλά ως αστυνομικός, ένας άνθρωπος που υπηρετεί χρόνια πια στην αστυνομία, και αναρωτιέμαι, Χρήστο Στέγα, καλημέρα κιόλας, πώς είναι δυνατόν εν έτη 2026 να μην μπορεί κάποιοι να μαζέψουν τα παιδιά τους. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω αυτό το πράγμα. 15χρονο να επιτίθεται σε 15χρονο, και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι. Το έχουν ξανακάνει κάποιοι από αυτούς.
1: Κοιτάξτε, είναι μια περίεργη υπόθεση, η οποία η συνάδελφή μου

0: Έχει μηνύσει, κατέθεσε μήνυση ο παθόντας. Έχει καταθεθεί και εναντίον του για ψευδή καταμήνυση από τον έναν από τους τρεις.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης όλη αυτή η διαδικασία.
1: Να μας πεις λίγο το ιστορικό του. Τι στον κόρακα συνέβη?
0: Ο παθόντας ισχυρίζεται ότι δέχτηκε λεκτική αλλά και σωματική επίθεση από τους τρεις.
1: Ναι.
0: Αυτοί ισχυρίζονται ότι προκλήθηκαν και δεν έχουν συμβεί όλα αυτά που λέει. Προσπαθεί η αστυνομία τώρα να δεν
1: βγάλει
0: άκρη.
1: Το ζητούμενο εδώ όμως, ξέρεις ποιο είναι, ότι, μάλλον το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι όλο και περισσότερες και περισσότερο τέλος πάντων καταγράφονται τέτοιου είδους περιστατικά.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ότι πλέον η κοινωνία μας έχει ξεφύγει. Και από μικρές ηλικίες παιδιά ασκούν βία σε άλλα παιδιά, ναι, σε άλλους συνομιλικούς τους. Και τους βλέπετε και κυκλοφορούν με μαχαίρια,
1: ναι,
0: σε ζωροβροθιές, επιτίθενται ο ένας τον άλλον. Υπάρχει ένα πρόβλημα πλέον που η κοινωνία μας πρέπει αυτές τις συμπεριφορές να τις αποβάλει. Να τους απομονώσει.
1: Να πω κάτι. Πόσο εύκολο είναι τόσο να τις αποβάλει όσο και να τις απομονώσει? Δηλαδή εδώ μιλάμε για πράγματα που γίνονται, ας πούμε, μέσα στο κέντρο του Μεσολογγίου. Θα γίνει μέσα στο κέντρο ή σε κάποιο κεντρικό σημείο του Αβινίου ή άλλες πόλεις. Ας πούμε για το Μεσολόγγι τώρα.
0: Αυτό συνέβη στο Μεσολόγγι. Αλλά παρόμοια, όπως είπατε και πριν, παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν καθημερινά σε όλες τις πόλεις της χώρας μας.
1: Ναι.
0: Παντού. Λέω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θεωρούν οι πιτσιρικάδες μαγιά.
1: Ναι, μαγιά, το ξέρω.
0: Ναι, ότι κάτι κάνουν εκείνη την ώρα. Αλλά όμως μετά πρέπει να σκεφτούν και τις συνέπειες. Οι γονείς τους τρέχουν στα δικαστήρια, οι γονείς τους τρέχουν στις αστυνομίες.
1: Πέραν τούτο που τρέχουν οι γονείς τους, οι ίδιοι οι γονείς τώρα τι κάνουν είναι το θέμα.
0: Δεν ξέρω αν όλοι οι γονείς έχουν γνώση. Γιατί τα παιδιά φεύγουν, λείπουν ώρες από τα σπίτια τους.
1: Μα δεν ελέγχονται πια τα παιδιά σήμερα.
0: Δεν έχουν γνώση, όπως σας είπα, δεν έχουν γνώση οι γονείς πού είναι τα παιδιά τους και τι κάνουν. Άρα πρέπει να ξαναδούμε το δεσμό της οικογένειας. Να δούμε, να έρθουμε πιο κοντά με τα παιδιά μας, να σε κουβεντιάσουμε και να δούμε τα προβλήματά τους ποια είναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια διάθεση οι περισσότεροι γονείς. Συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι, αλλά πάρ' το χαρτιδί και πήγαινε έξω και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται. Και αν τύχει η στραβή, τότε τρέχουμε. Ή τρέχει η αστυνομία.
1: Έτσι αυτό είναι.
0: Πρέπει λοιπόν, αυτό σας λέω, να ξαναρχίσει να λειτουργήσει.
1: Το θέμα είναι με ποιο τρόπο. Ναι, καλά. Χαιρετίσματα, αγαπημένε Χρήστο. Ξέρεις γιατί σου το λέω αυτό και μου επιτρέπεις τον ενικό. Για ένα απλό λόγο. Όταν το παιδί σου είναι 15 χρονών και έχει αυτή τη συμπεριφορά, δεν την κάνει από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ναι, συμφωνούμε. Αλλά σας είπα και πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται τα παιδιά τους. Τι κάνουν τα παιδιά τους.
1: Έτσι είναι, κακά τα ψέματα.
0: Γι' αυτό λέω πρέπει να έρθουμε ξανά κοντά σαν οικογένεια, να μάθει ο γονιός τα προβλήματα του παιδιού του, να το γνωρίσει έτσι, ώστε όχι να βγαίνει έξω με μαχαίρια και σιδηροδοχείες και να επιτίθεται σε συνομιλικούς του, αλλά να κουβεντιάζουν, να παίζουν, να λύνουν τα προβλήματα μεταξύ τους.
1: Να ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι έτσι από την εμπειρία που έχεις ότι η διακοπή πρόσβαση σε κάποιες ηλικίες στο TikTok και σε όλα αυτά τα social, ας πούμε, το επόμενο διάστημα, γιατί κακά τα ψέματα, αν παρακολουθήσεις, τα περισσότερα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές.
0: Ακριβώς. Είπατε τη λύση του προβλήματος.
1: Α, μάλιστα. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι, αλλά τα κατάφερα.
0: Κατά την άποψή μου, έτσι πάλι.
1: Ναι.
0: Ότι το κάθε παιδί παίρνει ένα κινητό, βλέπει, α, αυτό το κάνει ο Κώστας, αυτό το κάνει και ο Νίκος, αυτό το κάνει και ο Χρήστος, το κάνω και εγώ. Δεν έγινε κάτι. Μαγιά είναι, θα χτυπήσω κάποιον, δεν ξέρει τι συνέπειες το παιδί, το τι γίνεται.

0: Παρακάτω.
1: Αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση.
0: Βλέπει ένα κομμάτι στο TikTok. Mm. Ένα κομμάτι στα social. Δεν βλέπει όλη την εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Και θεωρεί ότι σαν μαγιά να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι από κάποια ηλικία και μετά θα πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης και να μην έχουν σχέση οι μαθητές ή ανήλικοι με τα social.
1: Καταλαβαίνω. Επίσης αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι δεν είναι ο καυγάς μεταξύ των αγοριών μόνο. Βλέπουμε και πολύ, πολύ επιθετικές συμπεριφορές μεταξύ κοριτσιών. Εμένα αυτό πια...
0: Και ο στόχος είναι να το βιντεοσκοπήσουμε,
1: ναι,
0: να το βγάλουμε στα social.
1: Αυτό πήγα
0: δηλαδή,
1: να πω. Με ποιο σκεπτικό λειτουργούν έτσι τα παιδιά. Δηλαδή, τι εικόνα έχεις εσύ, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Η εικόνα πλέον, σας λέω, είναι πάρα πολύ άσχημη, γιατί δεν υπάρχει η οικογένεια μου πίσω.
1: Ναι.
0: Θα μαζέψει την κατάσταση.
1: Δεν υπάρχει.
0: Το μόνο που σκέφτεται η πιτσιρικάδες είναι πώς θα πούμε στο TikTok να πούμε.
1: Να χτυπήσουμε.
0: Ό,τι πούμε χωρίς να έχουμε. Να ξέρουμε τι είναι αυτό που λέμε. Τι ευθύνες υπάρχουν. Ο καθένας φτιάχνει μια φωτογραφία, την εκκοινοποιεί.
1: Έλατε. Ό,τι να είναι. Χωρίς κανόνες, χωρίς τίποτε.
0: Κανένας κανόνας.
1: Ναι, αλλά γιατί καθυστερούν οι αρμόδιοι να βάλουν στη διαδικασία και τα σχολεία, για να ξέρει ο καθένας όταν κάνεις αυτό ή εκείνο θα έχεις αυτές τις
0: συνέπειες.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Συμφωνούμε, αλλά θεωρώ ότι η κουβέντα να γίνει στα σχολεία δεν θα την ακούσουν.
1: Όχι, να μάθουν τις συνέπειες, δηλαδή
0: μέτρα,
1: νομικά είναι αυτό, είναι εκείνο, ή να ενημερώνουν τους γονείς.
0: Εάν δεν παρθούν μέτρα και να είναι στην αρχή λίγο σκληρά, θεωρώ ότι θα ξεκινήσει και άλλη κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Θα προσπαθούμε να μιμηθούμε τον Κώστα, τον Νίκο, τον Παύλο.
1: Ναι, αυτός ο μιμητισμός είναι ό,τι χειρότερο πια.
0: Αυτό που είδαμε στο TikTok, αυτό είδαμε να κάνει ο νεαρός από την Καβάλα, από τη Σάμο. Δεν το κάνω και εγώ στο μισολόγιο. Αυτό το κάνουν και αυτοί.
1: Ναι. Και σε αυτές τις ηλικίες άντε να τους πείσεις πια.
0: Άρα η λύση πια είναι να παρθούν άμεσα μέτρα και να είναι και λίγο σκληρά. Δεν θα πάθει κάτι ο πιτσιρικάς που δεν θα έχει TikTok. Δεν θα έχει TikTok.
1: Όχι βέβαια, για όνομα Θεού, τι είναι αυτά.
0: Από κάποια ηλικία και κάτω δεν θα πάθει κάτι.
1: Όχι βέβαια. Αυτό νομίζω μπαίνει σε διαδικασία τώρα τον Αύγουστο.
0: Είναι σε διαβούλευση, ναι.
1: Νομίζω ναι. Τέλος πάντων, το συντομότερο δυνατό ελπίζω, γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Μακάρι.
1: Ευχαριστούμε, Χριστοτέγα, για την ενημέρωση.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.

Στέλνουμε και καλημέρες στο Όνειρο Στρώμ, το εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Ορίων Στρώμ, εκεί που βρίσκεται ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Απευθείας υπερταμποραγωγή και βέβαια σε εργοστασιακές τιμές. Το Όνειρο Στρώμ βρίσκεται, στο Όνειρο Στρώμ μάλλον, βρίσκεται μεγάλη γκάμα από στρώματα και φυσικά είδη ύπνου που τα συνοδεύουν όλα αυτά και που θα καλύψουν κάθε ανάγκη που έχετε, δίνοντας έμφαση στην άνεση, την εργονομία και την αντοχή στο χρόνο για να κάνετε ένα καταπληκτικό ύπνο. Όνειρο Στρώμ για ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα, για φρόδι, memory foam, με φυσικό λάτεξ. Είπαμε ελληνικές κατασκευής από το Orion Strom. Τιμές εργοστασιακές σε όλη τη συλλογή και φυσικά όλο το χρόνο. Δώρα και προσφορές ανάλογα με τις αγορές σας. Εστιάζετε επίσης στο Όνειρο Στρώμ, γιατί δεν θα βρείτε μόνο τα στρώματα που σας λέω. Θα βρείτε τις κρεβατοκάμαρες. Θα ντύσετε το σπίτι σας με τραπεζαρίες, με καναπέδες. Έχει κάτω καναπέδες, παιδιά, καταπληκτικές. Και όπου να είναι, ανοίγει και μια ακόμη μεγάλη έκθεση. Όνειρο Στρώμ είναι Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντιου. Γιάννη Σταυρόπουλο σας περιμένει να κλείσετε το ραντεβουδάκι σας. 2641 025 002 και όνειρο-παύλα-στρώμ.gr.

Πάμε να δούμε για το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Εξελέγησαν λοιπόν για το υπόλοιπο της θητείας χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε που αλλού στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Και κατά την ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη, έγιναν αποδεκτές κατά πλειοψηφία οι προτάσεις των τριών πρώτων σε εκλογική δύναμη παρατάξεων. Κατόπιν αυτού, νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εκλέχθηκε Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας ο Γιώργος Παναγούλιας. Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε Περιφερειακός Σύμβουλος Ετωλοκαρνανίας ο Χρήστος Κωστακόπουλος και γραμματέας επανεξελέγει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ετωλοκαρνανίας ο Δημήτρης Ομασούρας. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, ο νέος Πρόεδρος μεταξύ άλλων τόνισε: «Πιστεύω βαθιά στη δημοκρατία, το διάλογο και τον πολιτικό πολιτισμό. Είναι απαραίτητο να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην ορθή λειτουργία του θεσμού και να διατηρήσουμε ψηλά το επίπεδο συνεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο θα δικαιώσουμε όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν, από όποια θεσμική θέση και αν κληθήκαμε να τους υπηρετήσουμε». Ενώ πολύ φορτισμένος συγκινησιακά ο απερχόμενος Πρόεδρος, ο Χρήστος Παΐσιος, ευχαρίστησε όλους για τη συνεργασία και επισήμανε: «Εδώ είμαστε ταγμένοι να συνθέσουμε για το καλό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των τριών περιφερειακών ενωτήτων». Τώρα που το σκέφτομαι, λέτε να έχει να παίξει άλλο ρόλο στη συνέχεια ο Χρήστος Παΐσιος εδώ στην Ετωλοακαρνανία, αν αποχωρήσει ο Θανάσης, αποχωρήσει. Παραιτηθεί ο Θανάσης Μαυρομάτης για να διεκδικήσει την ψήφο του λαού, γιατί φέρεται να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβει αυτός χωρικός αντιπεριφερειάρχης. Να μην ρωτήσω καλέ.

Να σας δώσω τώρα μια, έτσι, ένα ωραίο σχολιάκι από τη συνείδηση. Συνείδηση.gr. Αντιδήμαρχος, λέει, Κώστας Σαράκης, με χιλιαράκι αυτοκίνητο αντίκα στους δρόμους της πόλης. Είναι και 2 μέτρα, Κώστας. Την καλημέρα μας να του στείλουμε. Χτες, λέει, εντοπίστηκε να κινείται στους δρόμους της πόλης με ένα χιλιαράκι αυτοκίνητο αντίκα 60 ετών. Μάλιστα. Και τον κατέγραψε η κάμερα του συνείδηση τη χαρακτηριστική στιγμή με το εντυπωσιακό κλασικό όχημα. Τράβηξε τα βλέμματα των περαστικών. Δεν μπορώ να πω. Η συντήρησή του γίνεται με υδρότα, λέει, και με πολύ κόπο. Τουλάχιστον αυτό είπε ο ίδιος. Η μέγιστη ταχύτητα είναι 180 με 100 χιλιόμετρα. Δεν δοκιμάζουμε παραπάνω, λέει, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αντέξει. Μαζί σου, Κώστα Σαράκη. Ζώνη, γιατί δεν φόραγες. Δεν έχει αυτό το όχημα, Ζώνη. Δεν έχει, λέει ο Κατσούλης. Σίγουρα δεν έχει. Άσε μας, μωρέ, που δεν έχει. Αποκλείεται να μην έχει. Να μην το πω κι εγώ αυτό, να μην σε ρωτήσω, Κωστή μου. Καλά τα χαμόγελα, αλλά δεν θα έπρεπε εσύ ως αντιδήμαρχος να δώσεις το καλό παράδειγμα, να βάλεις και τη ζωνούλα σου. Ε!

Επειδή υπάρχει μεγάλη κουβέντα λοιπόν για τι πρόκειται να γίνει με τις οφειλές προς το δημόσιο, με τα κόκκινα δάνεια, δεσμευμένους λογαριασμούς και την προστασία φυσικά της κυρίας κατοικίας, φαίνεται ότι θα αλλάξει το τοπίο στις οφειλές προς το δημόσιο, στα κόκκινα δάνεια, στους δεσμευμένους λογαριασμούς, σε όλα αυτά που σας έλεγα από αυτό το μήνα. Έχει ενεργοποιηθεί, πρόκειται να ενεργοποιηθεί σύντομα το νέο πλέγμα μέτρων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έτσι, για να δώσει μια ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και μια ευκαιρία επανεκκίνησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασφικτιούν γιατί έχουν χρέη. Ποια θα είναι αυτά τα μέτρα? Μιλάμε για ρυθμίσεις για τις 72 δόσεις και στα κόκκινα δάνεια, στο αν θα μπορούσαν αυτές να είναι ακόμη πιο γενναιόδωρες. Στην πράξη, μεγαλύτερη σημασία έχει ότι όλα αυτά τα νέα μέτρα λειτουργούν μαζί, ταυτόχρονα. Με την αύξηση λοιπόν του ακατόσχετου όριου, έχει ήδη ξεκινήσει αυτό στα 1.600 ευρώ από τον Ιούλιο, τώρα πια, και κάθε μήνα θα κερδίζουν άμεσα ρευστότητα 350 ευρώ πάνω από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αν δεν τους λύνουν τα πρόβληματα, 4.200 ευρώ που κερδίζουν επιπλέον ετησίες, μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από τις κατασχέσεις για τα χρέη στην εφορία, εξοφλώντας άμεσα μόλις το 1 τέταρτο των οφειλών τους που τους είχαν επιβληθεί αναγκαστικά με τρέη πράξη, και βάζοντας ταυτόχρονα τα υπόλοιπα χρέη τους σε ρύθμιση για να τα αποπληρώσουν τμηματικά. Αν δεν αρκούν 24 δόσεις της πάγιας ρύθμισης, επειδή τους βαραίνουν πολλά άλλα χρέη από το παρελθόν και οι μηνιαίες δόσεις βγαίνουν μεγάλες, τότε μπορούν να επαχθούν στις 72 δόσεις προκειμένου να καταβάλουν μικρότερα ποσά κάθε μήνα. Είναι πολλά τέλος πάντων αυτά που πρέπει να τα δείτε και να τσεκάρετε τι συμφέρει και ποιους όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά, πιστέψτε με. Και κάτι ακόμη, υπάρχει και ο εξοδικαστικός. Η σημαντικότερη αλλαγή που υπάρξει σε αυτό είναι ότι το όριο ένταξης από 10.000 ευρώ που ήταν πέφτει στις 5.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, αν μη τι άλλο, ανοίγει μια πόρτα για πάνω από 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες, η οποία ήταν κλειστή. Καλό είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα νέα είχαμε να σας πούμε σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ. Θα σας πω τώρα ότι έρχεται ο Δημήτρης Παπαδάκης πίσω από τις γραμμές. Θα σας πει για τα υπόλοιπα. Και μετά η Φόνη Γερμένη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας απλά για αύριο το πρωί, είπα το Θεός, λίγο μετά τις 9. Φιλάκια σε όλους.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
11: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
9: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
10: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
11: Φοβάμαι.
10: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Το θέμα της ημέρας βέβαια είναι το δίχως άλλο, η δολοφονική όπως εξελίχθηκε χθες επίθεση, βομβιστική επίθεση σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με την 70χρονη μητέρα της πολιτεύθετριας του κόμματος Αφροδίτης Νέστορα να καταλήγει χθες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και να βάζει πλέον αυτή την επίθεση σε ένα άλλο πλαίσιο από τη στιγμή που προκύπτει και μία δολοφονία. Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή, πολλό δε μάλλον όταν υπήρξε και θύμα, έχει υπάρξει ένα ανθρωποκυνηγητό από τις αρχές και μία εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες αυτών των φωνικών εμπριστικών επιθέσεων στις οικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι οι αρχές έχουν ήδη, η αστυνομία δηλαδή έχει ήδη κάποιους υπόπτους που εξετάζει στοιχεία προκειμένου ενδεχομένως να οδηγηθεί και σε συλλήψεις. Μένει να το δούμε αυτό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και λένε ότι στο μικροσκόπιο έχουν μπει τρία άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με την αστυνομία και την αντιτρομοκρατική που βεβαίως έχει εμπλακεί στην έρευνα να σαρώνει κάμερας ασφαλείας και να επιχειρεί να βγάλει άκρη ενδεχομένως και από εγκληματολογικά ευρήματα από τον τόπο των επιθέσεων. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημοκλίδου, σήμερα το πρωί μιλώντας είπε ότι αναμένονται σύντομα εξελίξεις από τις έρευνες, ενδεχομένως είπε και τις επόμενες ώρες, είπε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Τώρα οι ενδείξεις μιλούν για κάποια άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου και ενδεχομένως για κάποια άτομα που αντέδρασαν με αυτό τον τρόπο, αλλά επαναλαμβάνω, το ενδεχομένως εδώ μπαίνει με κεφαλαία γράμματα και με υπογράμμιση. Ενδεχομένως λοιπόν να αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο στις επιχειρήσεις που είχαν γίνει από την πλευρά της αστυνομίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα στους πανεπιστημιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης που τελούσαν υποκατάληψη. Αλλά αυτό βεβαίως είναι κάτι, επαναλαμβάνω, που είναι ακόμα λιγάκι στη σφαίρα της φαντασίας. Ή μάλλον όχι της φαντασίας, στη σφαίρα των υποθέσεων και των εκτιμήσεων.

Τώρα να πούμε ότι σε πολιτικό επίπεδο η Νέα Δημοκρατία απαντά με συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μία συγκέντρωση μνήμης ουσιαστικά για την Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Με ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει βεβαίως τη βαθιά θλίψη της παράταξης για την απώλεια της μητέρας της πολιτεύτριας του κόμματος, απευθύνει τα θερμά της συλληπιτήρια στην οικογένειά της και τη συμπαράσταση του οικείου της και απευθύνει αυτό το κάλεσμα εκεί όπου αναμένεται να βρεθούν στελέχη και μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της ΟΝΕΔ προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμή στη μνήμη της εκλοιπούσας και να εκφράσουν κυρίως την αντίθεσή τους στην τρομοκρατία.

Τώρα, αυτά που είπε χθες ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας όμως, ο Κωνσταντίνος Χιρανάκης, προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί κληθείς να σχολιάσει αυτή την επίθεση με τα γκαζάκια που είχε αυτή βεβαίως την τραγική κατάληξη. Ο Κώστας Χιρανάκης ήταν ουσιαστικά από τους πρώτους που εκτίμησε δημόσια αυτό που είπα νωρίτερα, ότι δηλαδή η πιθανότητα να πρόκειται για αντίπεινα για την εκένωση της κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και βέβαια εκτός από τις καταδίκες και τα λοιπά και τα λοιπά, ο κύριος Χιρανάκης βρήκε την αφορμή από το συγκεκριμένο περιστατικό, τραγικό βεβαίως και απολύτως καταδικαστέο περιστατικό, βρήκε την αφορμή να εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και ευρύτερα του χώρου της αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε ένα καθεστώς ανοχής απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποδοκιμάσει στελέχη του πρώην πολιτικού του χώρου που, όπως υποστήριξε ο ίδιος, εξέφρασαν θέσεις υπέρ καταδικασμένων τρομοκρατών. Σύμφωνα με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Χιρανάκη, δεν πρόκειται για μεμονωμένες δηλώσεις, αλλά για μια αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και νομοθετικών επιλογών, όπως είπε ο ίδιος, που αποδεικνύει μια διαχρονική πολιτική στάση.

Η αριστερά, όπως είπε ακόμα έτσι σχολιάζοντας το χθεσινό περιστατικό Κώστας Κυρανάκης, η αριστερά κατήργησε τις φυλακές τύπου Γάμα. Κατηγόρησε επίσης ο Κώστας Κυρανάκης την αξιωματική αντιπολίτευση ότι είχε αντιταχθεί στις αυστηροποιήσεις του ποινικού κώδικα, στην ενίσχυση της αστυνομίας και στα μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της εγχώριας τρομοκρατίας. Το πραγματικό άσυλο, είπε καταλήγοντας ο κύριος Κυρανάκης, είναι το σπίτι του καθενός και αυτό είναι που παραβιάστηκε με τον πιο βάναυσο τρόπο, με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, για αυτό το πραγματικό άσυλο, είπε ο ίδιος ότι δεν γίνονται οι διαδηλώσεις και οι κινητοποιήσεις που γίνονται για το άσυλο, το παραποιημένο άσυλο των πανεπιστημίων, που ουσιαστικά έχει λειτουργήσει ως γιάφκα τρομοκρατών.

Τώρα στη Θεσσαλονίκη πρέπει να πούμε ότι είχαμε και άλλα τεκτενόμενα που δεν ξέρω εάν και κατά πόσο μπορεί να σχετίζονται χθες με αυτές τις φωνικές εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σχολιάστηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο λόγος βεβαίως για αυτό το κάλεσμα που απίθυνε ουσιαστικά ο Ρουβίκονας για τις λεγόμενες αντισιωνιστικές περιπολίες στη Θεσσαλονίκη. Ένα κάλεσμα φανατικών που παραπέμπει σε άλλες σκοτεινές περιόδους της ιστορίας, το χαρακτήρισε ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, που λέγοντας ότι ουσιαστικά ο Ρουβίκονας είναι μια εγκληματική οργάνωση που απλώς ενδύεται το μανδύα της αναρχικής συλλογικότητας. Κατά την άποψη του κυρίου Φλωρίδη τώρα, οι δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί ανά την Ελλάδα για διάφορες παρεμβάσεις εντός εισαγωγικών του Ρουβίκονα θα πρέπει να συνενωθούν όπως είχε συμβεί με τη Χρυσή Αυγή. Συνενώθηκαν εκεί οι διάφορες δικογραφίες που ήταν διάσπαρτες και εκκρεμείς και οδήγησαν στην αντιμετώπιση μιας εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί και ο Ρουβίκονας, κατά τη γνώμη μου, είπε ο κύριος Φλωρίδης, είναι εγκληματική οργάνωση με τον τρόπο που δράει.

Σήμερα βεβαίως πρέπει να πούμε ότι χθες, ιδίως από τη στιγμή που έγινε γνωστό και το γεγονός ότι η μητέρα της πολιτεύθυριας της Νέας Δημοκρατίας κατέληξε στο νοσοκομείο, υπήρξαν ανακοινώσεις από τον πολιτικό κόσμο της χώρας με μηνύματα καταδίκης αυτών των επιθέσεων και υποστήριξης των θυμάτων. Σήμερα στη Βουλή είχαμε κάτι αντίστοιχο κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας στη Βουλή, όπου πριν εισέλθουν στην ημερήσια διάταξη, εκεί πρόσωποι των κομμάτων εξέφρασαν μια ομόθυμη καταδίκη, μια καθολική καταδίκη των βομβιστικών επιθέσεων χθες σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τώρα βέβαια, εντάξει, αυτό λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν. Από εκεί και πέρα βέβαιος ο καθένας κάνει και κάποιες διαφορετικές εκτιμήσεις για το τι μπορεί να σημαίνουν τέτοιου είδους δολοφονικές επιθέσεις, και ιδίως σε άτομα, η αλήθεια είναι, που προέρχονται από την χαμηλή κομματική ιεραρχία. Δεν έγιναν επιθέσεις σε βάρος, ας πούμε, ενός υπουργού. Όχι ότι αυτό θα δικαιολογούνταν, προφανώς δεν θα δικαιολογούνταν καμία επίθεση, αλλά θα δικαιολογούνταν, θα είχε μια λογική εξήγηση, να το πούμε έτσι. Δεν έγιναν επιθέσεις λοιπόν σε βάρος κάποιου υπουργού που πήρε κάποιες αποφάσεις, έλαβε κάποια μέτρα κτλ. Τώρα ο γραμματέας της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκη ή μια πολιτεύτρια ή ένας πρώην βουλευτής θεωρούνται πολύ χαμηλά στην κομματική ιεραρχία για να γίνουν τέτοιες επιθέσεις, και αυτό δίνει και μια αφορμή, αν θέλετε, από ό,τι είδαμε στα διάφορα μηνύματα, να κάνουν και κάποιες περαιτέρω εκτιμήσεις πέρα από τα της καταδίκης. Για παράδειγμα, το ΚΚΕ λέει ότι αξιοποιούνται τέτοιου είδους καταδικαστές ενέργειες από το σύστημα προκειμένου να δυναμώσει την αποτροπή και να ανασύρει αντιεπιστημονικές θεωρίες περί δύο άκρων κτλ. Ή επίσης υπήρξε και σχόλιο πάλι από την πλευρά του ΚΚΕ πως ενδεχομένως να πρόκειται και για προβοκατόρικες επιθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό τώρα είναι πολύ σχετικό και έχει να κάνει προφανώς από την γενικότερη ιδεολογική και πολιτική σκοπιά που βλέπει κανείς τα πράγματα.

Τώρα βέβαια όλη αυτή η ιστορία πρέπει να πούμε ότι θα δούμε ακόμα, ίσως είναι λίγο νωρίς, αλλά ήδη υπάρχουν κάποια σχετικά μηνύματα και κάποιες απαντήσεις σε αυτά που έλεγα νωρίτερα, πως είπε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Θα το δούμε από ό,τι φαίνεται ενδεχομένως και σήμερα και τις επόμενες ημέρες να γιγαντώνεται ως αντιπαράθεση μεταξύ κυρίως της πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα από τη μία πλευρά και της κυβέρνησης από την άλλη. Ήδη υπάρχουν κάποιες πρώτες αντιδράσεις, με τη Μιλένα Αποστολάκη για παράδειγμα από το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για μία αποπροσανατολιστική συζήτηση που επιχειρεί να ανοίξει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή αυτές τις επιθέσεις. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, είπε ότι επιχειρείται μια εργαλειοποίηση αυτών των δολοφονικών πράξεων που είχαμε στην Θεσσαλονίκη από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος. Και επιχειρεί, ας πούμε, η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση να απαντήσει λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει με αφορμή αυτό το περιστατικό είναι η υποστελέχωση της αστυνομίας, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ο ίδιος δε ως βουλευτής Θεσσαλονίκης είπε ότι έχει θέσει πολλές φορές το θέμα της υποστελέχωσης της αστυνομίας στην περιοχή κτλ. Πάντως, εντάξει, η αστυνομία προληπτικά σε περιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων δεν έχουμε δει να έχει καταφέρει να λειτουργήσει, ούτε και σε παλαιότερες εποχές που δεν υπήρχαν έτσι τόσο έντονα ομολογουμένως ζητήματα υποστελέχωσης.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα και να δούμε λίγο τα των εκλογών. Γιατί παραδόξως εμφανίζεται η κυβέρνηση και κάποια από τα κορυφαία της στελέχη να, πώς να το πούμε, να ενοχλούνται κατά κάποιο τρόπο από το γεγονός ότι επικρατεί μια εκλογολογία. Και στα μίντια, από ό,τι λένε, και στην πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πράγμα που κάνει κακό, δεν ισχύει από τη στιγμή, όπως λένε χαρακτηριστικά, που ο Πρωθυπουργός έχει πάρα πολλές φορές επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027. Τώρα, μπορεί να ενοχλούνται από την εκλογολογία στη Νέα Δημοκρατία, αλλά από ό,τι φαίνεται και οι ίδιοι όλο για εκλογές μιλάνε. Καταρχάς να πω το εξής. Πριν από μερικές ημέρες που είχε έρθει εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, πριν από 2 εβδομάδες για την ακρίβεια, που είχε έρθει εδώ στο Αγρίνιο το κυβερνητικό κλιμάκιο και ήταν παρόν και ο γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κυρανάκης, είπε on camera ότι ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Έτσι. Άρα ποιος κάνει εκλογολογία? Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον και ακόμα σημαντικότερον κατά τη γνώμη μου, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε τους κανόνες για τα ψηφοδέλτια. Γιατί λέει το παιχνίδι θα πρέπει να παιχτεί επί ίσης όρης. Τους κανόνες βέβαια για τα ψηφοδέλτια του κομματός του, γιατί μίλησε εκεί στην παρουσίαση που έγινε για μια πλατφόρμα, ένα application που θα έχουν στη Νέα Δημοκρατία τώρα για το κοινοβουλευτικό έργο της κοινοβουλευτικής ομάδας, το IQO. Κάπα όμικρον κοινοβουλευτική ομάδα ή συντομογραφία, βάλανε και ένα I μπροστά από το information, έτσι, και το ονομάσανε, έκανε την παρουσίαση εκεί και επειδή μιλούσε, όπως είπε ο ίδιος, σε οικογενειακό περιβάλλον, εντός εισαγωγικών, είπε να δώσει και τους κανόνες του παιχνιδιού. Και ο κανόνας του παιχνιδιού λέει ότι τυχόν αντιπεριφερειάρχες που θέλουν να είναι υποψήφιοι με το κόμμα θα πρέπει μέσα στον επόμενο μήνα να παραιτηθούν για να παιχτεί το παιχνίδι επί ίσης όρης, γιατί φαντάζομαι, είπε ο ίδιος, ότι κανείς δεν έχει να φοβηθεί από τον ανταγωνισμό μεταξύ των συναδέλφων, αλλά θα πρέπει αυτό να εξασφαλιστεί ότι θα γίνει επί ίσης όρης. Καθαροί λοιπόν κανόνες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και κάλεσε τους αντιπεριφερειάρχες που ενδιαφέρονται να παραιτηθούν προσεχώς. Λοιπόν, τώρα όπως καταλαβαίνετε, αν πάρουμε στα σοβαρά τα όλα, όλα όμως όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθώ να καταλάβω πώς ακριβώς θα είναι το παιχνίδι το επί ίσης όρης. Αν για παράδειγμα, αφού από τη στιγμή που είπα αυτά που είπε χθες ο Μητσοτάκης, αν για παράδειγμα αύριο παραιτηθεί ένας αντιπεριφερειάρχης που θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και θα κυκλοφορεί στο πεζοδρόμιο τους επόμενους μήνες ως υποψήφιος βουλευτής του κόμματος. Έτσι δεν είναι? Αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε θα κάνουμε εκλογές την άνοιξη, είπαμε τα παίρνουμε όλα στα σοβαρά αυτά που λέει ο Κυριάκος. Λοιπόν, θα κυκλοφορεί για ένα διάστημα κάμποσων μηνών ο συγκεκριμένος ως υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο δήμαρχος, όχι δήμαρχος, ο οποιοσδήποτε δήμαρχος θα θελήσει να είναι και αυτός υποψήφιος βουλευτής και δεν του βάζει περιορισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να παραιτηθεί, ως τι θα κυκλοφορεί? Θα κυκλοφορεί ως ενδεχόμενος υποψήφιος βουλευτής? Θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί καταλαβαίνω το σκεπτικό είναι ότι οι αντιπεριφερειάρχες έχουν εκλεγεί ως περιφερειακοί σύμβουλοι σε ένα νομό, έχουν κάνει εκλογές σε επίπεδο νομού, και τέλος πάντων η διαδικασία με την οποία διεκδικούν και αυτοί το σταυρό για να εκλεγούν στην περιφέρεια ομοιάζει με τη διαδικασία που ακολουθούν και οι βουλευτές. Ο δήμαρχος, ο οποιοσδήποτε δήμαρχος, απευθύνεται σε μια πιο περιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Έτσι, όχι στο νομό, απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο δήμο. Και με αυτή τη λογική, προφανώς, δεν είναι το ίδιο ο δήμαρχος με τον αντιπεριφερειάρχη. Δεν λέει κανείς ότι είναι το ίδιο. Πάνε όμως, θεωρητικά τουλάχιστον, και οι δύο να γίνουν το ίδιο. Να γίνουν υποψήφοι βουλευτές. Άρα ο κανόνας θα παιχθεί με βάση την ιδιότητα που έχουν σήμερα ή με βάση την ιδιότητα που θα έχουν στις εκλογές, δηλαδή ότι θα είναι και οι δύο υποψήφοι βουλευτές. Εκεί λοιπόν αυτό το επίησης όρης είναι λιγάκι θολό, αλλά τέλος πάντων αυτά, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες, είναι μια οικογενειακή συζήτηση εντός του κόμματος για τους κανόνες συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Είναι προφανές εδώ τώρα ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει ένα συμβιβασμό και με τους βουλευτές. Γιατί είχαν αντιδράσει κάποιοι από τους νυν βουλευτές στο ενδεχόμενο να δοθεί το ελευθέρας σε αντιπεριφερειάρχες κυρίως και δευτερευόντως σε ορισμένους δημάρχους να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Έβαλαν θέμα περί αθέμητου ανταγωνισμού. Φαίνεται να απείλησαν ενδεχομένως και να καταθέσουν και τροπολογία στη Βουλή για να καθιερωθεί ασυμβίβαστο. Και εδώ βρέθηκε μία μεσοβέζικη λύση, μία χρυσή τομή, και έτσι χθες βγήκε, έκανε αυτό το συμβιβασμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά, και βγήκε και ζήτησε από τους αντιπεριφερειάρχες τουλάχιστον να παραιτηθούν για να μπορέσουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Λοιπόν, τώρα για να το κάνουμε και λιγάκι πιο συγκεκριμένο, με ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα που λένε, εδώ στη Δυτική Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μέσα στο καλοκαίρι ο Περιφερειάρχης ο Νεκτάριος Φαρμάκης θα αναγκαστεί να κάνει ανασχηματισμό. Γιατί δεν είναι μόνο η περίπτωση του αντιπεριφερειάρχη Έτωλο Ακαρνανίας, του κυρίου Θανάση Μαυρομάτη, που φαίνεται να είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις των αντιπεριφερειαρχών που θα γίνουν υποψήφιοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Υπάρχουν από ό,τι φαίνεται και άλλοι αντιπεριφερειάρχες και στην Αχαΐα και στην Ηλία, που ψήνονται, όπως λέει και το παραπολιτικό ρεπορτάζ, για το αξίωμα του βουλευτή. Και εκεί αναγκαστικά, από τη στιγμή που χθες τέθηκε αυτός ο κανόνας του Κυριάκου Μητσοτάκη των παρατήσεων, θα δούμε να γίνονται αλλαγές και σε επίπεδο αυτοδιοικητικό εδώ στην περιοχή μας. Και για να κάνω έτσι τη γέφυρα με τις διαδικασίες που είχαμε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήδη έχουμε αλλαγές. Έχουμε αλλαγές γιατί χθες είχαμε την εκλογή νέου περιφερειακού, νέου προεδρίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο και νέας Περιφερειακής Επιτροπής. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος από την Έτωλο Ακαρνανία, ο Χρήστος Παΐσιος, παρέδωσε τη σκυτάλη στον Γιώργο Παναγούλια από την Ηλία, που ήταν η πρόταση της παράταξης του Νεκτάριου Φαρμάκη και εκλέχθηκε ως νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μπορεί να μην είναι πλέον Έτωλο Ακαρνάνας ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι όμως Έτωλο Ακαρνάνες ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας. Ο αντιπρόεδρος, ο Χρήστος Κωστακόπουλος, από την παράταξη του Σπύρου Σιαδαρέση, που αναδείχθηκε χθες στη θέση του αντιπροέδρου του Συμβουλίου, και ο γραμματέας που παρέμεινε, ο Δημήτρης Μασούρας, από την παράταξη του Κώστα Καρπέτα. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα όμως και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με την υπόλοιπη ατζέντα μας.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελό. Ρόχος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
1: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και ανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικάfm.gr.

τώρα θα ξεκινήσουμε από ένα δυσάρεστο περιστατικό που προέκυψε από χθες το απόγευμα ουσιαστικά, όταν ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση από άνδρες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό δύο ορειβατών που έκαναν, φέρεται να έκαναν καταρρίχηση στο φαράγγι της Νίσας, στην περιοχή κοντά στα Ιαματικά Λουτρά της Τρίφου, στην περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόντσας, εκεί όπου φαίνεται κάτω από άγνωστους, έτσι, για άγνωστη αιτία, κάποιος, ένας από τους δύο, ένας 40χρονος ορειβάτης, φαίνεται να έπεσε στο κενό και να βρίσκεται σε ένα δύσβατο σημείο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα... μια μεγάλη επιχείρηση. Έχουν ενισχυθεί οι άνδρες της πυροσβεστικής και από ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, προκειμένου να εντοπίσουν το 40χρονο άνδρα. Ο συνοδοιπόρος του ορειβάτης απεγκλωβίστηκε, πρέπει να πούμε, σήμερα τα ξημερώματα, είναι καλά στην υγεία του. Πληροφορίες βέβαια που ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο φίλους που είχαν μεταβεί από την περιοχή της Άρτας στο συγκεκριμένο φαράγγι της Νίσας για εξερεύνηση και περιπέτεια.

του 40χρονου άνδρα. Η κινητοποίηση που γίνεται είναι μεγάλη. Όπως είπα, υπάρχει ομάδα της ΕΜΑΚ στην περιοχή. Υπάρχει και drone που συνδράμει τις έρευνες από αέρος, από την πολιτική προστασία. Και περιμένουμε να δούμε την κατάληξη αυτών των ερευνών.

τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα μεταφερθούμε λίγο μέχρι την Άφακτο για να δούμε μια ενδιαφέρουσα είδηση από το αστυνομικό δελτίο, γιατί φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα με τη διακίνηση ναρκωτικών στην πόλη της Ναυπάκτου και τη διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία της περιοχής, εντός σχολικών χώρων. Είχαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα συλλήψεις για αυτό το λόγο. Θυμίζω ότι είχε εντοπιστεί τότε, πριν από λίγους μήνες τέλος πάντων, από τους άνδρες της αστυνομίας, μία καβάτζα με ναρκωτικά που είχαν κρύψει οι εμπλεκόμενοι σε πιλωτή πολυκατοικίας ακριβώς απέναντι από σχολικό συγκρότημα της Ναυπάκτου. Τώρα είχαμε τις συλλήψεις να γίνονται στο προάβλιο γυμνασίου, με τους άνδρες της αστυνομίας να προχωρούν τελικά στη σύλληψη τριών ανδρών. Να πω ότι εντόπισαν αρχικά οι άνδρες του ΑΤΑΦ Ναυπάκτου τους τρεις κατηγορούμενους μέσα στο σχολικό συγκρότημα, δηλαδή στο προάβλιο του γυμνασίου, και όταν τους προσέγγισαν για να τους ελέγξουν, αυτοί τράπηκαν σε φυγή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μάλιστα πεζή καταδίωξη και να συλληφθεί ο ένας, ο οποίος αντιστάθηκε μάλιστα και στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του. Οι υπόλοιποι δύο προσήλθαν στη συνέχεια αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και έγινε η σύλληψή τους. Τώρα, σε έρευνα που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς στους χώρους του γυμνασίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μικροποσότητες κάναβης της τάξης των 5 περίπου γραμμαρίων συνολικά. Και το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο ένας εκ των κατηγορουμένων είχε συλληφθεί ξανά στο περιστατικό που ανέφερα πριν από περίπου 6-7 μήνες στην Ναύπακτο, για διακίνηση ναρκωτικών μέσα στο σχολικό συγκρότημα ενός γειτονικού λυκείου της Ναυπάκτου. Τώρα πλέον δεν ξέρω αν θα έχει, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχει διαφορετική ποινική μεταχείριση ως υπότροπος. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η ποινική δικογραφία που έχει σχηματιστεί και οι κατηγορούμενοι διαβιβάζονται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλοκαρνανίας για τα περαιτέρω.

Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι είχαμε χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ένταξη στο τομεακό του πρόγραμμα δύο έργων ίδρυυσης στο πλαίσιο ενός προγράμματος που έχει βγάλει το Υπουργείο για το ζήτημα της λειψιδρίας. Το ένα αφορά τη ΔΕΙΑ Μεσολογγίου, είναι προϋπολογισμού 280.000 ευρώ και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας.

υφάλμηρου νερού δυναμικότητας 1500 κυβικών μέτρων, και το δεύτερο μεγαλύτερο σε όγκο έργο με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά το Δήμο Αμφιλοχίας και έχει να κάνει με την αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ίδρυυσης σε οικισμούς του Δήμου Αμφιλοχίας. Τώρα μαζί με αυτά τα δύο έργα που ανακοινώθηκαν και αφορούσαν εδώ δήμους της Ετωλοκαρνανίας, ανακοινώθηκαν συνολικά πρέπει να πω 16 παρόμοιας υφής έργα που έχουν να κάνουν με τα δίκτυα της ίδρυυσης και το ζήτημα της λειψιδρίας σε 9 ακόμα δήμους σε όλη τη χώρα. Όλες αυτές οι εντάξεις που ανακοινώθηκαν χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορούσαν ένα συνολικό προϋπολογισμό για όλα αυτά τα έργα 16,6 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδιαφέρον, για να πάω τώρα στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, είναι ότι για αυτά τα 16,6 εκατομμύρια ευρώ των έργων ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, θεώρησε σκόπιμο να κάνει μια ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο και να καλέσει τους βουλευτές των περιοχών που εντάχθηκαν αυτά τα έργα. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκαν ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, 15 συνολικά βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, βέβαια μόνο από τις περιοχές. Πήγανε και οι δύο εδώ της Ετωλοκαρνανίας, ο κύριος Καραγκούνης, ο κύριος Παπαθανάσης, και νομίζω ότι αυτή η εικόνα, βγάλανε και την φωτογραφία, αυτή η εικόνα δείχνει ότι όχι απλά έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, αλλά έχει αρχίσει πλέον να γκαζώνει. Να γκαζώνει. Προσοχή παιδιά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου κόφτης, μην καείτε στο τέλος.

Σκέψου δηλαδή αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου, ας πούμε, να έχει κανένα προϋπολογισμό αντί για 16 εκατομμύρια που ανακοίνωσε χθες ο Παπαστράβρου, ας πούμε 50 ή 100 εκατομμύρια. Θυμάσαστε τα πυροτεχνήματα στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων? Θα γινόταν ένα τέτοιο πράγμα.

Τώρα, να δώσουμε τη σκητάλη στα αυτοδιοικητικά δρόμενα της περιοχής μας για να πούμε ότι σήμερα έχουμε προγραμματισμένες διμερεσίες εδώ στο Αγρίνιο, για το Δήμο Αγρινίου, για την εκλογή νέου Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντίστοιχη διαδικασία έχει προγραμματιστεί επίσης για σήμερα στο Δήμο του Μεσολογγίου. Εκεί μάλιστα έχει γίνει γνωστό ότι ο Δημήτρης Ράπτης θα προταθεί από την πλευρά της πλειοψηφίας της παράταξης του Σπύρου Διαμαντόπουλου για την Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και βέβαια πρέπει να πω, επειδή υπάρχει ψήφιση, πολύ πρόσφατη ψήφιση και δημοσίευση στο ΦΕΚ του νέου κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει αλλάξει και λιγάκι ο τρόπος αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή έχει καταργηθεί πλέον η ψηφοφορία μέσω κάλπης, θα γίνει διανατάσσεως των χειρών η ψηφοφορία. Και έτσι θα τελειώσει και φαντάζομαι πιο γρήγορα όλη αυτή η διαδικασία, που έχει ειδικό χαρακτήρα. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται για κανονικές συνεδριάσεις, για τις τυπικές συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά για ειδικές συνεδριάσεις με αποκλειστικό και μόνο ζήτημα, έτσι, την εκλογή των νέων προεδρίων. Τώρα, πριν από τις διμερεσίες, πρέπει να πούμε ότι στο Μεσολόγγι είχαμε τις προάλλες και επανατοποθετήσεις στο σχήμα της Δημοτικής Αρχής από το Σπύρο Διαμαντόπουλο, με ορισμένες αλλαγές που έγιναν στο σχήμα των αντιδημάρχων. Τώρα, δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο και στο Αγρίνιο. Θεωρητικά, πολύ θεωρητικά, είναι μία αφορμή ενδεχομένως για αλλαγές, αν και εφόσον κρίνει ο αρμόδιος, που βεβαίως είναι ο δήμαρχος, ότι χρειάζονται. Αλλά αυτό νομίζω ότι καλοκαιριάτικα, τουλάχιστον εδώ στο Αγρίνιο, δεν το είχαμε συνηθίσει. Συνήθως γίνονταν στις αρχές εκάστου ημερολογιακού έτους τυχόν τέτοιες αλλαγές. Τώρα μην να το δούμε, γιατί όπως λέει και η παροιμία, καμιά φορά οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, έτσι δεν είναι?

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, θα μείνουμε έτσι λίγο στα αυτοδιοικητικά δρόμενα για να πούμε ότι με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν από την άποψη των στοιχείων της εξέλιξης του ΕΣΠΑ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την προηγούμενη εβδομάδα στο Μεσολόγγι, έχουμε συνέχεια στις έτσι, δημοτικές, ενδοδημοτικές αντιπαραθέσεις, κυρίως με αφορμή το γεγονός ότι ναι μεν το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει καλές επιδόσεις, είναι πέμπτος όλη τη χώρα σε πληρωμές πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, αυτή τη στιγμή απορρόφηση όπως ανακοινώθηκε από τη διαχειριστική αρχή είναι στο 32%, αλλά τα επιμέρους προγράμματα των Δήμων, τα προγράμματα των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης δεν πηγαίνουν με τον ίδιο υψηλό ρυθμό όπως οι άλλοι άξονες προτεραιότητας του περιφερειακού ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα αυτό να φέρνει γκρίνιες, να φέρνει κριτική κτλ. Μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή με την όχι των Δήμων Ακτίου Βόνητσας και Αμφιλοχίας, έτσι, των δύο Δήμων εκεί του Αμβρακικού. Γιατί εκεί η απορρόφηση είναι μέχρι στιγμής στο 0%. Να πούμε ότι το σχέδιο έχει εγκριθεί εδώ και περίπου ένα χρόνο, δηλαδή η στρατηγική των δύο Δήμων για τα έργα που θα εντάξουν και τα λοιπά, και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει δημοπράτηση κάποιου από τα νέα έργα. Αυτό έδωσε αφορμή για παράδειγμα στον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βόνητσας, τον κύριο Γιώργο Αποστολάκη, πρώην δήμαρχο, έμπειρο αυτοδιοικητικό, να λέει, καθότι συμμετείχε ο ίδιος και σε αυτή την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, πως οι επιδόσεις της περιφέρειας είναι καλές, αλλά οι επιδόσεις του Δήμου Ακτίου Βόνητσας δεν είναι καλές, και διερωτάται πως είναι δυνατόν η περιφέρειά μας να συγκαταλέγεται στις καλύτερες της Ελλάδας για την εξέλιξη του ΕΣΠΑ και ο Δήμος Ακτίου Βόνητσας να αδυνατεί να ακολουθήσει αυτή την πορεία. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, επισημαίνει ο Γιώργος Αποστολάκης, ο Δήμος έχει χάσει τη δυναμική του. Ήταν ένας Δήμος που διεκδικούσε, σχεδίαζε και εξασφάλιζε σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Σήμερα βρίσκεται, λέει ο ίδιος, σε υστέρηση σε σχέση με τους άλλους Δήμους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τώρα βέβαια να πούμε ότι τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, γιατί εκεί στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ μετριούνται τα τιμολόγια και οι δαπάνες που δίνονται, άρα δεν επιδέχονται αμφισβήτησης τα ποσοστά απορρόφησης και εκεί δεν μπορεί να τα διαβάσει κανείς είτε έτσι είτε αλλιώς. Αυτά είναι αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι προφανώς είμαστε στο μέσον της εξέλιξης της τρέχουσας περίοδου του ΕΣΠΑ, επομένως θεωρητικά μπορείς, υπάρχουν τα περιθώρια να πατήσεις γκάζι το επόμενο χρονικό διάστημα και να αλλάξει η εικόνα. Η εικόνα δεν είναι πάντοτε η ίδια. Εδώ με την εξέλιξη αυτών των προγραμμάτων μπορεί να είναι και δυναμική και να αλλάξει. Το ζήτημα είναι ότι οι Δήμοι και οι και ιδίως η μικρότερη, η περιφερειακή Δήμη για πρώτη φορά διαχειρίζονται ένα τέτοιο εργαλείο όπως είναι οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και λογικό είναι ίσως κάπου σε κάποιο βαθμό να έχουν δυσκολευτεί, να υπάρχουν κάποιες μικρότερες ή μεγαλύτερες καθυστερήσεις, γιατί τώρα καλό είναι να γίνεται και η αντιπολίτευση και ο έλεγχος και γι' αυτό μεταφέρουμε και τα στοιχεία με την απορρόφηση σε κάθε Δήμο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα υποστελέχωσης, υπάρχουν προβλήματα με τις τεχνικές υπηρεσίες αυτών των μικρών περιφερειακών Δήμων. Να θυμίσουμε ότι εδώ, για παράδειγμα, στην Ετωλοκαρνανία, από τους 7 Δήμους, μόνο οι 4 έχουν πολεοδομία. Έτσι. Συγγνώμη, μόνο οι 3 έχουν πολεοδομία, οι 4 είναι που δεν έχουν πολεοδομία. Γιατί παίζει ένα ρόλο, ας πούμε, της επίβλεψης των νέων έργων και οι πολεοδομικές υπηρεσίες, πολλές φορές και στην ορίμανσή τους. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να λυθούν και μερικές φορές δημιουργούνται νομοτελειακά κάποιες καθυστερήσεις. Το ζήτημα είναι βεβαίως εκεί να μαζευτούν κάπως οι χρόνοι και φαντάζομαι ότι αυτό δεν υπάρχει κανείς που να μην το θέλει, ούτε αυτοί που βρίσκονται στους δημαρχιακούς θόκους, ούτε αυτοί που βρίσκονται στην αντιπολίτευση.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει η Ένωση Αγρινιού, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Ένωσης Αγρινιού, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αναλαμβάνοντας να υλοποιήσει για την επόμενη διετία το έργο με τον τίτλο Olive Shield. Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο που αφορά την ελαιοκομεία και έχει να κάνει με την ανάπτυξη ενός εφιού συστήματος για την πρόγνωση και έγκαιρη διάγνωση σε δύο από τις βασικότερες ασθένειες της ελιάς, το γλιοσπόριο και την αλτερναρορίωση. Αν το λέω σωστά, είναι λίγο μπερδεμένο έτσι όπως το λένε οι γεωπόνοι. Λοιπόν, σημασία έχει όμως ότι αυτό είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να δώσει λύσεις σε βασικά ζητήματα. Θυμίζω ότι πριν από περίπου 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε ένα μεγάλο ζήτημα σε πολλές ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, όπως και η δική μας, με το γλιοσπόριο συγκεκριμένα, καθότι είχαν συνδράμει και οι καιρικές συνθήκες για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης ασθένειας, και τέτοιου είδους παρεμβάσεις έτσι και δράσεις είναι πάρα πολύ θετικές, γιατί μεταφέρουν και τεχνογνωσία ουσιαστικά στους τοπικούς παραγωγούς. Και είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι όλο αυτό γίνεται και υπό την επιστημονική ομπρέλα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας.

0: Έρχεται η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή μαζί δυτικά και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Απ' το να έχεις βγει τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, μήπως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή. Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
6: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
5: Εγώ. Όχι.
7: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 2 Ιουλίου και εσείς είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ημέρα Πέμπτη. Σιγά σιγά έτσι θα έρθει και η Παρασκευή. Φτάνουμε στο τέλος της εβδομάδας. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά κάτι μετρολογικά έβλεπα που δεν μου άρεσαν καθόλου.

Τρελή αισιοδοξία θα μου πείτε. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που ναι μεν λέει παραδίδομαι, αλλά είναι πολύ έτσι ξεσηκωτικό, πολύ ανεβαστικό. Ένα παλιό τραγούδι, διαχρονικό, που ευτυχώς μας το θυμίζει ο Γιώργος Κατσούλης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής καθημερινά. Η εκπομπή μας έτσι παρουσιάζεται 12 με 1, 12 και κάτι πρώτα λεπτά με 1 κάθε μέρα. Μαζί δυτικά, Φόνη Γερμανία, θα πάμε μέχρι τη 1 μαζί.

συγκλονίζουν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με αυτές τις επιθέσεις, τις φωνικές επιθέσεις όπως αποδείχθηκαν με τα γκαζάκια. Και είναι χαρακτηριστική η φράση του ανθρώπου που έχασε τη γυναίκα του, την Πάγια Νέστορα, ανεξαρτήτως αν είναι μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Ποσός μας ενδιαφέρει, δεν εννοώ αυτό, εννοώ ποσός μας ενδιαφέρει η πολιτική προέλευση του θύματος. Γιατί ακούω και κάτι τρελά παρά την σύσσωμη πολιτική καταδίκη. Βλέπω και κάποιους ανθρώπους να κλείνουν τα μάτια. Βλέπω κάποιους ανθρώπους να μην προβαίνουν σε ανακοινώσεις όπως έκαναν σε άλλες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, ότι το γκαζάκι ουσιαστικά μετατρέπεται σε σφαίρα. Είναι φωνικό όπλο. Λοιπόν, πήγε η γυναίκα, κατέβηκε μετά την ήχηση του συναγερμού να δει τι είχε συμβεί. Κατέβηκε στο ισόγειο και τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Υπέστη βαρύτατα εγκάβματα, εσωτερικά και εξωτερικά. Λοιπόν, και υπέκυψε στα τραύματά της. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι τραυματισμένοι, αλλά εδώ μιλάμε για μια δολοφονία, μια στιγνή δολοφονία, και δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών από κανέναν και για τίποτα. Γιατί δεν παίζει ρόλο η προέλευση του καθενός, η ιδεολογία. Εδώ μιλάμε για δολοφόνους.

Βλέπει κανείς και βίντεο που έχουν έρθει στο φως. Καταγράφεται και η σεισμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, εκεί που η μητέρα της τραυματίστηκε βαρύτατα και τελικά επέκυψε στο νοσοκομείο. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο που βλέπω ότι καταγράφει από μικρή απόσταση. Βλέπει κανείς μια λάμψη και στη συνέχεια φαίνεται ξεκάθαρα η έκρηξη. Σε άλλο βίντεο είναι οι πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη και ένας άνδρας στο τέλος φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο προφανώς. Δεν υπάρχει προφανές, δεν ξέρεις καμιά φορά, αλλά υποθέτουμε για να ενημερώσει τις αρχές.

Πάντως λένε κάποιες πληροφορίες ότι μητέρα και κόρη προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό ευσταθεί, αλλά αν είναι κάποιες έτσι διαπιστώσεις ή απόψεις που υπόθηκαν στους δημοσιογράφους. Τέλος πάντων, αυτά θα τα βρουν στις έρευνες και το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η αστυνομία. Πάντως μην το θεωρείτε απλό, δηλαδή προσπαθώ να σβήσω τη φωτιά και μάλιστα σε ένα χώρο που είναι με έναν τρόπο κλειστός. Η πυροσβεστική έμαθα έφτασε πολύ γρήγορα, γύρω στα 2 λεπτά, είπαν αυτόπτες μάρτυρες. Αλλά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά και είναι τέτοια η μανία της φωτιάς που δεν μπορείς να αντιδράσεις. Και π.χ. ένας μικρός πυροσβεστήρας δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, εκεί που καταλαβαίνουμε ότι κινδυνεύει η ζωή μας, δεν το παλεύουμε άλλο. Φεύγουμε για να γλιτώσουμε. Το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι αυτή η γυναίκα είχε χάσει και την κόρη της. Ήταν 37 χρόνων η αδελφή του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και μεγάλωνε, ουσιαστικά φρόντιζε για την ανατροφή του εγγονιού της. Λοιπόν, βαρύ το πλήγμα για την οικογένεια. Από τις μέχρι τώρα έρευνες φέρεται ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι 2 από αυτούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν βρει το φως της δημοσιότητας, φέρονται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσυκλέτα και να τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σημεία αυτών των επιθέσεων. Και ένα τρίτο άτομο με άλλο δίκυκλο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Είναι ο λεγόμενος τσιλιαδόρος στην αργό των κακοποιών ή των τρομοκρατών. Δεν ξέρω πώς να το προσδιορίσω αυτό. Οι αρχές εξετάζουν λοιπόν και το ενδεχόμενο συμμετοχής ενός 4ου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εικόνες από την αποχώρηση των δραστών θεωρούνται ιδιαίτερα καθαρές και ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες για την ταυτοποίησή τους. Πάντως, αυτοί έτσι, οι γενναίοι άνθρωποι, αυτοί οι θρασίτατοι και γελοί τύποι, δεν έχουν αναλάβει ευθύνη, δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση να πούν ναι, εμείς το κάναμε και το κάναμε για αυτόν και για αυτόν το λόγο, έτσι να καταλάβουν και οι υπόλοιποι.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05.

Και έβλεπα μια είδηση που προφανώς και αφορά αρκετό κόσμο και μια αδικία αποκαθίσταται. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό το ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκης Κεραμέως, δεν το λέω εγώ. Ούτε νόμους καταργώ, ούτε τέλος πάντων υιοθετώ πολιτικές κοινωνικές. Η δέσμευσή μας, λέει, είναι η Υπουργός, είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τη συμμόρφωση με την ασφαλιστική νομοθεσία, να αυξάνονται τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτος, από την αύξηση της απασχόλησης, από την πιστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το καθεστώς των εργαζομένων συνταξιούχων, και πρόσθεσε ότι όσο αυξάνονται τα έσοδα, θα επιστρέφεται το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία. Φέτος, από τη μέχρι τώρα παρακολούθηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, υπερβαίνουμε το στόχο, λέει η κυρία Κεραμέως, κατά 517 εκατομμύρια. Αυτό μας επιτρέπει σημαντική κοινωνική παρέμβαση.

και από τα πολλά επεισόδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σύριαλ της πολιτικής ζωής του τόπου, επιλέγω ένα, έτσι το σταχυολόγησα, γιατί έχει ένα κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μία προσωπική σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού και πρώην συντρόφου, ο Αλέξη Τσίπρα, πολιτικού συντρόφου, έτσι αντιλαμβάνεστε, εξαπέλυσε με μια συνέντευξή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον χαρακτήρισε ούτε λίγο ούτε πολύ πολιτικό απατεώνα και εγκληματία. Μίλησε λοιπόν στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα με αφορμή την προβολή των πλάνων του Αλέξη Τσίπρα. Ανέβασε αισθητά τους τόνους. Ήταν σφοδρότατη η κριτική της κατά του πρώην πρωθυπουργού. Τέτοιους πολιτικούς χαρακτηρισμούς δεν έχουμε έτσι ακούσει από το στόμα της ούτε για πολιτικούς αντιπάλους. Είναι κάτι που προκαλεί εξαιρετική εντύπωση. Και αν την παρακολουθήσετε και το ύφος της και όλα, καταγγέλει και τους δημοσιογράφους που πρόβαλαν το βιβλίο του. Είπε πάρα πολλά, αλλά κυρίως είναι ο χαρακτηρισμός. Λέει, ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία, να περνάει και σε άλλο επίπεδο, ακόμα πιο προσωπικό. Μιλάει για τη σύντροφό του, την κυρία Βαζιάννα. Δεν τον λέω, λέει, απλώς ψεύτη. Είναι ένας πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας. Από την άλλη, είπε ότι δεν πιστεύει ότι ανεβαίνει ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, αλλά πιστεύει ότι σίγουρα τον διευκολύνει ο Τσίπρας. Νομίζω, λέει, ότι θα κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης αν πάρει 20%. Δεν νομίζω ότι θα το πιάσει. Θεωρεί ότι θα πέσει πολύ κάτω από τη βάση που έχει θέσει το κόμμα της κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης. Είναι σαφές, λέει, ότι υπάρχει deal, ότι υπάρχει συμφωνία. Προσπαθούν να στήσουν έναν δικοματισμό από τα παλιά. Προχώρησε λοιπόν ακόμα περισσότερο για πιθανή συνεργασία.

απάντησε ουσιαστικά και στο ξέσπασμα του Παύλου Ασλανίδη χθες, ο οποίος δήλωσε ότι περιμέναμε 2,5 ώρες να έρθει να τοποθετηθεί Κωνσταντοπούλου στη δίκη για τα Τέμπη. Έδωσε τις δικές της εξηγήσεις και θεωρεί ότι δεν ευσταθεί καθόλου αυτή η καταγγελία. Λέει, εξηγεί τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Και αφήνει και υπαινιγμούς αφέστατους. Λέει, εγώ πηγαίνοντας θα κατέθετα και το κατέθεσε ένα έγγραφο το οποίο εκθέτει απολύτως την κυβέρνηση, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Κυρανάκη. Είναι το έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με ημερομηνία 6 Μαρτίου. Το πήραμε με ματηρό κοινοβουλευτικό έλεγχο και με εμπόδιζαν να πάω. Στήσανε τη μέρα του δικαστηρίου διαδικασία άρσης ασυλίας. Αυτά είπε κ. Κωνσταντοπούλου.

Εντάξει, αυτή η μουσική παρένθεση που κράτησε λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ψάχνουμε μερικά πράγματα. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο μέχρι να έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Διότι μέχρι και έτσι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που έπεσε στο φαράγγι της Νίσας, στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Είναι μια περιοχή κοντά στα Λουτρά Τρίφου και η ιστορία είναι από χθες. Ο ένας εκ των δύο, γιατί μιλάμε για δύο φίλους πιθανότητα από την Άρτα, ο ένας από τους δύο εντοπίστηκε σώος και είναι αυτός που κάλεσε ουσιαστικά μέσω του 112 τις αρχές ότι βρίσκονται σε κίνδυνο, έμεινε στο σημείο για να υποδείξει που βρισκόταν ο φίλος του και συνοδοιπόρος, και φαίνεται λοιπόν ότι είχαν πάει εκεί να ξερευνήσουν το φαράγγι σε έναν έτσι χώρο φυσικής ομορφιάς με τις ιδιαιτερότητές του. Ωστόσο, κάποια στιγμή, για λόγους που δεν γνωρίζουμε και θα διευκρινιστούν στην πορεία, ο ένας εξ αυτών βρέθηκε στο νερό, έβλεπε λέει το κράνος και τον εξοπλισμό του, και από εκεί και ύστερα ξεκίνησε μια προσπάθεια ερευνών από την 6η ΕΜΑΚ, από την ορειβατική της ομάδα και την ομάδα ορμητικών νερών όπως ονομάζεται, μια ομάδα της 6ης ΜΟΔΕ, καθώς και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μια ομάδα που χειρίζεται ντρόουν. Λοιπόν, και επιχειρούσαν από το πρωί, λανθασμένα κάποια στιγμή, να το πάρουμε έτσι λίγο να το διευκρινίσουμε, είχαν βγει δημοσιεύματα ότι είχε εντοπιστεί ισορρός του ανθρώπου αυτού που είναι γύρω στα 40. Λοιπόν, αυτό κατηγορηματικά μας το διέψευσαν από την πυροσβεστική. Τώρα υπάρχουν κάποιες νεότερες πληροφορίες. Στη διάρκεια της εκπομπής και εφόσον υπάρχει κάτι σίγουρο, θα σας πούμε την εξέλιξη αυτής της δραματικής υπόθεσης, γιατί δεν φαίνεται, τουλάχιστον με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα, να έχουμε αίσια έκβαση.

0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χειρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν, δεν είναι διατεθειμένοι να βελτιωθούν, να βγουν από το, έτσι, το δρόμο της παρανομίας που έχουν μπει, είτε γιατί μπορεί να είναι χρήστες ναρκωτικών και να θέλουν να εξασφαλίσουν με αυτόν τον τρόπο τη δόση τους, είτε γιατί απλά θέλουν να έχουν ένα εύκολο εισόδημα χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς να χρειάζεται να κουράζονται. Λοιπόν, είχαμε νέες συλλήψεις για ναρκωτικά σε σχολείο της Ναυπάκτου. Είχαμε και μια καταδίωξη χθες το απόγευμα της Τετάρτης, λοιπόν. Και εντύπωση έτσι προκαλεί το γεγονός ότι ο ένας από τους κατηγορούμενους είχε συλληφθεί και πριν από 7 μήνες. Ναι, το βλέπω εδώ. Ναι, Νοέμβριος του 25 ήταν, για διακίνηση κοκαίνης μέσα σε λύκειο της πόλης. Υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση της αστυνομίας που τι μας λέει, ότι σε γυμνάσιο της Ναυπάκτου από αστυνομικούς του τμήματος Ναυπακτίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος Τροχέας Ναυπακτίας αλλά και του αστυνομικού σκύλου Σπόρτη με το συνοδό του, συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα, ανάμεσα τους και ένας ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών αλλά και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, όπως είναι η κατηγορία. Γιατί οι αστυνομικοί τους εντόπισαν μέσα στο γυμνάσιο και όταν τους προσέγγισαν για έλεγχο, προφανώς τράπηκαν σε φυγή, το έβαλαν στα πόδια και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Συνελήφθη ο ένας, αντιστάθηκε μάλιστα κατά τη σύλληψή του στους αστυνομικούς, οπότε να προς τούτο οι κατηγορίες, και ιδίως οι κατηγορούμενοι του μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, έτσι, μετά από κάμποσες ώρες, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, προσήλθαν και συνελήφθησαν όπως προβλέπεται από τον νόμο. Στην έρευνα λοιπόν που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς σε χώρους του γυμνασίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,5 γραμμάρια κάναβης και σε ένα δίκυκλο που ανήκε σε έναν από τους κατηγορούμενους κατασχέθηκαν άλλα έτσι τόσα περίπου γραμμάρια κάναβης, 2,7 γραμμάρια. Έχει σημασία αυτό που σας είπα, ότι ο ένας από τους κατηγορούμενους είχε συλληφθεί ξανά πριν 7 μήνες στην Ναύπακτο για διακίνηση ναρκωτικών μέσα σε λύκειο. Και τότε για την υπόθεση είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί 14 συσκευασίες με κοκαίνη. Βλέποντας, ανατρέχοντας το αρχείο του συνείδηση.gr, τότε λοιπόν, με βάση λοιπόν το προηγούμενο δελτίο τύπου, η αστυνομία είχε συλλάβει για 6,6 γραμμάρια κοκαίνης 2 μαθητές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν λέμε ενήλικοι, ήταν τότε 17 και 18 χρόνων, άρα έχουν πάρει λίγους μήνες. Είναι νέοι άνθρωποι, πολύ νέοι άνθρωποι, άρα μιλάμε για ενήλικες, αλλά πιτσιρικάδες, επιτρέψτε μου τον όρο. Οι κατηγορούμενοι, λέει, φέρονται να χρησιμοποιούσαν τότε, στο παρελθόν, τον Νοέμβριο που έγινε εκείνη η σύλληψη, την πιλωτή πολυκατοικίας απέναντι από σχολικό συγκρότημα ως χώρο απόκρυψης και αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών. Και τι κάνει και νιάου νιάου στα κεραμίδια, υπό την έννοια ότι είναι κοντά σε σχολεία, είναι ο πληθυσμός στον οποίο απευθύνονται για να δώσουν την πραμάτια. Είναι, βολεύει το σημείο, χωροταξικά, είναι σε καλό χώρο, δεν ξέρω, έχει άνεση, έχει άπλα. Πάντως αυτή είναι μια πραγματικότητα εξαιρετικά δυσάρεστη, και βλέπετε ότι δίνεται η ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που πριν 7 μήνες έχει συλληφθεί και κυκλοφορεί ελεύθερος να πάρει τον ίσιο δρόμο, να αλλάξει κάτι, να το δει ως ευκαιρία δεύτερη που του δόθηκε να κάνει κάτι διαφορετικό στη ζωή του. Εκεί όμως, έτσι, στο βούρκο.

Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ ευχάριστα νέα να μοιραστούμε μαζί σας, μιας και ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management, πανεπιστημιακές σπουδές

Έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε όλοι, αλλά θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες στη χώρα μας, κυρίως στα ανατολικά όμως τμήματα. Το λέω για αυτούς που βρίσκονται κυρίως έτσι σε φάση μετακίνησης, ταξιδιού. Οι υψηλές θερμοκρασίες, μας λένε μετεωρολόγοι, θα παραμείνουν για άλλη μια μέρα σε υψηλά επίπεδα, αλλά σταδιακά η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Τη θέση της θα πάρει η έντονη αστάθεια, κυρίως τα ορεινά, και κατά τόπους θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες έως και το Σάββατο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, για τους ταξιδευτές το λέω, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, ιδιαίτερα την Κυριακή, και θα φτάνουν ακόμα και τα 8 μποφόρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ αυξημένος. Λοιπόν, η αναβάθμιση του κινδύνου για φωτιές σε ορισμένες περιοχές θα είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλή. Σήμερα η μέρα ξεκινά με λίγα φαινόμενα στη Μακεδονία. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, και θα εκδηλωθούν μπόρες από τη Θράκη ως την Πελοπόννησο. Καταιγίδες αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ στα βόρεια και βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρές, συνοδευόμενες από χαλαζοπτώσεις, και έχουν και καλλιέργειες οι άνθρωποι εκεί πέρα. Είναι ουσιαστικά τα φρούτα πάνω στα δέντρα και περιμένουν να οριμάσουν για να γίνει έτσι να τα μαζέψουν. Και να, πολλά από αυτά μίλαγα με ανθρώπους από Βόρεια Ελλάδα συμπτωματικά χθες και μου έλεγαν ότι πολλά, ας πούμε, για παράδειγμα ακτινίδια στην Κατερίνη πηγαίνουν Ολλανδία. Είναι οι άνθρωποι πάνω στο φόρτε της δουλειάς και ελπίζουμε να μην έχουν έτσι προβλήματα.

και έχουμε και πολλά τροχαία. Το ένα τροχαίο μετά το άλλο. Και ένα μας έτσι ο συνάδελφος από την ΑΦΠΑΚΤΟ, που είναι και γρήγορο στην ενημέρωση, ο Σωτήρης Καρέλης, έβαλε και ένα φωτογραφικό σχετικό υλικό. Δίκυκλο, έπεσε πάνω σε ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο. Φαίνεται ότι προπορευόταν και για κάποιους λόγους έπεσε πίσω από αυτό το όχημα. Σταμάτησε αμέσως ο οδηγός του αυτοκινήτου, αλλά και διερχόμενοι. Ενημερώθηκε η τροχιά και το ΕΚΑ, βρέθηκαν άμεσα στο σημείο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας, δεν ξέρω ποιο εφημερεύει σήμερα, αλλά έχει μια σφοδρότητα η σύγκρουση. Το θετικό, και ήταν μια διαπίστωση ευτυχώς θετική, είναι ότι γλίτωσε τα χειρότερα ο αναβάτης, με μικρότερους τραυματισμούς. Φαίνεται ότι μεταφέρθηκε σε νοσηλευτική μονάδα, γιατί είχε κράνος, φορούσε το κράνος, και αρκετά βεβαίως είναι τα περιστατικά που σημειώνονται, αλλά όταν ο αναβάτης φοράει κράνος, τη γλιτώνει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Επίσης, μια σύσταση προς τους οδηγούς. Πολλές φορές είμαστε σε έναν δρόμο, έχει διπλή γραμμή και κανονικά απαγορεύεται να στρίψουμε αριστερά, ας πούμε, για να πάμε.

πάμε σε έναν χώρο που θέλουμε. Δύο είναι οι επιλογές. Η μία είναι να μην το κάνουμε, να πάμε κάπου που να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά την αναστροφή εκεί που υπάρχει χώρος και να έχουμε κερατότητα. Η άλλη είναι να σταματήσουμε στα δεξιά του δρόμου με αλάρμ και να περιμένουμε βεβαίως σε ευθεία να αδειάσει ο δρόμος. Αλλά δεν σας λέω τώρα πώς θα κάνουμε την παρανομία. Ο σκοπός είναι να μην κάνουμε την παρανομία. Παρ' όλα αυτά, επειδή το flash προειδοποιεί και δεν υποχρεώνει κανέναν να τον ακολουθήσουμε τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εδώ δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες, έτσι, καθόλου. Οπότε δεν είναι σαν να παίρνουμε θέση, αναφερόμαστε γενικώς. Είναι οι αναφορές έτσι, με έναν τρόπο να είμαστε πιο προσεκτικοί, να κοιτάζουμε τους καθρέφτες, τον κεντρικό και τους πλαϊνούς, να βλέπουμε τι συμβαίνει πίσω μας. Στο ίδιο μήκος κύματος, με αφορμή ένα περιστατικό που βλέπω να σημειώνεται καθημερινά στο Αγρίνιο, στην περιοχή του Αγρινίου, στην είσοδο, κοντά στον κυκλικό κόμβο. Εκεί λοιπόν, που είναι ο κυκλικός κόμβος, παλιότερα λεγόταν Sprinter, τώρα χρησιμοποιούμε το όνομα της άλλης επιχείρησης, το Intersport που είναι εκεί. Λοιπόν, κάποιοι που πηγαίνουν, έχουν κατεύθυνση προς το Μεσολόγγι, σταματούν για να εξυπηρετηθούν σε κάποιες επιχειρήσεις. Αντί να κάνουν όλο το δρόμο μέχρι το ΚΤΕΛ, που είναι ο επόμενος κυκλικός κόμβος, να τον περάσουν και να ξανακατευθυνθούν προς Αγρίνιο, τι λένε, σου λέει κάτσε να βγάλω ένα φλάσ τώρα αριστερά, να στρίψω. Τι να κάνουμε τώρα, μη χάνουμε και χρόνο, μιλάμε για λίγα δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν κάνουν μια ωραιότατη αναστροφή με πολύ μεγάλο κίνδυνο, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα για αυτούς που έρχονται από το Αγρίνιο με κατεύθυνση προς το Μεσολόγγι. Και επίσης μπορεί κάποιος να έρχεται με ταχύτητα από την άλλη πλευρά, δηλαδή να κατευθύνεται προς το κέντρο της πόλης με ταχύτητα. Ας χάσουμε λίγα δευτερόλεπτα το χρόνο μας, τέλος πάντων, πώς να το πω, ας χάσουμε λίγο τη βόλεψή μας, να μην περιμένουν οι άλλοι, να περιμένουμε εμείς.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05 50.

Επιβεβαιώνεται δυστυχώς η πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Μετά λοιπόν από συντονισμένες ενέργειες, όπως γράφει και το συνειδηση.gr, εντοπίστηκε σήμερα ισορρός του άνδρα στο Φαράγγι Νήσας, δίπλα στα Λουτρά Τρίφου, όπου είχε αποκλωβιστεί το βράδυ αργά, γύρω στη μία τα ξημερώματα, ένας ο φίλος του που ήταν σώος. Δυστυχώς λοιπόν ο άνδρας που έπεσε στο φαράγγι και είχαν χαθεί τα ίχνη του, εντοπίστηκε νεκρός. Από τις έρευνες του κλιμακίου της ΕΜΑΚ, όπως διαβάζω στο δημοσίευμα, διαπιστώθηκε ότι είχε φτάσει στον πυθμένα του φαραγγιού, όπου τα νερά ήταν θολά και γι' αυτό δεν ήταν ορατός από την αρχή. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη. Είχε υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με ομάδες που είναι εξειδικευμένες στην ορειβασία, στα ορμητικά νερά, και το ντρόν της περιφέρειας εκεί, ομάδα με ντρόν της περιφέρειας συνέδραμε. Λοιπόν, και θα πρόκειται να ξεκινήσει, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, και κλιμάκιο της ομάδα της ΕΜΑΚ από την Αθήνα και ορειβάτες, μια ομάδα από τα Γιάννενα. Φαντάζομαι ότι θα επιστρέψουν στη βάση τους οι άνθρωποι αυτοί. Εξαιρετικά δυσάρεστη αυτή η εξέλιξη. Νέοι άνθρωποι και οι δύο. Ο ένας φαίνεται ότι δεν έπεσε στο νερό, στα ορμητικά νερά. Όταν υπάρχει αυτή η ορμή στο νερό, για όσους γνωρίζουν, κάνουν rafting, είναι άνθρωποι των ποταμιών, τέλος πάντων, ξέρουν ότι είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείς από το νερό και να μην μπορείς να βρεις κάπου να πιαστείς. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθούν πληροφορίες. Αλλά αυτή δυστυχώς ήταν η εξέλιξη.

Έλεγα πριν για τα τροχαία ατυχήματα που είναι πολλά και αρκετά σοβαρά. Σε σημεία που το οδικό δίκτυο, όπως οι αυτοκινητόδρομοι, η Ιόνια οδός για παράδειγμα, που είχαμε και πρόσφατα ένα περιστατικό, μια ανατροπή ενός οχήματος, δεν έχει λογική να χάνουμε τον έλεγχο του αυτοκινήτου πραγματικά. Θα πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό για να χάσουμε τον έλεγχο ενός οχήματος. Άρα τρέχουμε και το αντιλαμβάνεστε αυτό. Όμως έχουμε και πολλά περιστατικά. Και εκεί στο Μεσολόγγι και στο δρόμο αυτό που οδηγεί στην Τουρλίδα, γιατί φαίνεται ότι θαυμάζουμε τη θέα, χαζεύουμε, μήπως οδηγούμε έχοντας καταναλώσει κάποια ποσότητα αλκοόλ, ενδεχομένως. Πάντως και στις Αλικές, εκείνο το δρόμο που έχει διπλή γραμμή, βλέπω να αναπτύσσονται, διακεκομένη γραμμή, συγγνώμη, βλέπω να αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες, γιατί κάποιοι πηγαίνουν πιο χαλαρά απολαμβάνοντας τη φύση και κάποιοι άλλοι πηγαίνουν στις δουλειές τους, εκνευρίζονται, θέλουν να προσπεράσουν, να αφήνουμε και λίγο χώρο, έτσι. Να καθόμαστε λίγο δεξιά, αν θέλουμε να πάμε με τον αραμπά μας, όπως λέει ο λαός. Λοιπόν, και έβλεπα τώρα εικόνες από ανατροπή οχήματος εκεί στην επαρχιακή οδό Μεσολογγίου Ετελικού. Εκεί υπάρχουν διακεκομένες γραμμές, όχι μόνο διακεκομένες, δηλαδή μπορείς να προσπεράσεις, αλλά σε κάποια σημεία έχει και στροφές, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, βγήκε ένα αυτοκίνητο από την πορεία του, τούμπαρε εκτός οδοστρώματος και δεν βλέπω την εξέλιξη, δηλαδή αν ήταν σοβαρός τραυματισμός, κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαμε ιδιαίτερως αρνητική εξέλιξη, όμως το βλέπουμε καθημερινά. Δεν οδηγούμε ενδεχομένως κάτω από συνθήκες ηρεμίας. Έχουμε πολλά προβλήματα στο κεφάλι μας, βιαζόμαστε να τα προλάβουμε όλα και το λέω και σε μένα να τα ακούσω κι εγώ, έτσι να το επαναλάβω με έναν τρόπο στον εαυτό μου, ότι δεν αρκεί για λίγα λεπτά καθυστέρησης να έχεις έτσι τόσο άσχημη εξέλιξη στην οδήγηση, ιδίως βεβαίως όταν στο αυτοκίνητο είναι και άλλοι άνθρωποι. Δεν λέω ότι δεν μας νοιάζει ο εαυτός μας, βεβαίως προστατεύουμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας για να είμαστε καλά για μας και τους άλλους. Αλλά όταν έχουμε κόσμο στο αυτοκίνητο, όταν έχουμε τους ανθρώπους μας, είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί, διπλά προσεκτικοί.

Και πριν πάμε έτσι σε μια πολύ γρήγορη πολιτιστική ματιά, να πούμε ότι η μικροεγκληματικότητα ζει και βασιλεύει, και καμιά φορά αισθάνομαι ότι είναι και αυτή η κλεπτομανία που διακατέχει πολλούς ως συνήθεια του να πάρουμε κάτι, όχι γιατί το έχουμε ανάγκη, όχι γιατί πεινούν τα παιδιά μας και θέλω να πάρω κάτι το σούπερ μάρκετ, και συμβαίνει αυτό δυστυχώς, διάγουμε πολύ δύσκολους καιρούς, αλλά να βουτήξω κάτι γιατί το απολαμβάνω. Εδώ τώρα η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πάντως έβλεπα τώρα στο αστυνομικό δελτίο και στο συνείδηση.gr που βάζει τα σχετικά θέματα ότι έγινε μια κλουπή, βούτυξε ένα τσαντάκι, μια γυναίκα από άλλη γυναίκα, είχε μέσα 320 ευρώ και μια τραπεζική κάρτα και είχε το θράσος και θεωρούσε ότι δεν θα τη βρουν και έκανε και συναλλαγές αξίες 100 ευρώ. 100 ευρώ. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν υπάρχει μέτρο σε αυτό, δεν υπάρχει μέτρο στο θράσος όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και επίσης κάποιοι άλλοι μπήκαν σε ένα φαρμακείο της Ναυπακτίας, αυτή την ωραία υπέροχη πόλη, χειμώνα καλοκαίρι, πόσο μάλλον τώρα που τυλούζει το φως και ο ήλιος. Λοιπόν, και βούτυξαν από ένα φαρμακείο ένα ζευγάρι γυαλιά. Ωραίες πράξεις, έτσι, υπέροχες.

0: Απευθύνομαι σε γονείς και κηδεμόνες, θείους, νονούς, παππούδες, γιαγιάδες που θα συνοδεύσουν τα πιτσιρίκια τους σήμερα στον κινηματογράφο Ελληνής, όπου μέχρι την Κυριακή θα προβάλλεται η ταινία Toy Story 5. Ναι, έφτασε το Toy Story 5 και καταλαβαίνετε πόσο μεγαλώσαμε, έτσι. Να μην τα λέμε αυτά, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. 9 το βράδυ είναι η προβολή, άντε να υπάρξει μια ψιλοκαθυστέρηση λίγων λεπτών, αλλά επειδή πρόκειται για πιτσιρίκια που κάποιοι νιστάζουν νωρίς. Λοιπόν, 9 η ώρα η προβολή στον κινηματογράφο Ελληνής. Και τι θέλω να πω σε όσους θα συνοδεύσουν τα παιδιά. Είναι μια ταινία οικογενειακή. Την έχουμε απολαύσει παλιότερα εμείς, έτσι, είτε με παιδιά είτε χωρίς, γιατί μας αρέσουν και παιδικές ταινίες οικογενειακές. Η Pixar λοιπόν επιστρέφει με αυτή την ταινία. Αυτή τη φορά όμως το επίκεντρο δεν είναι μόνο τα αγαπημένα παιχνίδια, έτσι, των θεατών. Έχει γίνει μια κριτική από έναν εκεί στο BBC, τον Nicholas Barber, που διάβαζα. Είναι, λέει, η νέα ταινία του Studio Pixar ίσως η πιο συναισθηματικά απαιτητική για τους γονείς, καθώς καταπιάνεται με ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα της εποχής, τη σχέση των παιδιών με την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έρθουν στιγμές που θα νιώσουμε λίγο άσχημα σε αυτή την προβολή, ή θα παραδειγματιστούμε, θα προβληματιστούμε και θα κάνουμε και μια κουβέντα με τα παιδιά μας. Λοιπόν, να σας πω, θα το δείτε και στο συνέβη.gr το trailer και λεπτομέρειες και για τις τιμές που είναι οικονομικές, είπαμε, στα εισιτήρια. Έκανα μια ερώτηση και για μένα και για εσάς, τη Χριστίνα Μπαλάσκα, τι θα γίνει αν έχει πολύ κόσμο σήμερα. Λοιπόν, τα εισιτήρια θα δίνονται ουσιαστικά από τις 7 μέχρι τις 9, άρα θα πρέπει να πάτε νωρίς. Ένα είναι αυτό. Μου εξήγησε όμως ότι αν για παράδειγμα παρατηρηθεί φαινόμενο άλλων προβολών, κυρίως παιδικών, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και είχαμε μερικά παραπονάκια, μπορεί το εισιτήριο που θα πάρει κάποιος σήμερα να περιμένει. Δηλαδή, αν χρειαστεί να περιμένει, μην έτσι προκαταβάλω και τι θα γίνει εγώ, επειδή μου αρέσει η ιδέα της ταινίας. Τα εισιτήρια που θα πάρετε σήμερα, αν τελικά γεμίσει ο χώρος, θα είναι για την αυριανή παράσταση. Λοιπόν, τα είπα, νομίζω έγινα σαφή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Θα μείνετε συντονισμένοι βεβαίως αν θέλετε να συνεχίσετε την ενημέρωσή σας, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
12: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
11: Η μερούλα.
12: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
14: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
16: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο πρωθυπουργός.
17: Παρασκευή 3 Ιουλίου, Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου.
16: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Βασία κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Διασώθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας εξάχρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Το παιδί επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού οργανώθηκε άμεσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Στην Ιαπωνία, 5 άτομα μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο, όταν ένας άνδρας ψέκασε με σπρέι που χρησιμοποιείται για να αποθεί αρκούδες μέσα σε ταχυδρομείο, εν μέσω αύξησης των επιθέσεων αρκούδων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, ο οποίος είναι ξένος υπήκος, δήλωσε στην αστυνομία ότι χρησιμοποίησε το σπρέι κατά λάθος.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμιά στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
22: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Υπέρ Σαμπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 2-10-48-00-170-174. Θα το χρειαστείτε το τηλέφωνο, γιατί δίνουμε και σήμερα δύο εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets που κάνουν έτσι τα γρήγορα δρομολόγια στις Κυκλάδες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2-10-48-00-174 λοιπόν. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και θα κάνουμε, ο Γιώργος Βραχνός θα κάνει την κλήρωση στις 2:05. Το θέμα της ημέρας βέβαια δεν είναι άλλο, έτσι, ένα είναι το θέμα, μας απασχολεί όλους. Χθες λέγαμε ότι μια μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Στις ώρες που πέρασαν έχασε τη μάχη με τη ζωή, και νομίζω πως είναι ντροπή για όλους μας να ζούμε τώρα τον 20ο αιώνα, να είμαστε χώρα ευρωπαϊκή και να πεθαίνουν δίπλα μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από μια υβριστική βόμβα. Επειδή κάποιος ήθελε να κάνει έτσι μια ψευτοεπαναστατική κίνηση ή να δείξει ότι κάτι είναι. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Σουλιώτη που ασχολείται με αυτά τα θέματα χρόνια και θα μας πει, ελπίζω, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες για τους δράστες.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτό που έτσι μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια είναι να μεταφέρουμε μάλλον τις εκτιμήσεις των αστυνομικών και των στελεχών του Υπουργείου που έχουν την ευθύνη για την συγκεκριμένη έρευνα. Αυτό που μας είπαν από την πρώτη στιγμή χθες είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, στην Θεσσαλονίκη, μάλλον να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση θεωρεί η αστυνομία ότι βρίσκονται ομάδες αντιεξουσιαστών προκειμένου να επικοινωνήσει ότι αυτή είναι μια σοβαρή υπόθεση και ότι την αντιμετωπίζει ως μια τέτοια σοβαρή υπόθεση από την πρώτη στιγμή και πριν καταλήξει και η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να αναθέσει την έρευνα όχι στην κρατική ασφάλεια που συνήθως παίρνει αυτού του τύπου τις εμπριστικές επιθέσεις, αλλά στην αντιτρομοκρατική, προκειμένου ακριβώς να νοηματοδοτήσει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό περιστατικό. Τώρα, τι είπανε και ποιες ήταν οι εκτιμήσεις των στελεχών της αντιτρομοκρατικής? Ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση είναι οι ομάδες αντιεξουσιαστών. Στη Θεσσαλονίκη, σε σύγκριση με την Αθήνα, τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Η δεξαμενή των υπόπτων, να το πούμε έτσι, η δεξαμενή των σκληροπυρηνικών αναρχικών από την οποία είναι πιθανόν, εκτιμάται ότι προέρχονται οι δράστες, είναι αριθμοί περί τα 25, 30, 40 άτομα.
0: Μόνο.
1: Ναι, οι σκληροπυρηνικοί. Και ως ποιοτικό στοιχείο τα στελέχη της αστυνομίας λένε ότι αυτά είναι άτομα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν γύρω από δύο γνωστές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών στη συμπρωτεύουσα. Η μία από αυτές ήταν η κατάληψη στο βιολογικό, ήταν μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε να εκενώνεται το 2021. Αν θυμάσαι, ότι ήταν μια κατάληψη που όταν έγινε η εκένωση λέγαμε ότι ήταν από τις πιο παλιές και ότι ήταν ένας χώρος που ήταν κατηλημένος 34 χρόνια. Και η δεύτερη ήταν ένα...
0: Σαν το στέκι στο Πολυτεχνείο που ήταν επίσης κάποιες δεκαετίες.
1: Και η δεύτερη κατάληψη, έτσι, η δραστήρια κατάληψη της Θεσσαλονίκης είναι στο κέντρο της πόλης, ένα διόρφο παλιό κτίριο που είχε το χαρακτηριστικό τίτλο «Κατάληψη Λιμπερτάτια». Ούτε αυτή υφίσταται, αλλά οι αστυνομικοί, προκειμένου να προσδιορίσουν τη δεξαμενή από την οποία προέρχονται οι ύποπτοι, λένε ότι υπάρχει ένας πυρήνας σκληροπυρηνικών αντιεξουσιαστών 30-40 ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στις τάξεις αυτών των δύο καταλήψεων. Αυτές οι καταλήψεις δεν υπάρχουν και επίσης δεν ξέρουμε με βεβαιότητα να πούμε ότι είναι οι ίδιοι συμμετείχαν ως φυσική αυτούργοι, κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο πιθανό. Γιατί αυτές οι επιθέσεις, οι καταδρομικές, συνήθως λέω, ανατίθενται από παλαιότερους που έχουν το ρόλο του καθοδηγητή, του ηθικού αυτουργού με όρους νομικούς, σε νεότερα πιτσιρίκια. Δηλαδή, πιτσιρικάδες, νεοστρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: 20άριδες δηλαδή.
1: Ναι, ναι, 18, 19, 17, 20 κτλ. Οι οποίοι κάνουν και μια με όρους αστυνομικού ρεπορτάζ χαμηλού βεληνεκούς ενέργεια, γιατί βάλανε ένα γκαζάκι και ένα μικρό πλαστικό μπουκάλι με έφλεκτο υγρό. Αυτό στην πρώτη περίπτωση δεν προκάλεσε καμία ζημιά στην πρώτη επίθεση που κάνανε. Στη δεύτερη προκάλεσε το ράγισμα στην τζαμαρία εισόδου μιας πολυκατοικίας. Στην τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, γιατί τη βάλανε κοντά στο αυτοκίνητο. Και επειδή ήταν χαμηλοτάβανη η πιλωτή, η φωτιά εκτονώθηκε στα πλάγια, επεκτάθηκε σε διπλανό αυτοκίνητο, σε άλλες δύο μηχανές. Οι ένικοι της πολυκατοικίας τρομοκρατήθηκαν, δοκίμασαν να κατέβουν, να φύγουν,
0: για να
1: απεγκλωβιστούν. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα ήταν στον πέμπτο όροφο. Της πήρε λίγο περισσότερο προφανώς χρόνο να κατέβει, και όταν κατέβηκε εγκλωβίστηκε στις φλόγες, υπέστη σοβαρά εγκάβματα, διασωληνώθηκε και από γευματινές ώρες εχθές κατέληξε. Επομένως, επίσης, επειδή με ρώτησε λοιπόν τι γνωρίζει η αστυνομία, αυτό που υπόθηκε υπομορφή εκτίμησης χθες το πρωί μοιάζει να επιβεβαιώνεται προφανώς και από τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, και προκύπτει ότι έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον τρία άτομα. Δηλαδή προφανώς έχουν δει οι αστυνομικοί ότι υπάρχει ένα δίκυκλο, ένα μηχανάκι με δύο επιβάτες. Η λογική λέει ότι ο ένας οδηγάει, ο δεύτερος αφήνει τις σακούλες με τους εμπριστικούς, και ότι υπάρχει και τρίτο άτομο που κινείται με άλλη μηχανή, το οποίο έχει ρόλο τσιλιαδόρου. Ναι. Ότι είναι, προχωράμε, είναι καθαρό, δεν έχει άνθρωπο και ούτω καθεξής. Πιθανόν να προκύψουν και άλλα δεδομένα στην πορεία, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που τουλάχιστον έχει αφήσει να βγει προς τα έξω η αστυνομία είναι αυτό που μόλις σας ανέφερα. 17 λεπτά έχει διαρκέσει αυτό. Έχουν διανύσει μια μεγάλη απόσταση μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τα μηχανάκια αυτά.
0: Κάποιες κάμερες έχουν καταγράψει.
1: Άρα θέλω να πω ότι η λογική λέει ότι θα τους έχουν καταγράψει κάμποσες κάμερες. Ναι. Ο στόχος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι να τον δεις, να τον έχει πιάσει κάμερα την ώρα που βάζει τη βόμβα. Γιατί την ώρα που βάζει τη βόμβα θα έχει τη μέρημνα να έχει κατεβασμένη μια κουκούλα, να έχει κρύψει την πινακίδα της μοτοσυκλέτας και ούτω καθεξής. Αλλά να τον πιάσει από εκείνο το σημείο και να ουσιαστικά να κινηθεί ανάποδα, ναι, στο χρόνο.
0: Έτσι, να τον ακολουθήσει, ναι.
1: Για να δει από πού ξεκίνησε ή αντίστοιχα πού κατέληξε. Γιατί εκεί που ξεκίνησε ή εκεί που κατέληξε, προφανώς δεν θα έχει ακάλυπτο πρόσωπο και το μηχανάκι θα έχει ξεκινήσει ή θα έχει καταλήξει σε ένα σπίτι που σε κάποιον ανήκει. Και ακριβώς επειδή είναι μια ενέργεια που δεν έχει πολλή προεργασία, γιατί ούτε οι ίδιοι προφανώς θα φανταζόντουσαν ότι θα κατέληγε όπως κατέληξε, άρα και οι ίδιοι ας πούμε θα έχουν λάβει κάποια μέτρα προφύλαξης που ταιριάζουν σε αυτό που πήγαν να κάνουν. Αυτό που πήγαν να κάνουν αποδείχθηκε μεγαλύτερο, και αυτό φαντάζομαι η λογική λέει ότι είναι αυτό το οποίο θα τους εκθέσει και θα τους θα οδηγήσει την αστυνομία στα ίχνη τους.
0: Τώρα, από την άλλη μεριά, άμα μιλάμε για 30 αντιεξουσιαστές και με κάποιους δορυφόρους, κάποια παιδιά τα οποία κάνουν, η αστυνομία θα πρέπει όλους αυτούς να τους έχει λίγο πολύ βρήξει, να τους έχει φωτογραφίσει άλλες φορές, τους έχει μιλήσει, τους ξέρει. Θέλω να πω, θυμάσαι εδώ όταν λέγανε εδώ πως ήταν 1000 άτομα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Τους περισσότερους τους ήξεραν. Εσύ είσαι πολύ παλιός, γι' αυτό το θυμίζω. Όταν είχαν μπει στο Πολυτεχνείο και το είχαν βάλει φωτιά.
1: 96.
0: Ναι, που τους κλείσανε μέσα, είχαν βρει 300 άτομα, τα είχαν καταγράψει, και από τότε παρακολουθούσαν όλους τους αντιεξουσιαστές εδώ.
1: Ναι, ήταν μια για την αστυνομία χρήσιμη βάση δεδομένων. Όπως εξελίχθηκε στα επόμενα χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Η λογική λέει ότι και στην προκειμένη περίπτωση κάποιους ανθρώπους δραστήριους στην Θεσσαλονίκη θα τους έχουν επισημάνει τα στελέχη της αστυνομίας τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα βέβαια και η ιστορία στο αστυνομικό ρεπορτάζ έχει πολλά παραδείγματα με ανθρώπους που δεν ήταν καταγεγραμμένοι. Ενδεχομένως οι φυσικοί αυτούργοι, αυτοί που υλοποίησαν την ενέργεια, να μην είναι σεσημασμένοι. Και αυτό γιατί θέλω να πω, η λογική λέει ότι είναι νέα παιδιά, ας πούμε, φρέσκο, στρατολογημένα. Αυτοί που μπορεί να σίγουρα να έχουν σημανθεί από την αστυνομία τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτοί που τους έχουν πει, ξέρεις, κάνε αυτό.
0: Από την άλλη μεριά, επειδή συνήθως σε αυτές τις οργανώσεις είναι διάφοροι τύποι οι οποίοι είναι μικρότεροι από αυτό που θέλουν να δείχνουν ότι είναι. Δηλαδή, θρασίδηλοι τύποι οι οποίοι.
1: Παντού σημαίνει.
0: Έτσι δεν είναι. Mm. Δεν περίμενε κάποιος ότι θα κάψουν ανθρώπους. Σίγουρα θα υπάρχουν λοιπόν κάποιοι εκεί οι οποίοι τώρα θα είναι έτοιμοι να δώσουν πληροφορίες στην αστυνομία για αυτό που έγινε.
1: Ναι, σωστό. Ναι, σωστή είναι και αυτή η παρατήρηση. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα το μάθουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, ακριβώς επειδή υπάρχει το θέμα της. Τώρα υπάρχει ανθρωποκτονία. Δηλαδή, έτσι, δεν είναι ούτε φθορές, ούτε υλικές αυτές, ούτε εγκληματική οργάνωση κτλ. Υπάρχει ανθρωποκτονία. Και αυτή την πίεση μιας τέτοιας ποινικής αντιμετώπισης, αρκετή ενδεχομένως να είναι ευάλωτη πίεση.
0: Παλιά λέγαμε ότι η τρομοκρατία και το έγκλημα και η ποινική είναι συγκινούντα δοχεία. Θυμάσαι καλύτερα από μένα ότι όταν έσκασε η βόμβα στο γραφείο του Χρυσοχοίδη, βρήκανε πάνω στη βόμβα που είχαν βάλει ένα διακριτικό αποτύπωμα ενός ποινικού.
1: Πολλά αποτυπώματα, ναι. Είχε περισσότερα από ένα, δηλαδή προφανώς του Παλαιοκώστα. Τότε ο Παλαιοκώστας είχε φροντίσει, δηλαδή δεν μπορεί να είχε, είχε και παλαμικά αποτυπώματα, δηλαδή το έκανε επίτηδες.
0: Ναι.
1: Για να πει ότι
0: την
1: έφτιαξα εγώ τη βόμβα.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι πολλά τα παραδείγματα αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πρόσφορη η συγκεκριμένη υπόθεση για να κάνουμε αυτού του τύπου την κουβέντα. Είναι όμως πολλά τα παραδείγματα που έχουν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Ας μην βιαστούμε να πούμε ότι είναι ότι έχουμε, ας πούμε, να κάνουμε με νεοτρομοκρατία εδώ και τα λοιπά. Είναι κάτι λιγότερο από αυτό, παρότι οδήγησε σε κάτι δραματικό, σε ένα θάνατο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με βίαιο εξτρεμισμό.
0: Ναι.
1: Με βάση δηλαδή τη βιβλιογραφία τώρα, δηλαδή οι εμπριστικές επιθέσεις είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Έχουν σχέση αυτό με την βία μεταξύ των δύο ομάδων της περιοχής.
1: Έχει παρατηρηθεί στη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει μια διασύνδεση του πολιτικού χώρου, να το πούμε έτσι, με τις ομάδες. Περισσότερο στην ανάποδη βερσιόν του, ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, υπήρχε ένας πυρήνας ακροδεξιών οπαδών του ΠΑΟΚ που έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθέσεις και εμπριστικές επιθέσεις κατά αναρχικών. Αυτό έχει παρατηρηθεί πιο έντονα στη Θεσσαλονίκη. Σαφώς και υπάρχει γενικά σε όλη τη χώρα και διεθνώς, φαντάζομαι, μια όσμωση, το λέμε, όσμωση ανάμεσα στις ομάδες των χούλιγκαν και στις ομάδες των αναρχικών ή των ακροδεξιών. Σε τελική ανάλυση, για να μην δεν λέμε κάτι που είναι και έξω από την κοινωνία, η βία αυτού του τύπου, η μητροπολιτική βία, η βία γοητεύει τους πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες αποκτούν και αναζητούν ταυτότητα είτε μέσα από πολιτικές ομάδες, είτε μέσα από ποδοσφαιρικές ομάδες. Οπότε θέλω να πω, είναι πολύ πιθανό να είσαι ΠΑΟΚτζής φασίστας ή, ξέρω εγώ, αριανός αναρχικός και ούτω καθεξής. Άρα θέλω να πω, αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε. Και δυστυχώς η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των ιστοριών είναι ότι υπάρχει από τις νεότερες γενιές μια μεγαλύτερη εξοικείωση με τη βία, δυστυχώς. Και αυτό, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τόσο την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων, αφορά όμως σε μια σειρά από γεγονότα που έχουν απασχολήσει την δισογραφία πολύ πρόσφατα. Απλά εδώ αλλάζει η ατζέντα τις τελευταίες μέρες κάθε μέρα. Αλλά να σας θυμίσω ότι πριν από λίγα 24 μας είχε απασχολήσει η δολοφονία με μαχαίρι ενός νεαρού 15χρονου οπαδού χουλιγκάνου του Ολυμπιακού, ο οποίος συγκρούστηκε με κάποιους άλλους χουλιγκάνους και κάποιος τον κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά. Δηλαδή τώρα εδώ μπερδεύεται το πράγμα, είναι δυσδιάκριτα τα όρια, αλλά προσπαθώντας να τα τακτοποιήσουμε, καλό είναι να μην τα ανακατέψουμε και πάρα πολύ όλα μαζί.
0: Θυμίζω ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και μας έλεγε ότι έχουν, ξέρω εγώ, 11.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα.
13: με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι συνταξής χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια σε 3 σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες και κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης. Στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δημάρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας. Έκανε γνωστό ότι ο Δήμος έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με την Airbnb για τη στέγαση των ενίκων της πολυκατοικίας. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκομοσία νέων ανθίπων μυναγών και ανθίπων λοχαγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η Μονώτης Παπαδόπουλος, η ώρα είναι 1:36 και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Λευτέρη Καρχημάκη, που χάσαμε τα ακουστικά, για να μιλήσουμε λίγο για όλες τις νέες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα.
0: Συντονιστής της ομάδας προγράμματος, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι.
0: Θα ήθελα καταρχήν να μου σχολιάσετε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, την εμπριστική αυτή επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν υπάρχει κάποιο σχολιασμό που μπορεί να γίνει. Τα αυτονόητα. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι πολιτική πράξη. Είναι έγκλημα. Είναι δολοφονία. Και δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στο φυσικό του δικαστή και να δημιουργηθούν. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην περίοδο της δημοκρατίας. Τα πράγματα είναι απλά.
0: Το μόνο, αν μπορείς να το πεις ευχάριστο σε αυτή τη σκοτεινιά, είναι ότι αυτή τη φορά όλα τα κόμματα βγήκαν και είπανε, καταδίκασαν εν πάση περιπτώσει τη βία και όλη αυτή την τραγική κατάσταση. Γιατί παλαιότερα υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έφταναν να δικαιολογούν τρομοκρατικές ενέργειες ως πράξεις αντίδρασης κατά της δίθεν κατοχής της χώρας από την Τρόικα και τους δανειστές.
1: Νομίζω ότι η δημοκρατία μας έχει οριμάσει. Αλλά να σας πω κάτι. Η μεγαλύτερη πράξη πολιτικής αντίστασης είναι η κοινωνική συμμετοχή. Μπορείς να διαδηλώσεις, μπορείς να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να δημιουργήσεις πολιτικούς φορείς, να διεκδικήσεις. Αυτού του είδους η τυφλή βία δεν οδηγεί πουθενά. Ίσα-ίσα οξύνει τα προβλήματα, οξύνει τα συντηρητικά, τα ανακλαστικά, ακόμα και αν θέλετε και στο οι ίδιοι δεν μπορώ να πω καν σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή ακόμα και να θέλεις να διεκδικήσεις κάτι, οξύνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι τρομακτικό και χάνουν τις ζωές. Είναι δυνατόν να συζητάμε στον 21ο αιώνα ότι στην πολιτική αντιπαράθεση θα χάνουν τις ζωές?
0: Είσαστε σαφείς. Περνώντας τα πολιτικά, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις. Πολλά δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας και το ΕΛΑΣ περνάει το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε ένας συνάδελφός σας, είναι παράδοξο τώρα να μιλάμε ότι πρέπει να είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο, διότι είμαστε τρίτο κόμμα.
1: Εμείς διατηρούμε την ίδια πολιτική στοχοθεσία. Η πολιτική μας στοχοθεσία είναι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα βελτιώσει τη ζωή του ελληνικού λαού. Να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για το στεγαστικό, όπου μιλάμε για 40.000 νέες κοινωνικές κατοικίες εντός επόμενης τετραετίας και ρύθμιση σε ό,τι αφορά την αγορά. Να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για την ακρίβεια, βάζοντας όρια στις ενδομηλικές συναλλαγές, το οποίο θα οδηγήσει σε μειώσεις 20 και 25% σε ό,τι αφορά τα προϊόντα πολυεθνικών. Να κάνουμε πράξη την πρότασή μας σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, την πιλωτική εφαρμογή του τετραήμερου, όπως για παράδειγμα έγινε στον ΟΤΕ.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε πράξη την πολιτική μας ό,τι αφορά την μείωση του χάσματος μεταξύ των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι τρίτα από την κορυφή στην Ευρώπη, και της αγοραστικής δύναμης, που είναι στον πάτο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε αυτό με την εφαρμογή πραγματικά συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Εμείς αυτά θέλουμε να κάνουμε πράξη. Για να κάνουμε αυτά τα πράγματα πράξη, πρέπει να είμαστε κυβέρνηση. Για να είμαστε κυβέρνηση, πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτή λοιπόν είναι η διεκδίκησή μας.
0: Φαντάζομαι δεν χρειάζεστε κυβέρνηση και μπορείτε και στην κυβέρνηση να είστε. Αν στηρίζετε μια κυβέρνηση, μπορείτε να επιβάλλετε τους όρους σας σε κάποια θέματα.
1: Ξέρετε κάτι, το θέμα δεν είναι να κάνεις πολιτική διαχείριση. Δηλαδή να συμβιβαστείς με λίγο εδώ και λίγο εκεί. Το θέμα είναι να αλλάξει το μοντέλο πολιτικής. Άρα εκεί χρειάζεται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. Το χαρακτηριστικό του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν έρχεται ως μια τεχνική.

0: κόσμος θα εμπιστευτεί μέσα στο παραβάν το εκλογικό ένα κόμμα το οποίο του λέει ότι από εκεί που δίνει 750 ευρώ νίκη θα μπορεί να βρει σπίτι με 350 ευρώ μέσα στις κοινωνικές κατοικίες. Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό ότι ένας δάσκαλος ο οποίος κοιμάται σε σκηνή είναι αναπληρωτής και δεν ξέρει που θα πάει την Παρασκευή, δεν ξέρει την Παρασκευή που θα πάει τη Δευτέρα και μπορεί να του πούνε την Παρασκευή το βράδυ να πάει τη Δευτέρα στην νησί από την Αθήνα, να του πεις ότι θα ζεις με αξιοπρέπεια για να μπορείς να διδάσεις τα παιδιά μας, ότι είναι παρανοϊκό. Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό να λες ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει επί 22 χρόνια, αν έχει κάνει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό 27-28 χρόνια στην Ελλάδα, άρα το ελληνικό κράτος έχει βάλει λεφτά, έχει επενδύσει σε αυτόν τον άνθρωπο, θα μπορεί να βρει αξιοπρεπή δουλειά στο αντικείμενό του σε αυτή τη χώρα με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μέσα από μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα.
1: Τότε γιατί όμως, αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, αλλά γιατί δεν πείθουν τον κόσμο? Γιατί ο κόσμος δεν πάει στο Πασόκ, το οποίο έχει κυβερνήσει, το οποίο ήταν υπεύθυνο την εποχή των μνημονίων όταν οι άλλοι σφύριζαν κλέφτικα, και έχει και ένα πρόγραμμα. Τι φταίει?
0: Θέλω να σας πω ότι αυτό το ερώτημα δεν απευθύνεται μονάχα στο Πασόκ. Διότι βλέπω έναν πανηγυρισμό και την προσπάθεια αναβίωσης ενός πολιτικού διπολισμού με το 14% του κύριου Τσίπρα, τη στιγμή που δεν υπήρχε αυτό στο δημόσιο διάλογο όταν το Πασόκ έπαιρνε 18% ή 20% μετά την επανεκλογή του κύριου Ανδρουλάκη, ή όταν το πρόγραμμα του Πασόκ μετά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη έπαιρνε 25% στις δημοσκοπήσεις στο πρόγραμμα. Άρα αυτό δεν αφορά μονάχα το Πασόκ, αφορά οριζόντια τον προοδευτικό χώρο και είναι λογικό. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο ένας προοδευτικός άνθρωπος να πει με βεβαιότητα ότι εμπιστεύομαι το χύψιο μέγα κόμμα σήμερα. Διότι ένας συντηρητικός του λέει: ψηφίζω Νέα Δημοκρατία για να μένουν τα πράγματα ίδια. Πάνω κάτω τα ίδια. Αυτό είναι και το επιχείρημα της κυβέρνησης. Σταθερότητα στην ακρίβεια, σταθερότητα στην εργατική κρίση, σταθερότητα στην ενεργειακή κρίση, σταθερότητα. Αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Όταν ένας προοδευτικός άνθρωπος καλείται να αποφασίσει τα ψηφίσει, καλείται να αποφασίσει ποιον εμπιστεύεται για να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Όταν επί 15 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί, και ιδιαίτερα η δική μου γενιά, τρώνε φάπες. Δεν έχουν δει συλλογική νίκη. Είναι πολύ δύσκολο να πούν με βεβαιότητα τι εμπιστεύονται.
1: Πάντως καταλαβαίνετε ότι.
0: Σκεφτείτε το. Η δικιά σας γενιά.
1: Δεν φτάνει δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Η δικιά σας γενιά, σκεφτείτε το. Ναι. Είχε την εικόνα το ότι οργανώνεσαι πολιτικά, για παράδειγμα, στο Πασόκ, διεκδικεί συλλογικά μέσα από το Πασόκ και το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν το ΕΣΥ. Το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν η άνοδος του ιδιωτικού σου επίπεδου. Το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν η αξιοκρατία.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν εξηγεί γιατί ο Τσίπρας είναι μπροστά αυτό που λέτε.
0: Η δικιά μας γενιά, η δικιά μου γενιά, εγώ είμαι 30 χρονών.
1: Ναι.
0: Τι έχει στο μυαλό της πολιτική? Έχει τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είναι πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός και θα τον καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ήτανε πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός? Προφανώς, λέω εγώ. Μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι, αλλά εγώ λέω ότι ναι, ήτανε. Τον αντιμετώπισε με ένα νόμο και ένα άρθρο? Όχι, εφάρμοσε πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό στην Ελλάδα. Μετά ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι το πρόβλημα είναι το κράτος και θα φέρει την αξιοκρατία στο κράτος. Και τι έφερε? Τον κύριο Λαζαρίδη. Είπε ότι το πρόβλημα είναι οι ροές του κράτους και ότι θα τις διορθώσει. Και τι έφερε? Τη διαφθορά και τον ΟΠΚΕΠΕ. Άρα η δική μου η γενιά, από την ενηλικίωση της και μετά, και κάθε γενιά μετά τη δική μου, άρα μιλάμε για 13 γενιές, δεν έχει ζήσει την πολιτική ως αξιοπιστία και ως βελτίωση της ζωής της προς το καλύτερο. Την έχει ζήσει ως πολιτική προδοσία. Άρα είναι δύσκολο όταν είσαι ένας προοδευτικός πολίτης να εμπιστευτείς το κομματικό φαινόμενο. Αυτή είναι η μάχη που δίνει το Πασόκ. Η μάχη της πολιτικής αξιοπιστίας. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και τόσο άτεγκτοι σε ζητήματα ηθικής. Γι' αυτό είμαστε το μόνο κόμμα.
1: Φοβάστε ότι
0: λέμε...
1: θα μπείτε τώρα σε μια κόντρα παροχών με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί βλέπω ότι βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε ότι εγώ θα δώσω, ας πούμε, δωρεάν μετακίνηση στους ανθρώπους κάτω από 24. Και βγήκε μετά ο Τσίπρας και λέει: εγώ θα δώσω σε όλους δωρεάν μετακίνηση.
0: Θέλω να σας
1: βοηθάει
0: πω,
1: αυτό τη χώρα?
0: Θέλω να σας πω ότι την χώρα θα την βοηθήσει και βασικά τους πολίτες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα αφορά το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Αυτό το έχει το Πασόκ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο δεν μπαίνουμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Λέμε πώς θα αλλάξει η χώρα προς το καλύτερο στο σύνολό της. Για παράδειγμα, η πρότασή μας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ήρθε ως αγενό αέρος την επόμενη μέρα μιας άλλης πρότασης, επειδή αναφερθήκατε σε αυτήν.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθε και κούμποσε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο είχαμε

0: ή την παρουσιάζει σε σχέση με τις κοινωνίες και το κυκλοφοριακό. Δηλαδή, τι είχαμε πει? Είχαμε πει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το συγκοινωνιακό. Όσοι μας ακούν στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, πιθανότατα το ζουν αυτή τη στιγμή και με το κυκλοφοριακό. Άρα, δεν μπορείς να κάνεις μία ώρα και ένα τέταρτο για μία απόσταση 10 χιλιόμετρων στην Αθήνα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ενίσχυση έχει να κάνει με νέα δρομολόγια. Να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η απόσταση Άλσος Περιστερίου Καματερό με το αυτοκίνητο είναι 8 λεπτά, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο λεωφορείο είναι 44. Άρα εκεί χρειάζεται επαναχάραξη των γραμμών και μια κεντρική διοίκηση, η οποία θα πάρει δήμους, περιφέρειες και υπουργείο και θα φτιάξει σοβαρές γραμμές οι οποίες θα εξυπηρετούν τους πολίτες και θα είναι συχνά τα δρομολόγια. Επέκταση του μετρό στην ώρα του, πραγματικά στην ώρα του, και βεβαίως ενίσχυση των σειρμών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ πίσω. Σας θυμίζω ότι έχουμε σειρμούς του 90 χωρίς air condition. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εφόσον βελτιώσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα κάνουμε το μέσο επιλογής ενός ανθρώπου που θα μπορεί να παίρνει το μέσο μαζικής μεταφοράς από επιλογή, όχι από ανάγκη, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το τάλιρο της βενζίνης, από επιλογή, και λέει θα φτάσω σίγουρα, γρήγορα και φτηνά στον προορισμό μου. Εκεί λέμε ότι δίνουμε και τα δωρεάν εισιτήριο 18-24, προκειμένου ο νέος άνθρωπος να αλλάξει κουλτούρα και να εφιστεί στη χρήση αυτού του μέσου. Και μετά προφανώς θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως είχαμε βάλει και την αλλαγή σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο. Δηλαδή λέμε ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα βαρέα οχήματα στον Κηφισό, για παράδειγμα.
1: Κύριε Καχυμάκη, θα σας φωνάξω μια μέρα στο στούντιο εδώ, μια ώρα να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ιδέες. Κατά καιρούς έχει ωραίες προτάσεις, οι οποίες δεν περνάνε στον κόσμο όμως. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Νομίζω ότι όσο περισσότερο συζητάμε για το πρόγραμμα, τόσο περισσότερο θα αλλάζει και η δημοσκοπική εικόνα.
1: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν ο Λευτέρης Καρχυμάκης, συντονιστής ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι ο χάρτης ανώτης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την αίθουσα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Ελλάδα. Έχει ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους από 162 χώρες. Έρχεται εδώ με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής, νομικής και ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών. Έχει εγκαταστάσει στο κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, kilgreece.gr. Και να πάμε λίγο στο Δημήτρη Κολιομιχαλή, γιατί βλέπω ότι έχουμε θέματα στους δρόμους. Δημήτρη.
2: Όπως εχθές έτσι και σήμερα δεν έχουν αδειάσει στιγμή οι δύο εθνικές οδοί. Στιγμή όμως, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και χθες, τουλάχιστον που το παρακολούθησα.
1: Φεύγει ο κόσμος ή γυρίζει ο κόσμος?
2: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα, γιατί είναι καθημερινές και χθες και σήμερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όσοι θελήσουν να βγουν προς τα έξω, τηλεοφόρα Αθηνών, Αθηνών Κορίνθου δηλαδή, θα συναντήσουν πρωινή εικόνα. Από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, με τις συνήθεις καθυστερήσεις που έχουμε τα πρωινά. Ισχυστού με κάτι πάνω από ένα χιλιόμετρο αναμονής, που είναι πολύ για, για αυτό το φανάρι, όπως γνωρίζεις. Και το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, κρατήσου, από τη λαχαναγορά του Ρέντι, ανατμήματα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια πάνω. Είναι μεγάλα τα προβλήματα λοιπόν. Δεν έχω εξήγηση γιατί είναι και χθες και σήμερα τόσο αυξημένοι στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Και θα κλείσω με το κέντρο. Η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή είναι η δυσκολότερη δρόμη του κέντρου.
1: Δημήτρη Κολιμιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Λοιπόν, ήρθανε τα ονόματα από... για την κλήρωση των δύο εισιτηρίων από το 1 ως 50. Κύριε Βραχνέ.
11: 49.
1: Μπράβο. Η Αναστασία με τηλέφωνο που τελειώνει σε 251 κέρδισε το εισιτήριο. Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. 5η 2 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πού στρέφονται οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη? Σε ποιον πυρήνα ατόμων αναζητούν στοιχεία που θα ξεκλειδώσουν τις έρευνες? Πώς βίωσαν τις εφιαλτικές στιγμές οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο στόχαστρο?
1: Εδώ μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια. Δηλαδή, φαίνεται καθαρά ότι αυτοί που βάλανε τα γκαζάκια θέλουν να προκαλέσουν ζημία.
2: Τι φταίνε οι οικογένειες, τι φταίνε τα μικρά παιδιά να τρομοκρατούνται εκείνη την ώρα.
3: Θα μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια? Άλλωστε, αυτό που έχουν διαπιστώσει και οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρητικών Μηχανισμών είναι ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός ουσιαστικά και στις τρεις περιπτώσεις.
0: Αυτά σε επίπεδο ερευνών. Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει μια οξία αντιπαράθεση τις τελευταίες ώρες για την τρομοκρατική επίθεση, βολές της κυβέρνησης σε κόμματα της αντιπολίτευσης για πράξεις και ρητορική που, όπως λένε, ενθαρρύνουν τέτοιου είδους φαινόμενα.
4: Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφύλιο πολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
5: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η ΕΛΑΣ?
6: Μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 2015, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 2015, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος βγήκε και προσυπέγραψε στην ουσία τις ανακοινώσεις Νίκου Μαζιώτη, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πόλας Ρούπας για τα προσφυγικά.
0: Και υπάρχει και συνέχεια σε αυτές τις δηλώσεις, θα δούμε τα νεότερα σε λιγάκι. Γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια, τους περιμένει ο Γολγοθάς των δικαστηρίων, της δικαίωσης και των αποζημιώσεων. Δύσκολη από κάθε άποψη, ούτως ή άλλως ήταν η επόμενη μέρα για όσους έμεναν στην παλικατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, τους περιμένει τώρα μεγάλος αγώνας.
7: Αυτό τώρα είναι άλλο μεγάλο θέμα που ανοίγει, το οποίο θα είναι προφανώς και δικαστικό θέμα. Δεν ξέρω, έχει να κάνει βέβαια, να προσέξετε, και αν ήταν και ασφαλισμένα αυτά τα κτίρια. Έτσι, παίζει μεγάλο ρόλο τόσο το αυτό που κατέρευσε, όσο και το έργο δίπλα, έτσι.
8: Έχει εκκαινωθεί ακριβώς σε διπλανή πολυκατοικία. Υπάρχουν προστατευτικές κορδέλες. Οι ένικοι είναι κάποιοι εδώ, έτσι έρχονται οι άνθρωποι.
0: Πηγαίνουν εκεί οι ένικοι, βλέπουν την πολυκατοικία, τα διαμερίσματα που έμεναν μέχρι προχθές. Τώρα να έχουν γίνει ίσιωμα. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όπως εχθές όμως, δυστυχώς, έτσι και σήμερα, από το πρωί δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα συχνά και τώρα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Όσοι προτίθεστε να ανεβείτε την λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως πριν φτάσετε στη λαχαναγορά του Ρέντι θα ακινητοποιηθείτε και ανατμήματα θα πάτε με αυτούς τους ρυθμούς, ανατμήματα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όσοι κατεβαίνετε, μικρότερες καθυστερήσεις ευτυχώς στο ύψος της Νέας Φιλαδελφίας και στο ύψος των ΚΤΕΛ. Και στην άλλη εθνική έχουμε την ίδια εικόνα, πρωινή εικόνα, από το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Έχουμε και κάποια συμβάντα βέβαια εσχάτως που συνέβησαν στις δύο εθνικές οδούς και στη ισχυστού. Και να σας μιλήσω για τις εναλλακτικές τουλάχιστον της Κηφισού, γιατί οι μόνες εναλλακτικές της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνοκορίνθου, είναι ή να πάτε στην περιφερειακή Γάλλιο ή τη λεωφόρο Νάτο ή βεβαίως στην Αττική Οδό. Δεν έχετε άλλες εναλλακτικές, αλλά ή της Κηφισού έχετε. Και τη Θηβών, που αν την πιάσετε κυρίως από το Αιγάλεο και πάνω είναι πολύ καλή, και η Πειραιός, αν κυκλοφορείτε φυσικά, και μετά την Αχαρνών ή την Πατησίων ακόμα καλύτερα, και βεβαίως μπορείτε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας, δεν έχει σχεδόν καθόλου πρόβλημα μέχρι πάνω την Κηφισιά. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Βεβαίως και θα δούμε όλα τα νεότερα σχετικά με την τρομοκρατική, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι ακόμα μουδιασμένη από τις επιθέσεις που προκάλεσαν και το θάνατο μιας γυναίκας, από τις τρομοκρατικές, τις δολοφονικές επιθέσεις. Οι οικογένειες που βρέθηκαν στο στόχαστρο εννοείται πως ακόμη δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό που βίωσαν χθες τα ξημερώματα, αυτό τον τρόμο, τον πανικό και την αγωνία. Θα δούμε λοιπόν, το απόγευμα στο Ιπποκράτειο υπάρχει και μια συγκέντρωση συμπαράστασης τόσο στα θύματα, τους τραυματίες εννοώ, όσο και στις οικογένειές τους. Θα δούμε λοιπόν και σε πολιτικό επίπεδο που έχει ξεσπάσει μια πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και σε επιχειρησιακό που βρίσκονται οι έρευνες αστυνομίας. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λιγάκι, θα το ανοίξουμε το θέμα στη συνέχεια, από τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός εργασίας, έριξε τη βόμβα πριν από λίγο στη Βουλή.
10: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Κρατήστε το, θα το ανοίξουμε στη συνέχεια το θέμα. Βγήκε η Κεραμέως και λέει ότι καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου που έριχνε στο 35% τη σύνταξη χειρίας. Δεν υπάρχει μείωση στη σύνταξη χειρίας. Είναι πολύ σημαντική είδηση, αφορά πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας που έπαιρναν τη σύνταξη χειρίας. Κρατήστε το στην άκρη, γιατί όπως είπαμε, το θέμα της ημέρας είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, λιγάκι να δούμε το κλίμα που υπάρχει στην πόλη, να δούμε τι έχουν πει. Μάλιστα σήμερα έκανε και μία ανάρτηση ο σύζυγος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της και πατέρας του ελέγχους της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μιλήσει και οι υπόλοιποι που δέχθηκαν επιθέσεις και στη συνέχεια θα πάμε και στις έρευνες. Γεια σου Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι Σπύρο από τη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνεις, το κλίμα στην πόλη είναι παγωμένο, καθώς η υπόθεση παίρνει εντελώς άλλες διαστάσεις μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία χθες μετά από 13 ώρες που έδινε μάχη για να κρατήσει τη ζωή, παίρνοντας πολύ σοβαρά εγκάβματα αλλά και πολυοργανική ανεπάρκεια, έχασε τη ζωή της. Όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας, εστιάζουν σε τρία άτομα, τα οποία, τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φαίνεται να προφόρησαν αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Οι δύο του βγαίνουν σε ένα μηχανάκι και ο τρίτος, ο οποίος πιθανότατα λειτουργούσε ως θειαδόρος, σφίγγει λοιπόν ο κλοιός και εντείνονται οι έρευνες για τη σύλληψη αυτών των δραστών. Την ίδια ώρα συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι υπόλοιποι τέσσερις. Η Αφροδίτη Νέστορα, που πριν από λίγες ώρες μάλιστα διεκομίστηκε από το νοσοκομείο Ιπποκράτιο προς το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Εκεί θα εξεταστεί εκ νέου από τους γιατρούς για να αξιολογηθεί η κατάστασή της και τα εγκάβματα τα οποία φέρει, για να αποφασιστεί αν εν τέλει θα νοσηλευτεί στην ειδική μονάδα εγκαυματιών που υπάρχει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ή αν θα μεταφερθεί στην κλινική πλαστική χειρουργική. Αυτό όσον αφορά την Αφροδίτη Νέστορα. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι τρεις, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και οι άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας που δέχτηκε την επίθεση, βρίσκονται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Οι δύο, ο πατέρας και ο ένας ένικος, παίρνουν αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση και εξετάζεται από τους γιατρούς του εάν θα του δοθεί εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Από ό,τι έχουμε μάθει, ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα κάνει έκκληση ώστε να πάρει το εξιτήριό του σήμερα, καταλαβαίνουμε φυσικά και τον λόγο. Ενώ από εκεί πέρα η τρίτη ένικος της πολυκατοικίας φάνηκε χθες το απόγευμα ένα οξύ καρδιακό πρόβλημα εξαιτίας πιθανότητα του στρες, όπως μας ανέφεραν οι ιατροί, και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική πτέρυγα. Ωστόσο είναι και αυτή καλά στην υγεία της και αναμένει και αυτή να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Σήμερα το απόγευμα, να σου πω ολοκληρώνοντας, είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση στις 7 από άτομα της Νέας Δημοκρατίας και τη ΟΝΕΒ, μια ανθρώπινη ασπίδα που, όπως λένε, θα δημιουργήσουν έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο ως ένδειξη συμπαράστασης αλλά και καταδίκης του τυφλού δολοφονικού χτυπήματος που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια, γράφει σε ανάρτησή του ο κ. Παναγιώτης Νέστορας. Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των Αγγέλων. Μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς. Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα. Η οικογένεια θρενούσε την απώλεια μιας κόρης, μιας ακόμη κόρης, πριν από πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό. Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, γράφει στην ανάρτησή του. Μάλιστα, ο κ. Παναγιώτης Νέστορας μίλησε πριν από λίγο και στην ΕΡΤ.
12: Είναι εγκληματίες, είναι άνθρωποι, είναι δολοφόνος. Είναι το καζάκι, είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα, σου.
0: Το καζάκι είναι σαν βόμβα, είναι σαν σφαίρα, λέει ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, και αυτό αποδείχθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο, βλέποντας τη γυναίκα του να χάνει τη ζωή της από αυτά τα γκαζάκια. Τώρα να περάσουμε στο επίπεδο των ερευνών. Μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, μας έδωσε το κλίμα από την πόλη, μου διασμένη η πόλη. Ο Γιάννος Ηλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας για να δούμε Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών σε ό,τι αφορά τους δράστες? Καλώς ήρθες, Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι. Να πούμε αρχικά το μάλλον προφανές, ότι από την πρώτη στιγμή θεωρούν οι αρχές ότι πίσω από αυτή την υπόθεση βρίσκονται ομάδες νεαρών αντιεξουσιαστών που δραστηριοποιούνται στην συμπρωτεύουσα. Να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Από εχθές αυτό που είπαν είναι ότι θεωρούν ότι οι δράστες προέρχονται από έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών της Θεσσαλονίκης, ένας πυρήνας που αριθμεί περί τα 30 άτομα, όπως μας είπαν, και που τα προηγούμενα χρόνια τα άτομα αυτά είχαν δραστηριοποιηθεί και συμμετάσχει και κινηθεί γύρω από τις δύο πιο ισχυρές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών της πόλης. Η μία από αυτές ήταν στο βιολογικό, εντός του χώρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ήταν στο κέντρο της πόλης, σε ένα κατηλημένο διόροφο κτίριο, ήταν η κατάληψη Λιμπερτάτια. Καμία από τις δύο δεν παραμένει ενεργή. Έχουν εκενωθεί και οι δύο από την αστυνομία αρχής γενομένης από το 2021 και έπειτα.
0: Δεν θέλω να μου σχολιάσεις τα ηχητικά που θα ακούσουμε, αλλά θα τα βάλω στη συζήτησή μας και στο ρεπορτάζ σου, γιατί μπορεί να σημαίνουν και κάτι. Θα ακούσουμε τον κύριο Ιωακίμοβιτς. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δέχθηκαν την επίθεση στο σπίτι του. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και μετά τον κύριο Ιωακίμοβιτς, τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στο Action, ο οποίος μιλά για αντίπεινα. Να ακούσουμε παρακαλώ αυτές τις δύο, τα δύο ηχητικά.
2: Το 2023, τόσο στο δικό μου σπίτι όσο και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη, είχε γίνει πάλι επίθεση, αλλά με μπογιές.
14: Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα.
0: Επαναλαμβάνω, τι σου λέω να πεις αν είναι
13: έτσι. Είναι εκτίμηση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Αλλά είναι χώροι που στρέφεται η προσοχή των αρχών αυτή.
13: Αυτό υπόθηκε χθες, δηλαδή στα πλαίσια του ρεπορτάζ, απευθύναμε τα προφανή ερωτήματα στους ανθρώπους που χειρίζονται την υπόθεση. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι στην Θεσσαλονίκη είναι κάπως πιο οριοθετημένος ο αντιεξουσιαστικός χώρος συγκριτικά με την Αθήνα, ο οποίος επίσης και εδώ θα είναι οριοθετημένος, αλλά εκεί είναι πιο συγκεκριμένα τα άτομα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι υποψίες και οι έρευνες στρέφονται σε έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών, περίπου 30 τον αριθμό, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν δραστηριοποιηθεί στις τάξεις γύρω από αυτές τις καταλήψεις. Οι καταλήψεις αυτές δεν υπάρχουν πια, αλλά με αυτόν τον τρόπο η αστυνομία προσδιορίζει, αν θέλεις, μια δεξαμενή υπόπτων. Από αυτήν τη δεξαμενή θεωρεί ότι είτε αυτά τα άτομα συμμετείχαν ως φυσική αυτουργή, πήγαν οι ίδιοι και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, πιθανότερο όμως ως ηθική αυτουργή, υποδεικνύοντας τους στόχους αλλά και καθοδηγώντας νεότερα μέλη και πιο φρέσκα, πιο πρόσφατα στρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δηλαδή πιτσιρικάδες οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα, αν θέλει, σε αυτό το χώρο. Γιατί αυτό? Γιατί αυτού του τύπου οι ενέργειες θεωρούνται, ας πούμε, ότι δεν έχουν ούτε απαιτούν ούτε ιδιαίτερη υποδομή, ούτε ιδιαίτερη τεχνογνωσία, ούτε και ιδιαίτερη προετοιμασία. Και αν θέλεις, αυτό είναι και το αδύναμο σημείο για τους ίδιους τους δράστες, γιατί ακριβώς για αυτό τον λόγο είναι πιο εύκολο για την αστυνομία να φτάσει στα ίχνη του.
0: Ερώτηση, οι ίδιοι είναι και στις τρεις επιθέσεις?
13: Η αστυνομία θεωρεί ότι είναι οι ίδιοι, δεν νομίζω ότι έχει κάνει και κάποιο νοηματικό άλμα εδώ μεγάλο, υπό την έννοια ότι είναι μέσα σε 17 λεπτά ή τα δύο πρώτα. Ναι, βέβαια, τα δύο πρώτα σπίτια απέχουν μεταξύ τους ένα-δύο στενά και η απόσταση, η χρονική απόσταση είναι 5 λεπτά η πρώτη έκρηξη από τη δεύτερη έκρηξη, άρα είναι στην ίδια γειτονιά, να το πούμε έτσι, οι δύο πρώτες επιθέσεις, οι οποίες ήταν στην πρώτη η ανεφλέγει ο μηχανισμός χωρίς να προκαλέσει φορά. Στη δεύτερη προκάλεσε ένα ράγισμα στο τζάμι της πιλωτής.
0: Και η τρίτη
13: σόδου
0: ήταν που είχαμε τη γυναίκα.
13: Η τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, ήταν στην πιλωτή, η πιλωτή χαμηλοτάβανη, η φωτιά εκτονώνεται στα πλάγια, πιάνει το διπλανό αυτοκίνητο, πιάνουν άλλες δύο μηχανές, οι ένικοι τρομοκρατούνται, κατεβαίνουν κάτω, εγκλωβίζεται η μητέρα της Νέστορος, η οποία παθαίνει εγκάφματα. Είναι πιθανό Πάντως, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνει η αστυνομία, τους έχει στο σημείο, σε κάποιο βίντεο προφανώς.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
13: Και γι' αυτό από χθες, υπό μορφή εκτίμησης, αλλά προφανώς δεν ήταν εκτίμηση, γιατί σήμερα διατυπώνεται και από την επισήμως, από την Δημογλίδου δηλαδή, την εκπρόσωπο, που είπε για τρία άτομα με δύο μηχανές. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει ένα μηχανάκι, ο ένας οδηγάει, ο συνοδηγός αφήνει.
0: Κατεβαίνει και αφήνει.
13: Αφήνει και υπάρχει και ένα δεύτερο μηχανάκι με τρίτο άτομο που κοιτάει ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.
0: Η επόμενη ερώτηση αυτή ήταν που ήθελα να σου κάνω. Υπάρχει μια εκτίμηση για το πού μπορεί να κινούνται αυτά τα άτομα. Έχουν υλικό, αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι απάντηση που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή.
13: Άμα την έχουμε να δώσουμε, αλλά είναι μια απάντηση την οποία εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε από τους αστυνομικούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να καταλάβω λίγο και από τα συμφραζόμενα, υπάρχει υλικό που τους έχει καταγράψει την ώρα που τοποθετούν τους μηχανισμούς. Το κρίσιμο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πας μπροστά και πίσω στο χρόνο, γιατί από εκεί που ξεκίνησαν και εκεί που κατέληξαν.
0: Γιατί τη στιγμή που κάνουν την ενέργεια παίρνουν και προφυλάξεις.
13: Θα φοράνε την κουκούλα, θα έχουν βάλει, ξέρω, θα έχουν κρύψει την πινακίδα, θα έχουν κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά εκεί από όπου ξεκινάνε, ας πούμε, θα είναι από το σπίτι κάποιου ή από την γειτονιά κάποιου ανθρώπου και εκεί που θα καταλήγουν αντιστοίχως θα έχουν αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχει πάντως και αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι υπάρχει και ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και τις επόμενες ώρες.
0: Ένα τέτοιο αισιοδοξίας για την πορεία των ερευνών.
13: Ναι, δηλαδή, αν ακούσεις την δήλωση, την τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κωνσταντίνας Δημογλίδου το πρωί, ουσιαστικά δημιουργούσε την προσδοκία ότι και μέσα στην ημέρα θα έχουμε αποτελέσματα. Να δούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, με όλο το ρεπορτάζ στο σκέλος των ερευνών. Πριν προχωρήσουμε, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι στο στούντιο μαζί μας. Πρέπει να έχει γίνει ένα σεισμός. Συγχώρεσέ με, δεν ξέρω ακριβώς πού, αλλά γι' αυτό είσαι εδώ.
15: Είναι ισχυρός σεισμός, 5,2 ρίχτερ, επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή. 5,2, επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καρπάθου, με 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος που σημαίνει επιφανειακός. Από τις πρώτες αναφορές βλέπουμε ότι πέρα από την Καρπαθού έγινε σεισμός και σε Ρόδο και σε Κάσο. Είναι κάτι το οποίο έγινε πριν από λίγα λεπτά. Ενδεχομένως να υπάρχει αναθεώρηση αυτού του σεισμού, αλλά τα πρώτα στοιχεία δίνουν αυτό από το αστεροσκοπείο Αθηνών, 5,2 ρίχτερ, επαναλαμβάνω, θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Επίσης, σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά δεν συνδέονται μεταξύ τους, είχαμε και μια μικρή σεισμική δόνηση, 4,2 ρίχτερ, 42 χιλιόμετρα ανατολικά της Ίδρας. Απλά το αναφέρω γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι έγινε λίγο αισθητός. Αλλά το βασικό είναι το 5,2 ρίχτερ.
0: Και ότι μέχρι τώρα μας λες δεν υπάρχει κάτι.
15: Δεν υπάρχει κάτι, αλλά έγινε πριν από λίγα λεπτά.
0: Οπότε είναι πριν από λίγα λεπτά.
15: Εδώ είμαστε, για να τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου για αυτά τα 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι, αλλά ούτως ή άλλως σε λίγο θα έχει νεότερα ο Γιώργος και θα σας δώσουμε τη συνέχεια αυτής της είδησης. Ακούσαμε από τον Γιάννη Σουλιώτη που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα η κυβέρνηση με τον εκπρόσωπό της αλλά και πολλά κυβερνητικά στελέχη αρχικά σε ήπιους τόνους. Μετά το θάνατο της γυναίκας, κυρίως μετά το θάνατό της, ανέβηκαν οι τόνοι, έχουν κάνει δηλώσεις πολύ αιχμηρές, έχουν εξαπολύσει ένα βαρύ κατηγορό κατά κομμάτων και πολιτικών χώρων που όπως υποστηρίζουν είτε με τη ρητορική τους είτε ακόμη και με πράξεις τους διαμορφώνουν τις συνθήκες για να αναπτύσσονται τέτοια φαινόμενα, κρούσματα βίας και τρομοκρατίας. Και μάλιστα κάποιες από αυτές τις επιθέσεις δεν είναι αόριστες, ο παραλήπτης έχει ονοματεπώνυμο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συνακτών και είχε προηγηθεί και η συνέντευξη του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυριανάκη, στο Action.
16: Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφύλιο πολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
17: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχουν, έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
0: Και υπάρχουν βεβαίως και αντιδράσεις. Θα τις δούμε πώς τις διατυπώνουν και εκπρόσωποι αυτών των κομμάτων. Γιώργος Παπακουσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
18: Καλώς σας βρήκα. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Ναι. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή η τόνη ήταν υψηλή. Ναι. Απλώς μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο
0: για το
18: της
0: θάνατο, ναι.
18: Κυρίας Νέστορος, η κυβέρνηση προσδίδει και την πολιτική διάσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι, ναι, που ξεδιπλώνεται. Ναι. Ταυτοχρόνως με τη στρατηγική μηδενικής ανοχής. Αντάμα σε αυτό μπαίνει και η πολιτική διάσταση, η οποία λέει σε διαφορετικές τοποθετήσεις, αλλά είναι κοινό το μήνυμα ότι υπήρχε μία ανοχή από τα κόμματα της αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήδη από χτες το βράδυ ανέβασε κατά τη αρκετά, θα έλεγα, το αντεσιμπέλ και προσωποποίησε
0: ναι,
18: αυτήν την ανοχή στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και την επιλογή του να επιστρέψει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό με ένα όνομα όπως είναι το ΕΛΑΣ, ιστορικά και πολιτικά φορτισμένο.
0: Και όχι μόνο αυτό, φαντάζομαι τον άκουσε και εσύ, άρχισε να λέει παραδείγματα για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαιναν σε δίκες τρομοκρατών, για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε διάφορες δηλώσεις. Δηλαδή, προχώρησε αρκετά σε αυτό το αφήγημα.
18: Και είναι η αλήθεια, Σπύρο, ότι από πλευράς της κυβέρνησης αυτή η βίβλος, όπως μου την έλεγε εμένα, κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας νωρίτερα, θα χρησιμοποιηθεί αρκούντος προκειμένου όχι να μπουν ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές, αλλά για να γίνει πράξη το ως εδώ. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, περάσαμε όσα περάσαμε, πρέπει πλέον να μπει ένα τέλος, ένα τέρμα σε αυτήν την διαδικασία.
0: Ναι, αυτά σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση που θα δούμε, επαναλαμβάνω, και μεταχειτικά από την άλλη πλευρά προς ξεδιπλώνεται. Από την άλλη, δεν ξέρω και πώς το εισπράττουν αυτό στην κυβέρνηση το θέμα, το ότι πολλοί κόσμος πια, άσε τα κόμματα, πολλοί κόσμος πια σου λέει, τι κάνετε με όλους αυτούς που κυκλοφορούν, βάζουν καζάκια, προβαίνουν σε άλλες ενέργειες. Ακόμα και τα τρικάκια. Άκουγα το πρωί και την εκπομπή του Άρη Πορτσάλτε που πηγαίνει κάποιος στο σπίτι και τρομοκρατεί την οικογένειά σου. Και εκεί ασκείται μια κριτική ότι δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει δουλειά.
18: Και υπάρχει και η αυτοκριτική πλευρά. Ότι ναι, κάναμε όσα κάναμε, δεν έχουμε κάνει όσα πρέπει να κάνουμε. Στο προσεχώς η κυβέρνηση επιδιώκει όλο αυτό το πράγμα να αποκτήσει πολύ πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εξού και η αναφορά από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ανάγκη η νομοθετική και η δικαστική εξουσία να δουλέψουν από κοινού συνολικά.
0: Άρα μπορεί να δούμε και κάποιες κινήσεις πρωτοβουλίες σε νομοθετικό επίπεδο.
18: Εννοώ ότι για παράδειγμα από πλευράς της δικαιοσύνης, εκεί το οποίο ζητούμε αυτή τη στιγμή είναι ενοποίηση των δικογραφιών. Ακούσαμε μια σχετική αναφορά από πλευράς του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι επίσης σαφές ότι η κυβέρνηση είναι σε ένα πιο ασφικτικό τόνο και προς τις αρχές να ολοκληρώσουν καταρχάς το κεντρικό ζητούμενο που είναι να συλληφθούν οι δράστες. Ακούσαμε και σχετικές πληροφορίες από τον Γιάννη Τσουλιώτη. Ταυτοχρόνως είναι σαφές ότι υπάρχει μια θεσμική πίεση προκειμένου όλος αυτός ο όγκος των δικογραφιών να ενοποιηθεί, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Και από εκεί και πέρα, εάν το νομοθετικό πλαίσιο κριθεί ανεπαρκές, που δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα εφαρμογής του νόμου, δεν αποκλείεται να δούμε και παρεμβάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Υπάρχουν ανακοινώσεις κομμάτων, υπάρχουν τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων που δέχθηκαν τα βέλη των κυβερνητικών στελεχών, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
19: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η ΕΛΑΣ?
0: Και ο κύριος Κατρίνης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Άξιον.
20: Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα διευκανθεί άμεσα. Όμως, εγώ αναρωτιέμαι, πόσα χρόνια χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη με τον οποίον ήρθε στην εξουσία τον Ιούλιο του 2019.
0: Και υπάρχει και ανακοίνωση από το κόμμα Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ώρα που ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει την τρομοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το δικασμό και την...
21: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει.
1: Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
22: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
23: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
22: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
23: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
22: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
23: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
24: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
23: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
24: Η μερούλα.
23: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
25: Μύρισε όλη η γειτονιά.
21: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
23: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
21: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
23: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
21: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
23: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
21: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
26: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
27: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
28: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Οτολίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
29: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
30: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
31: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
30: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
32: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
33: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
34: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Ευρωπαϊκή και Ατλαντική επιχείρηση γοητείας στην Άγκυρα. Είχαμε τις δηλώσεις αξιωματούχων των Βρυξελών που αποθέωναν το ρόλο της Άγκυρας. Τώρα ήρθε η σειρά, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να κάνει ακριβώς το ίδιο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι όλοι πράγματι λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας και στο στρατιωτικό επίπεδο και στο γεωστρατηγικό επίπεδο. Να σας δώσω μια ειδήση τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Είχαμε αναφερθεί πριν από λίγες ημέρες και στο Sky για έναν κωμικό. Θα μου πείτε τι σχέση έχει. Έναν κωμικό που είχε σατηρήσει το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Ναι.
2: Είχε πει ότι κάποτε ανοιχτά, τώρα είναι ένας δικτάτορας που έχει, τα έχει βρει με τον εαυτό του κτλ. Σήμερα επέστρεψε από το, ήταν στο εξωτερικό, επέστρεψε από το εξωτερικό και βεβαίως συνελήφθη. Το λέω αυτό διότι.
0: Επειδή σατήριζε τον πρόεδρο Ερντογάν. Τον ναι. Έπιασαν μόλις πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο.
2: Ναι. Αλλά αυτό βεβαίως δεν έχει καμία σημασία για την Ευρώπη ούτε για το ΝΑΤΟ. Γιατί θεωρούν ότι όλα από τη στιγμή που δεν κατηγορούν την Τουρκία ούτε για τη σύλληψη του Εκρέμη Μαμόγλου, ούτε για το διορισμό ενός κρατικού λειτουργού στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρούν ότι όλα προχωρούν πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό το λόγο και στηρίζουν και την κυβέρνηση του Ερντογάν και όσα κάνει. Γιατί θεωρούν ότι τα συμφέροντα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντικότερα από αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία κατά την άποψη της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η εικόνα στην Τουρκία. Αυτό συμβαίνει και βεβαίως ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι η Τουρκία είναι πια ζωτική σημασία για το ΝΑΤΟ. Ότι έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, επενδύει στο στρατό, έχει πολύ σημαντική αμυντική βιομηχανία και βεβαίως η σύνοδος του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική για σημαντικές αποφάσεις.
0: Μανώλη, επειδή έχουμε αφήσει λιγάκι το. Βεβαίως έρχεται στο προσκήνιο με δηλώσεις που γίνεται και από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά της Τουρκία για το θέμα των σχέσεων, δηλαδή εννοώ Τουρκίας-Ισραήλ. Είχαμε τοποθέτηση και από τον πρόεδρο Ερντογάν και από τον Νετανιάχου με ένα πεδίο που είναι η Συρία να εξελίσσεται, παρότι δεν υπάρχει στην ειδησιογραφία, να μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πεδίο ακόμη και σύγκρουσης των δύο δυνάμεων.
2: Και ένοπλη σύγκρουση, πολύ σωστά. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο, θα έλεγα, ότι επειδή οι σχέσεις, και δεν είναι μόνο προσωπικές του Νετανιάχου με τον Ερντογάν, τα κράτη του Ισραήλ και της Τουρκίας έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό αφορά και την Ελλάδα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι στην Τουρκία, επειδή βλέπουν και τα σχετικά δημοσιεύματα, τις διαρροές στον ελληνικό τύπο που λένε ότι σκάβουν τα νησιά και ότι εκεί κρύβονται και Ισραηλινά όπλα, και στην Κύπρο συμβαίνει το ίδιο και όλα αυτά, και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ παρατηρείται με μεγάλη προσοχή, και επειδή αναφέρθηκε στο μέτωπο της Συρίας, ναι, εκεί υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο μιας πολύ μεγάλης σύγκρουσης, αλλά μπορεί να επεκτεθεί και σε άλλα σημεία και εκεί χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Για τα εθνικά μας θέματα, σήμερα συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Να ακούσουμε δηλώσεις από τον κύριο Δένδια και τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση.
4: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.

0: Για το θέμα των ελληνοτουρκικών υπάρχει και μία δήλωση Σαμαρά. Βασικά ήταν με αφορμή τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος Τσίπρα, του κ. Μπίστη και Σιακαντάρη, που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο κ. Σαμαράς. Λέω ότι πρόσφατες τοποθετήσεις τους αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Και ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα. Αυτά λέει ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, ακούσατε στην αρχή του μαγκαζίνου μια πολύ μικρή δήλωση που βάλαμε. Ήταν από την κυρία Νίκη Κεραμέως στη Βουλή για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, στη Βουλή.
1: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Το πρόβλημα ήταν γνωστό. Έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος που σε όσους έπαιρναν δύο συντάξεις, δηλαδή ο σύζυγος ή η σύζυγος, όταν πέθαινε κάποιος από τους δύο, ο άλλος έπαιρνε το 70% της σύνταξής του. Υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια, που το έλεγε: ωραία, θα πάρεις το 70% της σύνταξης του αποθανόντος, αλλά σε τρία χρόνια θα πάρεις το 30%. Και πάρα πολλά σενάρια το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί πιεζόταν η κυβέρνηση ότι τι θα κάνεις. Ή θα πρέπει να τις κόψεις και να ζητήσεις αναδρομικά, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος από το 2019-2020, ή θα πρέπει να κάνεις κάτι. Και αυτό που ακούσατε είναι μια ρύθμιση της κυβέρνησης για να τακτοποιήσει το ζήτημα. Και ο Χριστός Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χριστόστομε.
2: Καλώς σας βρήκα. Χειρουργικές οι παρεμβάσεις, Σπύρο, γιατί είναι όντως πολύ λεπτό το ζήτημα.
0: Μα τι λες τώρα. Τι λες τώρα, κάποιος ο οποίος θα έβλεπε να παίρνει μια σύνταξη και ξαφνικά να του ρίξει την 50% μείωση στο κεφάλι.
2: Λοιπόν, άρα, πρώτη ρύθμιση, το πολύ άμεσα που είπε πριν να πούμε και η κυρία Κεραμέως, εννοούμε μέσα στον Ιούλιο. Δεν θα μπει Αύγουστος.
0: Ωραία.
2: Θέλουμε να το έχουν τελειώσει το ζήτημα πριν κλείσει η Βουλή. Πάμε τώρα παρακάτω για τις διακοπές.
0: Τώρα θα έλεγε κανείς, αλλά εσύ οικονομικό ρεπορτάζ κάνεις, ότι τέτοιου είδους κινήσεις καταλαβαίνεις τι κλίμα δημιουργούν.
2: Καταλαβαίνω. Και την έχω και έτοιμη την απάντηση, επειδή έλεγα ότι θα με ρωτούσες ότι αν ανήκουν αυτές οι ρυθμίσεις στο προεκλογικό πλαίσιο. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι μετρήσαμε, όπως λέει πάντοτε η κυβέρνηση, σε αυτά τα κομμάτια, και το πρώτο τετράμινο τα έσοδα από τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ξεπερνούν το στόχο κατά 517 εκατομμύρια. Και αφού έχουμε αυτά τα χρήματα, μπορούμε να πάρουμε
0: αυτή την παρέμβαση.
2: Ο κόσμος θα αποφασίσει.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κατάργηση λοιπόν περικοπών συντάξεων χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, με τον οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ακόμη καταργούνται διάφορες ρυθμίσεις του. Έχουμε κάποιον συνταξιούχο ο οποίος παίρνει και μία σύνταξη χειρίας. Μετά την τριετία, έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, και εφόσον αυτός ο συνταξιούχος δουλεύει ή παίρνει τη δικιά του σύνταξη, τότε έπεφτε κατά 50% η σύνταξη χειρίας από το 70% στο 35%. Αυτό πάβει. Mm-hmm. Ο νόμος όμως αυτός, όπως είπες στον πρόλογο σου, εφαρμόστηκε μόνο στους καημένους, σε εισαγωγικά, συνταξιούχους του δημοσίου. Οπότε 8.500 από αυτούς, με το που θα ψηφιστούν αυτές οι ρυθμίσεις, θα ξαναδούν τις συντάξεις χειρίας που λαμβάνουν από το 35% στο 70%, δηλαδή θα πάρουν μια αύξηση 50%. Οι 75.000 του ιδιωτικού τομέα.
0: 75.000 είναι η απόφαση.
2: Ναι. 75.000 του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί ο παραπάνω νόμος.
0: Και οι οποίοι ζούσαν με την αγωνία ότι μήπως έρθει κάποια στιγμή και μου πούνε: ξέρεις κάτι, όχι απλά στην κόβω τη σύνταξη.
2: Μου χρωστά και.
0: Αλλά επειδή έπρεπε να στην είχα κόψει εδώ και 4-5 χρόνια, δώσε μου πίσω και
2: δώσε μου πίσω. Δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, οπότε φεύγει και αυτή η αβεβαιότητα για αυτόν τον κόσμο. Πολύ σημαντικό. Τώρα, τι συμβαίνει με τις εθνικές συντάξεις. Μία σύνταξη αποτελείται από το εθνικό κομμάτι και το ανταποδοτικό κομμάτι. Έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλου έλεγε ότι αν είσαι ένας συνταξιούχος που παίρνεις μία σύνταξη γύρατος, μία σύνταξη αναπηρίας, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει από τη μία να κοπεί το εθνικό κομμάτι. Πριν από λίγες ημέρες ήρθε και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι ο νόμος αυτός πρέπει να επεκταθεί και στις συντάξεις ισχυρίας. Καταλαβαίνεις ότι αν εφαρμοζόταν, 122.000 συνταξιούχοι θα απειλούνταν με μείωση συντάξεων. Έρχεται τώρα λοιπόν η ρύθμιση της κυρίας Κεραμέως και του Υπουργείου Εργασίας.
0: Και επίσης λέει, το έχει προαναγγείλει νομίζω μετά την απόφαση του ΣΤΕΛ.
2: Ότι περιμένετε.
0: Καθησυχάσει, ναι, ναι. Ότι δεν θα...
2: Άρα όταν έχουμε στις περιπτώσεις δύο συντάξεων, κάποιος συνταξιούχος παίρνει και γύρατος και χειρίας, θα καταβάλλονται κανονικά δύο εθνικές συντάξεις, δεν θα υπάρξει περικοπή. Αυτά είναι πάνω κάτω. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις.
0: Κοίταξε να δεις, μέσα σε ένα μήνα, γιατί προέκυψαν δύο ζητήματα, όπως είπες, για τη συντάξη χειρίας. Καλά, το ένα έτρεχε ήδη από το απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας, που κάποιος μπορεί να έχανε τη μισή του σύνταξη, να έμενε μόνο με το ανταποδοτική, συν τις περικοπές από το 70%. Νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση που θα ηχήσει θετικά στους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας, που από ό,τι μου είπες δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή...
2: Είναι 122 και 75, 197 είναι πάνω από, και 8.500 είναι πάνω από 200.000. Δεν μιλάμε για ξεχωριστούς ανθρώπους, γιατί κάποιος μπορεί να εμπίπτει στις δύο από τις τρεις κατηγορίες.

0: στο κομμάτι αυτό, γιατί υπήρχε, επαναλαμβάνω, ο φόβος για συνταξιούχους που έπαιρναν δύο συντάξεις, έπαιρναν τη δική τους και τη χειρίας από τον ή την σύζυγο, να έμεναν ξεκρέμαστοι, να τους κοβόταν στο μισό η δεύτερη σύνταξη. Τώρα βάζει ένα τέλος αυτή την ιστορία η κυβέρνηση. Και ευθύς αμέσως στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί σήμερα στη δίκη Λιγερίδη, όσοι ακούτε Sky και βλέπετε Sky στην τηλεόραση, η δίκη Λιγερίδη είναι ένα θέμα το οποίο ακολουθούμε, γιατί θεωρούμε πως είναι μείζον ζήτημα η δολοφονία ενός ανθρώπου, η εγκληματική οργάνωση, έτσι τουλάχιστον όπως περιγράφεται από τους δικαστικούς, η οποία στη συνέχεια αποκαλύφθηκε, και δύο χαρακωμένοι γονείς που μόνοι τους δίνουν τον αγώνα για τη δικαίωση, για τη δικαίωση του παιδιού τους. Και σήμερα ήταν μια σημαντική ημέρα στην εξέλιξη αυτής της δίκης, γιατί κατέθεταν μάρτυρες, και μάλιστα και ένας μάρτυρας κλειδί, μόνο που δεν ξέρω αν έχει προλάβει να καταθέσει αυτός ο μάρτυρας κλειδί που λέμε. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και με αυτόν τον μάρτυρα κλειδί, Σπύρο, άρχισε σήμερα η συνεδρίαση. Μιλάμε για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος σε βάρος του έχουν αφήσει αιχμές αρκετοί μάρτυρες στις καταθέσεις
0: του. Νομίζω ακόμα και συνάδελφοί του, έτσι δεν είναι?
1: Αστυνομικοί, βεβαίως, μάρτυρες αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν πει ότι είχε πηγαδεύσει άτομα, ότι δεν τους επέτρεπε, τους απαγόρευε να ελέγξουν τα άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο, κάποια άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο. Είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό εγώ στην Καρουλιγερίδη, και η αστυνομική της Δημήτρια του 30χρονου. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς συνεχίζει την κατάστασή του, δέχεται βροχή ερωτήσεων από την Εύρα για τον ακριβό ρόλο που είχε εκείνο το βράδυ, ποιες ήταν οι ακριβείς αρμοδιότητες, ποιες ήταν οι κινήσεις του. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι λόγω του ότι ο αγώνας διεξήχθη μία μέρα μετά την επέτειο Γρηγορόπουλου, θυμίζουμε 7 Δεκεμβρίου του 2023, φοβόντουσαν μήπως γίνουν επεισόδια. Δεν συντόνιζε εκείνος τις δημιουργίες, όπως είπε, δεν ήταν αυτή η δουλειά του. Όσοι βγήκαν από το γήπεδο, διότι έκανε λόγο για μία οργανωμένη αποχώρηση κάποια στιγμή από το πέταλο, βγήκανε με γυμνά χέρια. Και μιλάμε, Σπύρο, θυμίζουμε, μιλάμε για τα επεισόδια που έχουν γίνει στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Είπε λοιπόν στην κατάθεσή του ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ήταν μια οργανωμένη κίνηση να βγουν έξω. 150 με 200 άτομα έφυγαν. Όσοι ήταν στο πέταλο βγήκαν. Βγήκαν ως ομάδα. Βγαίνω έξω και βλέπω ότι έτρεχαν. Φορούσαν μαύρα, δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε πρόσωπα, δεν είδα κάποιον να κρατά κοντάρι ή κάτι άλλο. Εκεί επισήμανε ότι βγαίνοντας αυτά τα 150 με 200 άτομα από το γήπεδο, δεν κρατούσαν κάτι στα χέρια τους, βγήκαν με γυμνά χέρια, όμως παρακάτω έξω από το γήπεδο λογικά πρέπει από εκεί να προμηθεύτηκαν τα πολεμοπόδια. Όταν ρωτήθηκε από την Εύρα γιατί όταν του ζήτησε επικεφαλής δημιουργίας που ήταν μέσα στο γήπεδο να βγει έξω για να μπορέσει να βοηθήσει τη δημιουργία του Γιώργου Λιγερίδη, η οποία δεχόταν επίθεση από τους αποδράστες, αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος να πω σε μια δημιουργία να βγει έξω. Το κέντρο συντονίζει, όχι εγώ, δεν ήμουν αρμόδιος να κινητοποιήσω μια δημιουργία, είπε ο μάρτυρας. Και επειδή πριν είπα, ανάφερα τη λέξη δράστες, το ότι υπήρχαν δράστες δεν σημαίνει ότι είναι και οι κατηγορούμενοι που κάθονται αυτή τη στιγμή στο εδόλιο.
0: Αντιληπτό,
1: απλά το διευκρινίζουμε, αντιληπτό, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν
0: οι δικαστές, βέβαια.
1: Έτσι, ναι. Και όχι εμείς. Ότι υπάρχει μια επίθεση, ότι δέχτηκαν μια επίθεση, ότι υπάρχει ένας θάνατος, αυτό είναι το γεγονός, αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ίδιος είπε ότι δεν είχε λόγους να φυγαδεύσει κάποιον. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας με αφορμή καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών, οι οποίοι έχουν αναφέρει ότι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά τους απαγόρευσε να ελέγξουν κάποια αυτοκίνητα, έχει ζητήσει να ελεγχθεί ο ρόλος του. Έχει ζητήσει λοιπόν να διαβιβαστούν πρακτικά τις δίκες στην εισαγγελία Πειραιά, έτσι ώστε να ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, ο οποίος καταθέτει ως μάρτυρας σήμερα. Ο πρόεδρος έχει επιφυλαχθεί, η έδρα έχει επιφυλαχθεί. Περιμένουν να ολοκληρώσουν την κατάθεσή του και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν το οτιδήποτε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, Έλενα Γαλάρη, με το ρεπορτάζ της από τις εξελίξεις σήμερα, σημαντικές εξελίξεις στη δίκη Λιγκερίδη. Και από την Έλενα Γαλάρη στη Δήμητρα Κυρανούδη, στην διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle.

0: χθες είχαμε το ραντεβού μας, αλλά μιλήσαμε για το θέμα που απασχολεί και τους εργαζόμενους και όλους τους Έλληνες, τη συνέχιση της λειτουργίας της Deutsche Welle, ώστε να έχουμε αυτή την ενημέρωση που προσφέρει. Οπότε σήμερα θα έρθουμε στο δημοσιογραφικό κομμάτι, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Να ξεκινήσω, Σπύρο, από την είδηση της ημέρας, αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξέρω.
0: Η φωτιά στο νοσοκομείο. Μιλάω εγώ πάνω σου, αν και δεν είναι πολύ δόκιμο αυτό, για να σου δώσω το χρόνο λίγο, αν μπορείς, επειδή κάνει μικρές διακοπές στο κινητό, αν μπορείς...
1: καλύτερα.
0: Έτσι και έτσι.
1: Είμαστε τώρα
0: ναι,
1: καλύτερα.
0: Ναι, τώρα πολύ καλύτερα. Μιλούσες για φωτιά σε ένα νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Να σας πω ότι ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως πάντως τα δίκτυα λόγω καύσωνα, οπότε έχουμε ακόμη προβλήματα. Λοιπόν, είχαμε στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία, στην πόλη Λούστιχλουξ, μια μεγάλη πληθαριά στο νοσοκομείο. Ξέσπασε χθες τα ξημερώματα με τραγικό πολεμισμό 2 νεκρούς, 34 τουλάχιστον τραυματίες. Μια μεγάλη επιχείρηση εκένωσης. Ήταν σε εξέλιξη μέσα από τις τότες πρωινές. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Δήμητρα, εγώ να δείξω ανοχή, αλλά νομίζω οι ακροατές αυτή τη στιγμή που κάποιοι είναι και στο αυτοκίνητο και μπορεί να έχουν και άλλα θέματα, είναι λίγο προβληματικό, τους ταλαιπωρούμε νομίζω, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατανοώ τα προβλήματα που υπάρχουν. Η Δήμητρα Κυρανόδη από το Βερολίνο. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Εξαιτίας του καύσωνα στη Γερμανία, επαναλαμβάνω, που θεωρούμε την. Είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης σε κάθε επίπεδο. Εξαιτίας του καύσωνα υπάρχουν τρομερά προβλήματα στις επικοινωνίες και τα δίκτυα. Τρομερά προβλήματα. Τα ακούσατε τώρα μέσω της σύνδεσης που επιχείρησαμε να κάνουμε. Η Δήμητρα, αυτό που θέλαμε να μας πει είναι ότι έχουν σκοτωθεί, έχουν χάσει τη ζωή τους 2 άνθρωποι και 34 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ένα νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς και επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό τον τραγικό απολογισμό. Σε μία άλλη επιχείρηση, σε ελληνικό έδαφος, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Από χθες υπάρχει αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Βόνιτσα. Να δούμε τι αποτέλεσμα έχει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα μας πει καλές ειδήσεις ο Χρήστος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς όχι, δεν είναι καθόλου καλή είδηση που θα σας μεταφέρω, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση που είχε ξεκινήσει από χθες το απόγευμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, που αναζητούσε 2 ανθρώπους, έναν 40χρονο και έναν φίλο του, οι οποίοι είχαν έρθει σε ένα φαράγγι εδώ κοντά στην Βόμιτσα. Η επιχείρηση, να σου πω, ότι ξεκίνησε χθες όταν ο φίλος του 40χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα νεκρός, ειδοποίησε τις αρχές ότι ο φίλος του και αυτός είχαν ένα ατύχημα. Έκαναν κατάβαση από ένα σημείο προς τον ποταμό, προς ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει εδώ στην περιοχή. Κάτι συνέβη εκεί, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να έχει τραυματιστεί και ο φίλος του να μην μπορεί να τον δει ενώ κάναν την κατάβαση. Άμεσα ήρθαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας και εδώ από την Ετωλοκαρνανία, αλλά και από την Πάτρα, η ΕΜΟΔΕ και η ΕΚΤΕΜΑΚ. Περίπου στη μία ώρα τα ξημερώματα, να σου πω ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν και απεγκλώβησαν από ένα δύσβατο σημείο τον φίλο του 40χρονου, ο οποίος είναι ηλικίας 43 ετών αυτός, και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εν συνεχεία στο νοσοκομείο. Πριν από λίγη ώρα, δυστυχώς, είχαμε το δυσάρεστο γεγονός, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 40χρονος μέσα στο ποτάμι, ήταν κάτω στο πυθμένα του ποταμού. Φαίνεται ότι τα νερά ήταν αρκετά δύσκολα στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι και τη νύχτα οι πυροσβέστες προσπάθησαν να τον εντοπίσουν, δεν τα κατάφεραν. Και σήμερα λοιπόν και με την βοήθεια δρόμων αλλά και με πυροσβέστες μπόρεσαν και εντόπισαν την σωρό του 40χρονου, η οποία μεταφέρθηκε τώρα στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας. Θα περιμένουμε να δούμε και την εδικαστική έκθεση που θα γίνει για την αιτία θανάτου, είτε από την πτώση από τα δράκια, είτε ενδεχομένως και από τον πνιγμό συγκεκριμένη αιτία θα είναι τώρα, αυτά θα απαντηθούν τις επόμενες ώρες.
0: Ναι, ναι, από τον νεότερο δικαστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Και διεθνείς ειδήσεις τώρα από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, που ευτυχώς οι ανταποκρίσεις έρχονται μέσω ενός άλλου διάβλου και η φωνή είναι πεντακάθαρη.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Ασκήθηκε η πρώτη δίωξη στη Γερμανία για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την επίθεση, δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Η γερμανική εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ανατίναξη των αγωγών οργανώθηκε κατ' εντολή κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Για την υπόθεση ασκήθηκε δίωξη σε βάρος πρώην Ουκρανίου αξιωματικού, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για έγκλημα πολέμου και δολιοφθορά. Πάμε τώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού επιχειρεί με ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων να δώσει όθηση στη γερμανική οικονομία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η αρχισυντάκτρια μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Σε ένα εκτεταμένο πακέτο 34 ριζικών μεταρρυθμίσεων για το συνταξιοδοτικό αλλά και το εργασιακό πλαίσιο στη Γερμανία, συμφώνησε τελικά μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Με στόχο διπλό. Από τη μία, τόνωση της γερμανικής οικονομίας και από την άλλη, αποσυμφόρηση της γερμανικής γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα, στον τομέα της στέγασης, προβλέπεται ίδρυση δημόσιας εταιρείας για παροχή προσιτής κατοικίας και αποκλείεται η απαλωτρία. Τρίωση ιδιωτικών κατοικιών από τα γερμανικά κρατήδια. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Κάναμε τα μαγικά μας και ακούσαμε πεντακάθαρη την ανταπόκριση και τις ειδήσεις από την Deutsche Welle. Όχι όπως πριν, δηλαδή τις δυσκολίες που είχαμε τη Δήμητρα. Ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
6: Γεια σου, Σπύρο.
0: Πέρασε και η Αγγλία.
6: Πέρασε, ναι. Δυσκολεύτηκε κοντά στο Κονγκό, αλλά έχει Harry Kane.
0: Να μην ακούω τέτοια για Αγγλία.
6: Τι να κάνουμε τώρα, δυσκολεύτηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει Harry Kane όμως, επαναλαμβάνω.
0: Δημιουργείται ένα κλίμα τώρα.
6: Στο 74 ήταν 0-1. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολύ καλός όμως ο ηγέτης των Άγγλων και αρχηγός. 4 γκολ έφτασε στο φετινή διοργάνωση. Γίνεται ένας χαμός γενικά με τη μάχη των σκόρερ, γιατί υπάρχει και ο Χάλαντ. 6 έχει ο Μπαπέ, 6 έχει και ο Μέση. Παρακολουθούμε μια καλή διοργάνωση γενικά, με λίγο δύσκολες ώρες. Okay, δεν μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια.
0: Και με τους Σταρ, έτσι όπως το έθεσες τώρα, μου ήρθε, και με τους Σταρ να επιβεβαιώνουν την φήμη τους.
6: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον Κριστιάνο λίγο πιο πίσω, αλλά είναι και στα 41 πλέον. Είναι λίγο φυσιολογικό. Το φοβερό παιχνίδι ήταν το βραδινό, ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Το Βέλγιο μέχρι το 84 ήταν πίσω με 0-2. Βρήκε 2 γκολ σε 3 λεπτά, έστειλε το μάτι στην παράταση και εκεί που φαινόταν ότι πάμε στα πέναλτι, το έκλεψε κιόλα με εκτέλεση στα 125 μέσω VAR με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τίλεμανς, ο οποίος έχει σκοράρει το 2-2 από άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα της Σενεγάλης και έχει βάλει και το πέναλτι, έχει κερδίσει και έχει βάλει και το πέναλτι στην εκπνοή. Κατά τα λοιπά τα ξημερώματα είχαμε και το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία 2-0. Εύκολα, παρότι έπαιζε με 10 από το 60 κάτι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τους Βόσνιους.
0: Όλοι αυτοί που ακούσαμε, που ανέφερες που κέρδισαν, έχουν περάσει στους 16.
6: Στους 16 ακριβώς. Έχουμε ένα γύρο έξτρα πλέον λόγω των περισσότερων ομάδων. Απόψε υπάρχει Ισπανία, Αυστρία στις 10 το βράδυ και τα ξημερώματα. Έχει το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία στις 2 για τους ξενύχτητες, γιατί είναι πολύ ωραίο ζευγάρι, και στις 6 για τους πρωινούς Ελβετία-Αλγερία. Κατά τα λοιπά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Μακιντάιρ στο μπάσκετ, που το περιμέναμε. Φιλικό χθες ο Παναθηναϊκός, πρώτο 4-0 τη Χέλμοντ από την Ολλανδική, από την Ολλανδία δεύτερης κατηγορίας. 4-1 νίκησε ο ΠΑΟΚ την Μπέβερεν, επίσης στο πρώτο του φιλικό στην προετοιμασία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε,
8: Κομπάνιο! Team colleague.
9: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτι!
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
12: Σκέψου, πράκτικα.
14: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
15: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
16: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
17: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
15: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
16: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
17: Φοβάμαι!
16: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
15: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
16: Μπράβο!
18: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
19: Συνεργασία.
18: Μυστήριο. Δράση.
19: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
19: Συνεργάσου με την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
18: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
21: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
22: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
21: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
22: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
20: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Για το σπίτι του μέλλοντος.
24: Για τον αγρότη του σήμερα.
23: Για τον εργολάβο του τώρα.
24: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
23: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
24: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
23: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
24: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
23: Techno Motors. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
24: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Πατρία Plus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου ως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις σε μήκος τουλάχιστον 2 χιλιόμετρων. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Σαρδιτού, τη Βασιλίση Σοφίας και τη Βασιλίση Αμαλίας προς τη Βουλή, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο ανατμήματα και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανότος χωρίς τη μείωση το 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση της σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι θετικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ αναγκάζεται έστω και τώρα με καθυστέρηση 7 ετών να εφαρμόσει τις προτάσεις του κόμματος και να καταργήσει μία από τις πιο άδικες προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σε Τούμπα και Πηλαία. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες, και κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία ανθρώπων και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης. Στο μεταξύ, κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει Νέα Δημοκρατία. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Στη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα ελληνοτουρκικά, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μέσω του καλωδίου στην Κάσο, το παράνομο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και η ανάγκη καταδίκης του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από τον κύριο Δένδια για την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων στον Εύρο, τα νησιά και την Εδωχώρα. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι τα εθνικά θέματα αποτελούν προτεραιότητα για το κόμμα. Τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα, ανέφερε σε αναρτησή του Αντώνη Σαμαράς, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή τις δηλώσεις των κυρίων Μπιστικέ και Καντάρη, που χαρακτήρισαν μονομερή ενέργεια την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο, ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Ανέφερε επίσης ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν κατευνασμό και όχι νέο πατριωτισμό. Ο κ. Σαμαράς άσκησε επίσης κριτική στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, σημειώνοντας ότι σε τηλεοπτική συνέντευξη όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Εστιτίο στη Ρόδο έγινε η σεισμική δόνηση με ένταση 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα. Η δόνηση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, πάντως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Μέσα σε 20 λεπτά τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Αναβίσου. Μέσα σε 45 λεπτά έθεσε η πυροσβεστική υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σοχολαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε όταν όχημα βγήκε από την πορεία του και ανεφλέγει. Σε συλλήψεις οπαδών στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας προχώρησε χθες η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 10 άτομα οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σήμερα από τη Γαδά στον εισαγγελέα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, εμπρισμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, εκβίαση καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων, αλλά και περί ναρκωτικών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας. 3 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα φυσικά. Αυτή η γνωστή παρέα, τα παιδιά της αλλαγής, όπως ξέρετε πολύ καλά, η κυρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθά στα μικρόφωνα εδώ πέρα. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός εδώ μας συντονίζει ηχητικός, το καλό μας το παιδί. Η Σοφία η Καλαβρού είναι εδώ στην επιμέλεια του της εκπομπής. Η Σοφία Καλαβρού είναι. Όχι, ο Πέτρος είναι. Πώς πού είναι η Σοφία. Μέσα την είδα η Σοφία. Ο Πέτρος ο Κυρκυλής, ο πατέρας των τελευταίων ετών, είναι μαζί μας εδώ φυσικά και θα συντονίσει τούτη την εκπομπή. Και η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Ανάσα δεν μπορούμε να πάρουμε γενικώς. Δεν γίνεται να πάρουμε. Είχαμε προχθές την πολυκατοικία. Χθες είχαμε τα χειρότερα, αυτή τη δολοφονική επίθεση, τη φασιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με μια γυναίκα νεκρή. Και σήμερα έχουμε και ένα σεισμό. Δηλαδή, τι άλλο. Βλέπω εδώ πέρα οι αναφορές είναι ότι είχε ζημιές. Κύριε Κυρκυλή, να επικοινωνήσουμε με την Κάρπαθο, αν μπορούμε. Και αν έρθει και ο κύριος Κεραμιτζόγλου, καλό θα είναι να μας πει 5 κουβέντες για το σεισμό. Τι ακριβώς συμβαίνει. Να οργανωθούμε λιγάκι. Θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε τι έγινε εκεί. Θα κάνουμε και τα σχόλιά μας, γιατί πραγματικά είναι. Εντάξει, αποδεικνύεται ότι τα γκαζάκια, κάποιοι που το θεωρούν πλάκα, δεν είναι πλάκα. Το έχετε καταλάβει πια, έτσι. Φαντάζομαι το καταλάβαν και αυτοί. Μάλλον το κατάλαβαν. Η επαναστατική γυμναστική δεν είναι πλάκα. Άλλο τα χαρτάκια, άλλο τα τρικάκια, άλλο εμπογές. Τα πήκα αυτά φασιστική ενέργεια όταν είσαι σπίτι, προφανώς. Αλλά όταν βάζεις γκαζάκι, μπορεί να σκοτώσεις. Και τελικά σκότωσες. Και τελικά, από εδώ και πέρα. Θα δούμε και τι γίνεται προφανώς και με τις έρευνες της αστυνομίας, γιατί υποτίθεται ότι έχουν πει και από νωρίς το πρωί ότι είναι θέμα ορών η σύλληψη των δραστών, των τριών δραστών. Θα το δούμε και αυτό. Ευχόμαστε να γίνει, όχι για να γίνει κάτι για τις δικές μας εκπομπές, ευχόμαστε να γίνει τώρα. Χθες έπρεπε να γίνει, αλλά ευχόμαστε να γίνει τώρα για τη σύλληψη αυτών των τύπων, των φασιστών που θεωρούν ότι κάνουν επαναστατική γυμναστική επειδή βάζουν γκαζάκια σε σπίτια πολιτευτών της κυβερνώσεως παράταξης. Άκουσον έτσι. Άκου πώς είχε η κατάσταση. Θα πάμε στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου τώρα όμως. Γιατί έχουμε και ένα σεισμό, από τον οποίο τον ακούσαμε πριν κάνα μισάωρο περίπου. Και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου ήταν εδώ και είχε όλα τα στοιχεία για την Κάρπαθο. Ένα σεισμό ο οποίος είναι ισχυρός, έτσι, Γιώργο.
1: Ναι, είναι ισχυρός. 5,2 ρίχτρε μας το δίνει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Είναι 11 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά από την πόλη της Καρπάθου. Είναι θαλάσσια περιοχή. Το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ζημιές έως τώρα. Δηλαδή, μίλησα και με τον αξιωματικό υπηρεσίας του πυροσβεστικού σώματος στην Κάρπαθο. Δεν έχει αναφερθεί ζημιές.
0: Καλό αυτό.
1: Αλλά έχει γίνει αισθητός.
0: Παρακολουθήθηκε, ναι. Έβλεπα κάποια μηνύματα που μου στέλνανε και εμένα εδώ πέρα ότι και τα σούπερ μάρκετ το νιώσανε κανονικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Και με μεγάλη διάρκεια από Λασίθι, Ηράκλειο, Κρήτης, Κάσου, Κάρπαθο, Ρόδο και πολλές αναφορές από Τουρκία. Είναι από τη Μούγλα εκεί που πάρα πολλές αναφορές, σχεδόν τριπλάσιες από ό,τι από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί πέραν και άλλος πληθυσμός, πολύ περισσότερος.
0: Σωστά.
1: Και με πολύ τουρισμό. Το θετικό είναι ότι δεν είχαμε ζημιές. Το παρακολουθούν όμως οι επιστήμονες, γιατί και πριν από λίγες μέρες είχαμε μια σεισμική δόνηση αντίστοιχου μεγέθους στην ίδια περιοχή, στον ίδιο εστιατόριο.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Πριν από λίγες μέρες.
0: Δεν το είχα στο μυαλό μου. Ναι. Δηλαδή, είχα στο μυαλό μου ότι είχα μια δόνηση πάλι στην ίδια περιοχή, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι είναι στην Κάρπαθο. Και τώρα που
1: ναι.
0: το συνδυάζω
1: πριν από λίγες μέρες.
0: Πάλι πεντάρι ήταν.
1: Πάλι 5,2 το ίδιο.
0: Α, ήταν ακριβώς ίδια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ίδιος εστιακός χώρος, εντάξει, είναι μια περιοχή που δίνει σεισμού. Το λένε και οι επιστήμονες, είναι το νότιο-ανατολικό τμήμα του ελληνικού τόξου και γίνονται οι περισσότεροι σεισμοί στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι αυτή είναι η χώρα μας με τους σεισμούς, με τη γεωλογία της και όλα αυτά.
0: Βλέπεις και τη διαφορετική αντίδραση, αυτό που λες, που όπως ξεκίνησες με την Τουρκία, είναι διαφορετική αντίδραση στην Τουρκία. Και η Τουρκία είναι σχεδισμένη από σεισμούς, αλλά επειδή έχουν τραύματα από τους σεισμούς, με χιλιάδες νεκρούς.
1: Είναι και άλλη ποιότητα κατασκευών.
0: Και αυτό.
1: Λέμε και αυτά.
0: Γι' αυτό το λόγο έχουν χιλιάδες νεκρούς, γιατί οι κατασκευές τους ήταν τσιγαρόχαρτα. Πέφτανε τα κτίρια για πλάκα δυστυχώς.
1: Εδώ λοιπόν στη χώρα μας έχουμε και καλούς μηχανικούς, με εξαίρεση βέβαια την υπόθεση.
0: Έχουμε και αυτό το φρέσκο τώρα.
1: Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά έχουμε πολύ καλούς μηχανικούς, κάνουν γερά κτίρια και γι' αυτό λοιπόν δεν είχαμε, παρόλο που ήταν ένας ισχυρός σεισμός, δηλαδή ένα πεντάρι σε κάποια άλλη χώρα θα είχε σοβαρές επιπτώσεις.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε καλά, πάμε καλά, αλλά το παρακολουθούν οι επιστήμονες με την έννοια ότι επιμένει ένα παρόμοιο μέγεθος μετά από λίγες μέρες, να το παρακολουθούν και να δουν και ποια θα είναι και η μετασεισμική δραστηριότητα, γιατί μιλάμε για επιφανειακό σεισμό στα 13 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, που σημαίνει ότι θα έχει κάποιους μετασεισμούς και ένα τεσσαράκι μπορεί να το βγάλει δηλαδή.
0: Ναι. Να πούμε πάντως, Γιώργο, μιας και σε εδώ βάζω την ευκαιρία και επειδή μιλήσαμε πολύ για τα πετράλαινα, γιατί ήσουν εδώ από την πρώτη στιγμή για αυτό που είδαμε στο κτίριο. Το κτίριο που έπεσε, μια χαρά ανθεκτικό ήταν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν είχε καμία ζημιά. Δηλαδή η κατασκευή ήταν καλή. Επειδή κάποιοι πάνε να τα ρίξουν στο κτίριο που έπεσε, επειδή είναι η εύκολη λύση τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, ναι. Το κτίριο που έπεσε μια χαρά. Είχε αντέξει περίπου 50 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν εκεί, είχε αντέξει σεισμούς, το σεισμό το 99. Τα είχε αντέξει όλα αυτά. Ναι.
1: Αυτό το οποίο έγινε, για μια που μπήκαμε σε αυτή την κουβέντα, αυτό το οποίο έγινε, πήγαν οι μηχανικοί για να σηκώσουν τη νέα οικοδομή,
0: ναι,
1: να κατεδαφίσουν το παλιό διόροφο, να σηκώσουν τη νέα οικοδομή, και αν είδατε τα μηχανήματά τους ήταν εκεί με την πρέσα και την μπετονιέρα, mm-hmm, για να κάνουν τοιχείο αντιστήριξης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι εκεί τρύπησαν, γιατί έπρεπε να είχαν γίνει πρώτα οι γεωλογικές τομές, το είχαμε πει και εκείνη την ημέρα, mm-hmm, οι γεωλογικές τομές για να δουν οι μηχανικοί της νέας κατασκευής του πενταόροφου κτηρίου, mm, που πατούν τα πέδιλα και οι κολόνες των διπλανών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτό που έπεσε, είναι και το άλλο δίπλα. Το οποίο και αυτό, βέβαια, από ό,τι μαθαίνω, εκενώθηκε.
0: Εκενώθηκε, λοιπόν, δεν κατοικήθηκε χθες το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Ανησυχία προφανώς μεγάλη. Και είναι και πολύ λογικό. Ήταν η πρώτη ερώτηση που κάναμε.
1: Χθες
0: το πρωί, όταν μιλούσαμε με τους ανθρώπους που πήγαιναν εκεί στην περιοχή, αφού είχε πέσει το κτίριο και αφού είχαμε εξασφαλίσει και διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένας νεκρός μέσα, ήταν τα υπόλοιπα κτίρια. Γιατί εντάξει, έπεσε μια πολυκατοικία όπου έγινε μεγάλη ζημιά αυτή. Υπάρχει μια πολυκατοικία που ήταν κολλητή μαζί.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται να μην έχει επιπτώσεις αυτή η πολυκατοικία. Ή τουλάχιστον πρέπει να ελεγχθεί.
1: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Για να σηκώσεις πέντε ορόφους,
0: ναι,
1: θέλεις, πρέπει να γίνει και διπλό από κάτω γκαράζ, mm-hmm, δηλαδή γκαράζ δύο ορόφων, που σημαίνει πολλά σκαψίματα, πολύ βάθος, το οποίο δεν ξέρουμε, γι' αυτό λέμε πρέπει να κάνουν οι μηχανικοί γεωλογικές τομές για να βλέπουν πού πατούν τα πέδιλα και οι κολόνες των γειτονικών κτηρίων σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι γίνεται η δουλειά. Τώρα, γι' αυτό, αν θέλετε, και ο εισαγγελέας, οι ποινές που επιβάλλει είναι παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας στους συλληφθέντες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να δούμε να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους. Είναι πολύ σημαντικό. Και η αποζημίωση πρέπει να βαρύνει τους ανθρώπους που έκαναν τα λάθη.
0: Την εταιρεία.
1: Και έπεσε, έτσι είναι το σωστό.
0: Την εταιρεία της επικλαδίας που έκανε τη ζημιά.
1: Γιατί έχουν γίνει παρόμοια περιστατικά. Ναι, μεν το σπίτι δεν έπεσε, αλλά πήρε κλίση. Έγιναν ζημιές. Και μάλιστα βλέπαν και κάτι κυρωγμές μέσα στα σπίτια τους που ζούσαν και όλα αυτά. Και σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Πιστή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Θα πρέπει λοιπόν και οι πολεοδομίες των Δήμων να ελέγχουν τέτοιου είδους κατασκευές. Όταν χτίζεις πέντε ορόφους στα πετράλωνα, πρέπει επί τόπου να βρίσκεται και μηχανικός πολεοδομίας να ελέξει. Εφαρμόζεται η οικοδομική άδεια, εφαρμόζεται το στάδιο κατεδάφισης του παλιού κτηρίου, εφαρμόζονται τα σκαψίματα, εφαρμόζεται ποιότητα από το αμπετό. Γιατί είναι και αυτό βασικό. Να βλέπεις λοιπόν το τι ποιοτικά υλικά υπάρχουν και πώς γίνεται σωστά η κατασκευή και η ανέργεια ενός μιας νέας πενταόρυφης πολυκατοικίας.
0: Και τα πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα, πόσα ερωτήματα προκύπτουν.
1: Φυσικά.
0: Γιατί
1: ναι,
0: εσύ,
1: ναι,
0: όταν πας στο σπίτι αυτό και μένεις μέσα στο σπίτι, θα θεωρείς αυτονόητα όλα αυτά, ότι αυτά έχουν γίνει όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: και θα θεωρείς αυτονόητα.
0: Και τελικά. Ναι, και τελικά.
1: Σου πέφτει ένα σπίτι, λες, σαν να κάνει το παιδί μας, σαν να κάνει ένα παιδί. Μια κατασκευή, μια κατασκευή από άμμο,
0: ναι, ναι,
1: και τελικά του έρχεται ένα κύμα και τη ρίχνει.
0: Και τη διαλύει.
1: Λοιπόν,
0: σκεφτείτε το συνέστημα, το λέγαμε την πρώτη στιγμή προχθές, το συνέστημα των ανθρώπων που φύγαν το σπίτι τους το πρωί, πήγαν στη δουλειά τους και γύρισαν και είδανε συντρίμια.
1: Μα είναι τρομερό. Δεν μπορείς. Δηλαδή, χάνεις
0: τη γη κάτω τα πόδια.
1: Χάνεις το σπίτι σου,
0: χάνεις
1: τα πράγματά σου, κόπη μια ζωή. Αναμνήσεις μια ζωή, ναι, δηλαδή όλα αυτά είναι τώρα χαμένα, ναι, μέσα στα μπάζα και στα ερήπια. Δηλαδή να μπούμε στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, των 7 οικογενειών που ήταν εκεί πέρα και μέναν σε αυτά τα διαμερίσματα, το τι περνάνε αυτή τη στιγμή. Όσο, ό,τι και να τους δώσεις, ό,τι και να τους προσφέρεις, πήγαινε τους στα μεγαλύτερα παλάτια να ζήσουν, θα έχουν στο μυαλό τους τους κόπους μιας ζωής που τώρα είναι χαμένοι μέσα στα μπετά.
0: Σωστό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχουμε κάτι νέο τώρα για το σεισμό, προφανώς εδώ είμαστε. 5,2 λοιπόν, ταρακούνησαν την Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή, Δωδεκάνης αλλά και Τουρκία. Δεν έχουμε αναφορές για τραυματισμούς αρχικά,
1: ούτε
0: για ζημιές. Οπότε προχωράμε μια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στα Δωδεκάνησα. Πάμε, Γιώργο, άμα θες μείνε μαζί μας για τον σεισμό. Για τον σεισμό που είχαμε, γιατί μόλις με ενημέρωσε ο Πέτρος Κυρκυλής ότι έχουμε μαζί μας τον αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσων, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου. Να δούμε λίγο τι έγινε με αυτό το σεισμό. Γιατί ήταν ισχυρός ο σεισμός και ήρθε ένας δεύτερος σεισμός, κύριε Ευστρατίου. Μετά, πριν από λίγες μέρες, είχαμε πάλι ίδια ένταση σεισμό στην περιοχή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το σεισμό, αρχικά τραυματισμούς και ζημιές, να μας πείτε.
1: Όχι, δεν έχουμε καμία αναφορά. Έχουμε μιλήσει και με την πυροσβεστική υπηρεσία και με το επαρχείο μας εκεί. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Κοιτάξτε να δείτε, τότε ανησυχία τα δικά μας, επειδή συνήθως είναι γύρω-γύρω θάλασσα και υπάρχει η θάλασσα, αυτό μας σώζει έτσι πολλές φορές.
0: Σωστό. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν είχαμε καμία αναφορά, όλα καλά όπως και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ούτε ζημιές, ούτε τίποτα, έτσι.
1: Ούτε ζημιές, όχι, όχι.
0: Πάντως ήταν και αυτός ένας δυνατός σεισμός.
1: Ήταν αισθητός και στη Ρόδο, ναι.
0: Και στη Ρόδο, μάλιστα.
1: Στη Ρόδο.
0: Οι ειδικοί λένε ότι, εντάξει, επανεμβάλλευση του φαινομένου, το ίδιο φαινόμενο, ένα ρήγμα.
2: Ναι, το παρακολουθούν.
0: Το παρακολουθούν προφανώς.
2: Ναι,
0: λοιπόν, άρα αφού δεν έχουμε ζημιές, δεν έχουμε τραυματισμούς, συνηθισμένοι είστε από όλα αυτά.
1: Συνηθισμένοι είμαστε, ναι, είναι ακριβώς αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο καλό. Άρα, Γιώργο, ρωτάμε κάτι άλλο του κύριου Ευστρατίου.
2: Με τον τουρισμό πώς πάμε?
1: Με τον τουρισμό πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Εκεί πάντως οι ξένοι, γιατί συνήθως κάποιοι ξένοι, Άγγλοι, Γάλλοι, δεν έχουν συνειδήσει σεισμούς.
0: Δεν τα ξέρουν αυτά. Οι τουρίστες δεν τα ξέρουν αυτά. Εμάς μας βλέπουν άνετος και χαλαρούς. Ο κύριος Ευστρατίου είναι πολύ άνετος. Έχουμε 5 ρίχτερ.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Κατάσταση έτσι και το νησί εδώ, ειδικά στη Ρόδο, είναι γεμάτο. Όλα καλά πάνε. Όλα καλά.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Ευστρατίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά τα Δωδεκάνησα. Δεν έχουμε καμία αναφορά για τραυματισμό αρχικά και για ζημιά στο νησί της Καρπάθου.

0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Γεια σου, την καλησπέρα μου στη φίλη μας, την Κορίνα Γεωργίου. Να πούμε το καλό μας το κορίτσι που είναι στην παρέα μας τώρα. Γεια σου, Κορίνα μου. Λοιπόν, και στέλνει τα μηνύματά της μετά με τις παρατηρήσεις που κάνει και την ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω και την κυρία Σούζη ετοιμάζεται σιγά-σιγά. Θα μας τα πει σε λίγο, λίγο μετά τις και μισή για το τι συμβαίνει με τον καιρό. Γιατί πολύ ζέστη έχει σήμερα, ρε παιδάδερφε. Πολύ ζέστη, πραγματικά. Να φουλάνουν τα air condition. Μια και βλέπω τώρα και τα air condition, πριν πάμε και στους δρόμους, βλέπω μια είδηση τώρα που παίζει παντού. Στη Γαλλία γίνεται χαμός με τα κλιματιστικά. Και ήταν αναμενόμενο, ρε παιδιά. Παίρνουν κλιματιστικά μονάδες, χωρίς προφανώς τη μονάδα την εξωτερική που έχουμε εμείς, εννοείται. Παίρνουν αυτά τα μηχανήματα, τα οποία είναι ένα μηχάνημα, το βάζει μέσα στο σπίτι και δροσίζει προφανώς. Και θα δροσίζει και πολύ. Εδώ δροσίζουν οι ανεμιστήρες. Δεν ξέρανε. Τώρα θα ξέρουν όμως. Τώρα γνωρίζουν πολύ καλά. Και τώρα πια θα έχουν ένα κλιματιστικό μέσα στο σπίτι για τέτοιες μέρες. Που θα έχουν συχνά πια τέτοιες μέρες. Δεν είναι ότι δεν θα έχουν, θα έχουν τέτοιες μέρες, γιατί αλλάζει πια ο καιρός. Το καταλάβαμε. Θυμάστε πέρυσι πριν 2 χρόνια, και το λέω συνέχεια αυτό το παράδειγμα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Πέρυσι και μου είχε κάνει εντύπωση και τότε. Πέρυσι πριν 2 χρόνια συζητούσαμε για πολύ ζέστη, ακραία ζέστη με θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη. Στην Γερμανία, και ήταν όλοι έξω στα πάρκα, δροσίζονται κτλ. Λένε δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ήρθαν τα 40 φέτος. Και ίσχυσαν πραγματικά. Και όχι μόνο ίσχυσαν, είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς, γιατί δεν έχουν και καμία εκπαίδευση για να μπαίνουν στα ποτάμια, στις λίμνες, όπου προσπαθούσαν να δροσιστούν. Λογικό να δροσιστείς, αλλά δεν ξέρεις τι έχει μέσα η λίμνη και το ποτάμι. Και λέγανε δεν έχει και ναυαγό σώστες. Πώς να έχει. Να μοιραστούν τα ρίχνια τους, θα αρχίσουν να βουτάνε στα ποτάμια και στις λίμνες. Δεν γίνεται. Και είχε χιλιάδες, είχε πάνω από 1000 νεκρούς. Σε Γαλλία, στην Ισπανία.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού. σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Πώς άλλη μου. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας που ανήκειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μαρινάκης κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης. Αισθητήριο στη Ρόδο έγινε η σεισμική δόνηση 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα από τις 6 ως τις 8.30 στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκομοσία των νέων ανθίπος μιναργών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά του νομού, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: υπάρχουν πολλά προβλήματα στους δρόμους. Τα ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων. Θα πούμε και σε λίγο κι εμείς να δώσουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Αττική. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα εσείς, 210-4800-170-174. Ακόμη να πούμε ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr στα μηνύματα. Στο πες την άποψή σου, μπαίνετε μέσα, τη γράφετε την άποψη, την υπογράφετε και τη διαβάζουμε εδώ. Και αν θέλετε ερωτήματα για τη Χριστίνα, τώρα που προλαβαίνετε.
1: Γεια σας.
0: Που είναι εδώ μαζί μας το Χριστινάκι μας, η κυρία Χριστίνα Σούζη φυσικά. Γεια σου, Χριστίνα μου. Πώς είσαι?
1: Κανείς.
0: Μια καλησπέρα στον Τάκη Αντολαγωνή που είναι μαζί μας.
1: Γεια σου, Τάκη.
0: Έχει στείλει ένα τεράστιο κείμενο. Τάκη, το διαβάσω, θα βγάλω ένα ρεζουμέ σε λιγάκι. Λοιπόν, να σε καλά, Τάκη μου. Ο Δημήτρης Χατζής στέλνει ένα μήνυμα το οποίο δεν έχω την απάντηση, αλλά θα το ψάξω, να σου πω την αλήθεια. Δεν το λέω καν στον αέρα για να ψάξω να δω την απάντηση. Μην το πω έτσι στον αέρα γενικώς. Ενδιαφέρεσαι για αποφυλάκηση ενός συγκεκριμένου. Εντάξει. Λοιπόν, να σταματήσουμε. Ο Κωνσταντίνος λέει να κάνουμε τους μηχανικούς. Δεν κάνουμε τους μηχανικούς, αδερφέ. Λέγαμε τα αυτονόητα, λέμε για τις πολυκατοικίες. Άλλοι ζητάτε ονόματα από την εταιρεία που έκανε τα έργα δίπλα στην πολυκατοικία σε Πετράλωνα. Έχουν βγει την πρώτη μέρα αυτά τα ονόματα. Γιατί σε τι χρησιμεύει να τα παραλαμβάνουμε, ότι είναι ο Νίκος, ο Κώστας ή ο Γιώργος? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Ναι, είναι και εταιρεία συγκεκριμένη. Δηλαδή, έχουμε μπει στα site, έχουμε βρει τα έργα της και τα λοιπά. Τα έχουμε βρει όλα αυτά. Όλοι και τα έχουμε δείξει κιόλας. Δεν είναι ότι τα έχουμε βρει. Όλοι τα έχουμε δείξει. Λοιπόν, Χριστίνα μου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι
0: Ζεστούλα έχει σήμερα.
1: Δεν έχει ζέστη τόση. Η υγρασία έχει.
0: Έχει,
1: Ναι, γιατί και ιδίως εδώ.
0: Ειδικά εδώ κάτω, ναι.
1: Εδώ κάτω, επειδή είναι άβρα, έχει βγάλει από το Σαρονικό, το καταλαβαίνουμε χειρότερα. Και η άβρα μπαίνει μέχρι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε νομίζεις ότι έχει περισσότερη ζέστη. Δηλαδή αισθάνεσαι χειρότερα.
0: Αυτό μάλλον. Γιατί εγώ,
1: όχι, εντάξει, σίγουρα. Γιατί αντί στα νούμερα, είναι. Η Τρίτη ήταν η χειρότερη μέρα. Η Τρίτη είχε και 36 και 37.
0: Ναι.
1: Είχε βγάλει σε κάποιες περιοχές της Αττικής. Τώρα δεν είναι πάνω από 34 βαθμούς. 35 το πολύ και 34 δηλαδή. Και αύριο επίσης 33 με 34 βαθμούς.
0: Κανονικά για την εποχή δηλαδή.
1: Ναι, και ακόμα καλύτερα θα είναι το Σαββατοκύριακο που δεν θα ξεπεράσει τους 33. Πώς να σου πω. Και θα πιάσει και βοριά στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή κυρίως θα ενισχυθεί. Οπότε θα είναι πολύ πιο ευχάριστα. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά.
0: Ασπέτα, επιβεβαιώνεσαι άμεσα.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Κάθριν, έριξε βροχούλα στην Ερυθρέα τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πριν 5 λεπτά μας το στείλανε. Και έριξε βροχούλα και στα Βρυλίσια, η μέρα τα Βρυλίσια πριν 5 λεπτά έβρεξε για λίγο εδώ. Για λίγο.
1: Ωραία. Ναι. Και αύριο το ίδιο. Και εδώ στην Αττική και σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, έτσι, μπορεί να έχει κάποιες μπόρες. Είναι η απογευματινή αστάθεια, η οποία, εντάξει, αυτό δεν κάνει καταστροφές, δεν κάνει, πώς να σου πω, είναι, εντάξει, για μένα είναι καλές.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Χρησιμεύουν, ε.
1: Βέβαια. Άρα. Δεν πιάνει φωτιές. Έχει υγρασία το έδαφος κάτω.
0: Ναι.
1: Δεν, άμα είναι, και άμα βγάζεις κεραυνούς οι οποίοι δεν είναι ξηροί, αλλά είναι, πώς να σου πω, μέσα με νερό μαζί, τότε πραγματικά είναι πολύ καλό να έχει ακόμα βροχούλες στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Τα νησιά δεν έχουν καμία σχέση. Ήλιο. Και τώρα έχουν και πολύ χαμηλούς ανέμους. Δηλαδή έχουν 3-4 μποφόρ. Το Αιγαίο έχει 3-4 μποφόρ. Δεν υπάρχει. Όποιος είναι.
0: Καλύτερη περίοδος για διακοπές.
1: Χθες και σήμερα ήταν τέλεια.
0: Ακόμα και στα νησιά που λησομανάει δηλαδή τώρα.
1: Χθες, σήμερα και αύριο τίποτα. Δεν έχει τίποτα.
0: Έλα.
1: Θα ενισχυθούν Κυριακή, Δευτέρα. Και από την Τρίτη, από ό,τι φαίνεται, πάλι όποιος είναι σε νησί στο Αιγαίο θα το ευχαριστηθεί.
0: Ποιος ήταν την Τρίτη σε νησί μου έρχεσαι?
1: Πού ξέρεις, έχω αρχίσει άντης, παιδάκι μου.
0: Η αλήθεια είναι πήγαμε στο λιμάνι αυτή τη εβδομάδα και βλέπαμε κυρίως νεαρό κόσμο να φεύγει κάτι τετραήμερα πενθήμερα και να λένε πέντε μέρες
1: πάρω. Εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν πάρει άδεια το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
0: Παλιά θυμάσαι, δεκαήμερα τα μοιράζαμε, φεύγανε 1η Ιουλίου κανονικά.
1: Ναι.
0: Τώρα θέλουν να φύγουν όλοι Αύγουστο.
1: Άρα λοιπόν είναι η άλλη εβδομάδα, είναι καταπληκτική για να κάνεις διακοπές.
0: Ακούτε, το ακούτε αυτό. Ακούστε τώρα τι λέει η Χριστίνα. Και όχι μόνο Κυκλάδες, όλη τη χώρα.
1: Ναι,
0: αλλά κύριος Κυκλάδες, λες.
1: Ναι.
0: Σκέψου όμως τώρα, δηλαδή αν το κάποιος θα ξακούει τώρα, και θα πάρει άδεια σε πολύ καλή εβδομάδα και θα περάσει πολύ ωραία, δηλαδή θα έχει καλό καιρό. Και δεν θα επιβαρύνει καθόλου και τη δουλειά του. Γιατί θα πει, θα φύγω εγώ αρχές Ιουλίου.
1: Ποιος
0: θέλει να φύγει αρχές Ιουλίου?
1: Έλατε.
0: Όλοι τον Αύγουστο θέλουν να φύγουν.
1: Και επίσης να πω ότι το Σάββατο θα είναι μια λίγο περίεργη μέρα, γιατί είναι ένα χαμηλό από τα νοτιοδυτικά το οποίο θα ανέβει λίγο προς τα πάνω. Όχι πολύ, λίγο. Αλλά αυτό το λίγο αρκεί για να βγάλει βροχές από τη Στερεά και νοτιότερα. Στερεά, Πελοπόννησο, Ιόνιο και ίσως λίγο και την Κρήτη. Αλλά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Και περισσότερες φαίνεται πως θα είναι οι βροχές στην Πελοπόννησο. θα βρέξει και στην Αττική από ό,τι φαίνεται το Σάββατο, το απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα.
0: Περίεργη μέρουλα.
1: Περίεργη μέρα, περίεργη.
0: Μάλιστα. Mm. Τώρα βλέπω για την αυριανή πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς, στο χάρτη που βλέπω
1: τρία,
0: για αύριο.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος,
0: είναι τρία, ναι, κίτρινο, αλλά είναι στη μισή χώρα πάλι.
1: Ναι, πάλι.
0: Δηλαδή από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω, και τα νησιά όλα, μέχρι και Βόρειο Αιγαίο, είναι όλα επικίνδυνα. Εκτός από τις Κυκλάδες και Αρκαδία κτλ. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι στο 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
1: Ακριβώς. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο όταν φυσάει και υψηλές θερμοκρασίες και όπου υπάρχει ξηρασία. Είναι πολύ εύκολο να πιάσει.
0: Μα και χθες. Πάλι κίτρινο ήταν στη Φθιώτιδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή κάποια φορά δεν το δίνουμε σημασία, επειδή δεν είναι πολύ υψηλή η κατάσταση συναγερμού, ήταν κίτρινο και η φωτιά ήταν δύσκολη.
1: Για εσά,
0: στην περιοχή που δεν μπορεί να πάει αυτοκίνητο.
1: Έπεσε σε μία. Να σου πω πώς έγινε, πώς ξεκίνησε. Από τι έμαθα.
0: Για πες.
1: Ξεκίνησε από κάπου, ξεκίνησε εκεί από ένα. Σε δασική έκταση ήταν και μπήκε σε μια χαράδρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο άνεμος την ώρα που έπιασε φωτιά ήταν βορειοανατολικός 3 με 5 μποφόρ, 3 ρηπές 5, αλλά μόλις μπήκε στη χαράδρα, γι' αυτό σας παίρναν τηλέφωνο και σας λέγανε ότι έχει άνεμο αρκετά ενισχυμένο. Και ενισχύθηκε επειδή μπήκε μέσα σε μια χαράδρα. Και έγινε αυτομάτως δύσκολη και η φωτιά. Και έφυγε αμέσως.
0: Αυτό μας το είπε και ο Απόστολος Έλληνας. Λόγω της φωτιάς έγινε όλο αυτό, δηλαδή που μπήκε μέσα εκεί.
1: Ναι. Και μπήκε μέσα στη χαράδρα, έγινε αυτό που έγινε και γι' αυτό όλα τελικά τη μαζέψανε χωρίς να έχει πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Αυτές είναι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές.
1: Πάρα πολύ δύσκολες.
0: Γιατί δεν φτάνει πυροσβεστικό όχημα εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σε σημείο που δεν φτάνει, έχουν δρόμους. Πρέπει να είναι μόνο τα νεαέρια.
1: Και
0: ό,τι προλάβει. Ειδικά με ένα απόγευμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και πάλι είχε αρκετές φωτιές και χθες το απόγευμα και όπως κάθε απόγευμα έχει καταντήσει.
0: Ναι. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τα στοιχεία που έχει δώσει και η πυροσβεστική και η αστυνομία, ότι στο ποσοστό 95%
1: είναι από αμέλεια.
0: Όλες οι πυρκαγιές είναι από βλακεία.
1: Ευτυχώς, από βλακεία.
0: Δεν το λες αμέλεια. Αλλιώς λέγεται κανονικά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αλλιώς το αμέλεια είναι πολύ κομψό, είναι πολύ ωραίο. Μου ξέφυγε. Είναι βλακεία κανονική, ανήκει τη βλακεία. Τις ημέρες που σου λέει ότι έχει υψηλό κίνδυνο, πολύ υψηλό κίνδυνο κατά συναγερμού.
1: Από το 3 και απάνω είναι υψηλό ο κίνδυνο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πολύ.
0: Δηλαδή,
1: τελείως.
0: Εκεί κάνεις εργασίες, γιατί θεωρείς ότι επειδή κάνεις 20 χρόνια εργασίες θα την ελέγξεις την πυρκαγιά. Μια φορά θα σου ξεφύγει. Δεν σου φεύγει κάθε μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πας και ψήνεις γιατί θεωρείς ότι το ελέγχεις παρόλα αυτά, ή κάνεις πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα κάνεις. Μπορεί να περιμένεις 2 μέρες, θα κάνεις μια άλλη μέρα. Είναι απλό. Πάρα πολύ απλό. 95% από αμέλεια.
1: Από αμέλεια. Από στόπες, από βλακεία. Καλά.
0: Από βλακεία και κάτι χειρότερο. Ας δεν πάω το μου στο ραδιόφωνο. Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα. Ευχαριστώ όλοι. It's gonna be the one who saves me. Εντάξει, λέει, πού είναι αυτές οι καλές μέρες επί Πασόκων Δημοκρατίας, 30 μέρες άδεια. Το διευθυντής μου λέει που μου πέμπτη μεσημέρι του έλεγα καλό σου κούτρα, λενότανε. Τι ωραίο είναι το πέμπτη μεσημέρι.

Η Αθήνα, από την πόλη μας και από την περιοχή μας, ξέρουμε ότι είναι πρώην γείτονας ο Γεράσιμος, στα μέρη μας τα ωραία. Και βλέπω εδώ πέρα Αβραάμ, περισσότερο και από τον καύσωνα, με ανησυχεί πως ξεκινάει η πιο επικίνδυνη περίοδος του καλοκαιριού. Όταν οι πυρκαγιές ξεσπούν από προσεξία, αμέλεια και σκοπιμότητα. Το είπαμε. Ακριβώς έτσι το είπαμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Χριστίνα Σούζη. Μας χαρίσει λίγη ανάσα μέσα στον καύσωνα. Η Χριστίνα, ναι. Τη ζέστη δεν βλέπω να υποχωρεί. Το ακούσατε τι είναι όμως. Δεν είναι τόσο ζέστη.

0: Η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα στη χώρα 38,3 βαθμούς Κελσίου στους Αγίους Θοδόρους εδώ στην Κορινθία. Αμέσως μετά είναι 37 βαθμοί στη Φθιώτιδα, σε Λευκοχώρη και στη Λίδα, στη Θήβα 36,8, στη Σπάρτη 36,4 και εκεί στα 36 είναι επίσης ο Λαγκαδάς, η Λιβαδιά. Λοιπόν, αυτές είναι οι περιοχές. Η χαμηλότερη θερμοκρασία βλέπω εδώ σήμερα, Μιλιά Μετσόβου 9 βαθμούς, Κοζάνη 10 στη Βλάστη, στη Βοβούσα Ιαννίνων 10. Ωραία αυτά, ρε φίλε. Πολύ ωραία είναι αυτά. Κοίτα πώς τώρα μας αρέσει η δροσιά τώρα, ε. Θυμόμαστε τη δροσιά τώρα. Πάμε σε διάλειμμα, έλα. Δεν μας πιάνει πουθενά κανένας. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Έχει δροσιά, θέλουμε ζέστη. Πάμε στα Honda Center. Εκεί τώρα ακούστε το αγαπημένο brand Estée Lauder, αλλά και το brand Tom Ford. Θα το βρείτε στα Honda Center με όφελος ως 35%. Όπως θα βρείτε και το brand La Mer με όφελος 30%. Και το Clinique και η Clinique. Μόνο στα Honda Center με όφελος 35 και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Μόνο στα Honda Center θα τα βρείτε όλα αυτά.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.

0: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Πάμε να συζητήσουμε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι στα πρώτα θέματα της ημέρας, με τα όσα έγιναν πριν από λίγο στη Βουλή, την ανακοίνωση που έκανε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, για αυτά που είπε για τις συντάξεις χειρίας, ο Μπένι τέλος στην περικοπή των συντάξεων, οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Θα δούμε πώς θα ωφεληθούν. Μαζί μας είναι ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο δικηγόρος και εργατολόγος. Κύριε Ρίζο, γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
2: Καλησπέρα σας. Να ακούσουμε λίγο 34 τι είπε η κυρία Κεραμέως πριν από λίγο στη Βουλή για αυτό το θέμα και παρερχόμαστε αμέσως σε εσάς για να μας εξηγήσετε τι γίνεται και ποιοι ωφελούνται.
4: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
2: Λοιπόν, κύριε Ρίζο, για εξηγήστε μας τώρα ποιοι ωφελούνται, γιατί είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή.
3: Όντως, πάρα πολύ σημαντική είδηση. Ήταν ένα θέμα που αφορούσε πάνω από 50.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου. Από ό,τι προανήγγειλε η Υπουργός, θα φέρει τη σχετική διάταξη, η οποία ουσιαστικά δεν θα περικόπτει τη σύνταξη μετά την πάροδο της τριετίας. Τι ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου και το ορίζει η Υπουργός από τότε που ισχύει αυτός ο νόμος και μετά, δηλαδή από τους θανάτους που έχουμε από το Μάιο του 2016 και έπειτα. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση η αρχική σύνταξη που καταβαλόνταν στο συνταξιούχο λόγω θανάτου ήταν 70% και μετά την πάροδο της τριετίας, εάν η σύνταξη αυτή, εάν ο δικαιούχος ελάμβανε δικιά του σύνταξη, εργαζόταν, μειωνόταν στο μισό, δηλαδή στο 35%. Mm-hmm. Με αυτό που λέει η κυρία Κεραμέως, πλέον οι συντάξεις λόγω χειρίας δεν θα μειώνονται. Δεν είχε γίνει αυτό μέχρι σήμερα σε αρκετές χιλιάδες συνταξιούχους λόγω προβλήματος που υπήρχε στο λογισμικό του ΙΕΦΚΑ. Αλλά όμως από εδώ και πέρα δεν θα μειώνονται. Επομένως δεν θα μειωθούν σε εκείνους που δεν έχει επέλθει η μείωση Α και Β. Θα επανέλθουν στο 70% σε εκείνους που έχουν ήδη μειωθεί.
2: Είναι
3: δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι του δημοσίου από την πλευρά του θανάτου, οι οποίοι είναι περίπου στους 20.000.
2: Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Είναι ανάσα βασικά για
3: όταν κάποιος, όταν κάποιος θα έρχεται και θα λέει ότι θα έρχεται να ζητήσει σύνταξη λόγω θανάτου και είναι ήδη συνταξιούχος, θα παίρνει το 70% αυτής της σύνταξης, δεν θα περικόπτεται ποτέ.
2: Αυτό...
3: Σημαντικό επίσης αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως, αναφέρθηκε σε μια άλλη, σε ένα άλλο σημείο της ομιλίας της, ότι δεν θα μειώνεται ούτε η εθνική σύνταξη. Δεν θα έχουμε δηλαδή σόρευση της εθνικής σύνταξης, όπως ακριβώς προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και η εγκύκλειος Τσακλόγλου και βγήκε και η σχετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προημερών, αλλά θα χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις με βάση τα δικαιώματα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι και είπαμε. Από όσο αφορά.
3: Αυτό αφορά αυτή τη στιγμή περίπου 50.000 συνταξιούχους συνολικά. Οι 30.000 από αυτούς δεν θα δουν μείωση. Οι 20.000 από αυτούς θα επανέλθει η σύνταξή τους το 70% της αρχικής. Βέβαια, δεν γίνεται αναφορά τι θα γίνει αν θα πάρουν αναδρομικά αυτοί οι οποίοι τους έχουν μειωθεί συντάξεις.
2: Ή απλά θα επιστρέψουν στο ποσό.
3: Ναι, δεν θα συμβεί.
2: Κύριε Ρίζο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
5: Γεια σας.
2: Καλώς το κορίτσι μας.
5: Γίνεται, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση.
2: Έχεις λείψει από τους ακροατές.
5: Βλέπω δεν έχετε αφήσει τίποτα από φαγητό.
2: Φαγητό, γιατί έχει φαγητό εδώ
5: ούτε
2: πέρα.
5: Ούτε γλυκάκι ούτε τίποτα.
2: Τι γλυκό έχεις σήμερα?
5: Τίποτα, δεν έχεις φέρει τίποτα να τρατάρουμε τους καλεσμένους μας.
2: Έχουμε κάποια γιορτή.
5: Ναι.
2: Τι γιορτή?
5: Τι έχει Μαρία εσύ? Θα μου πεις λίγο. Λοιπόν, είναι 8 λεπτά πριν από τις 4. Γεια σας, γεια σας. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και ήρθατε παρέα εδώ με τη Μαριγούλα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 και έχουμε να συζητήσουμε πάρα πάρα πολλά. Φαντάζομαι είπες για τις σουρές στη Γαλλία.
2: Ναι.
5: Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Όσοι μπείτε τώρα και το δείτε στο διαδίκτυο, μιλάμε για το απόλυτο χάος. Ήταν σε προσφορά κλιματιστικά και ανεμιστήρες και πήγαν μιλιούνια να πάρουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες.
2: Εντάξει, και πολύ άργησε να κάνει μια εταιρεία μια τέτοια κίνηση. Πολύ άργησε.
5: 200.000 κλιματιστικά διατίθενται από τη συγκεκριμένη εταιρεία και ανεμιστήρες.
2: Σε προσφορά,
5: Οι ποσότητες είναι περιορισμένες ανακατάστημα. Είναι τρομερή η ζήτηση και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα που έχει προαναγγελθεί ότι έρχεται.
2: Ακούσε με, εδώ ξεστήνω όμως εδώ. Δεν σου λέει, επειδή τώρα έχουμε στο μυαλό μας εδώ στην Ελλάδα και να το πάρω το κλιματιστικό, πώς θα το βάλω. Όχι, αυτά είναι κινητές μονάδες. Είναι ανεμιστήρες και σύγχρονα ανεμιστήρες όπως κλιματιστικά. Δεν είναι σαν τα δικά μας που να φέρει τον τεχνίτη, να στο βάλει απ' έξω, να του βρει ώρα να έρθει να στο τοποθετήσει. Γιατί τώρα, άμα πάρει κλιματιστικό, δεν θα βρει κανέναν. Όχι, θα το βάλει τον Οκτώβριο, λογικά. Το κλιματιστικό.
5: Απλά για τους Γάλλους, όπως και για τους περισσότερους Βόρειοευρωπαίους, όλα αυτά είναι εντελώς ξένα. Δηλαδή, ποτέ δεν χρειάστηκε να κάνουν κάτι τέτοιο. Κακώς θα πω, γιατί εν συνόλο η Ευρώπη καθυστέρησε και σε αυτό το κομμάτι να δει, να αποδεχθεί ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια πια. Αυτή η συζήτηση ανήκει στο πολύ μακρινό παρελθόν, να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχει αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή τόσα εκατομμύρια πολιτών να τρέχουν, γιατί δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν, να πάρουν κλιματιστικά για να ανακουφιστούν τις επόμενες ημέρες. Ήταν ενδεικτικό, τις πρώτες ώρες έτρεχαν. Τα πρώτα 24 ώρα έτρεχαν άνθρωποι σε ποτάμια, λίμνες, όπου έβρισκαν θάλασσες να κολυμπήσουν, χωρίς να ξέρουν να κολυμπούν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες πνιγμούς και στη Γαλλία. Η διάθεσή σας, ακούω μουσικά σήμερα, είναι σαν να έχει διαλέξει τις μουσικές Μαρία. Άρα βρίζετε και κοροϊδεύετε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δέχομαι εγώ όλο αυτό το κύμα διαμαρτυρίας.
2: Πρώτον,
5: για να κάνετε χειρότερα.
2: Απολογούμε.
5: Ωραία.
2: Και εξηγούμε. Βραχνός διαλέγει τις μουσικές. Που σημαίνει ότι είναι πιο κοντά σε σένα.
5: Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα.
5: Και ο βραχνός επιλέγει από την Κωνσταντίνα.
2: Α, μπράβο. Ναι. Αλλά ο βραχνός επιλέγει τις μουσικές που σημαίνει ότι είναι πιο κοντά στα δικά σου θέλω.
5: Ναι.
2: Ο βραχνός. Δεν στα δικά μου θέλω. Και
5: μετά,
2: καθόλου στα δικά του.
5: Αν συνεχίσετε έτσι, θα βάλω σκιαδαρέσες πάλι.
2: Όχι, γιατί.
5: Θα το κάνω.
2: Γιατί
5: είναι υπέροχες.
2: Ναι, πολύ ωραίες, αλλά γιατί.
5: Μου έλεγε η Κατερίνα χθες, Κατερίνα Δράκου, ότι η κόρη της, που είναι ένα πάρα πολύ μικρό παιδάκι, ακούει σκιαδαρέσες πάρα πολύ. Και λέω, καλέ, νόμιζα. Δηλαδή, έχουμε μικρά φασεάκια, το καταλαβαίνετε.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: ξένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Πρωινά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την έτολο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η Μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
8: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Οτολίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 94 441.

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου, να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου, να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία, μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε, σκύψε.
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα, ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι, κάτι με ακούμπησε ρε.
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
3: Να το, το βρήκα παιδιά.
4: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι?
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
8: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom.
14: Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
15: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Με στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά.
0: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς, στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός. Η γυναίκα του. Η κολλητή της γυναίκας του. Ο πολιτικός του αντίπαλος. Και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός.
9: Παρασκευή 3 Ιουλίου, Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου.
8: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
0: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-0-51-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνη.

0: Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

προσπάθησα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός.
10: Παρασκευή 3 Ιουλίου, Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου.
9: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Να που όλη μου η ζωή αλλάζει ξαφνικά και στη γη πια δεν.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωρά.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου.

πως αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξί.